0: Ακούσαμε διαδοχικά το Motel The Top, το Give Me It και το Shake Dog Shake, ενώ τώρα ακούμε το The Caterpillar. Όλα γραμμένα από τον Robert Smith, εκτός από το τελευταίο που συνεργάστηκε με τον Tall Hurst. Το The Top έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο νούμερο 10 των Βρετανικών charts.
1: Το line-up στο album The Top είναι ελαφρώς διαφορετικό. Έχουμε το Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, το μπάσο, τα keyboards, το βιολί, την φυσαρμόνικα και την παραγωγή. Έχουμε τον Tall Hurst στα keyboards και ένα καινούριο μέλος, τον Andy Anderson, στα drums. Κατά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έλαβε πάρα πολύ θετικές κριτικές από το Βρετανικό τύπο. Χαρακτηρίστηκε ένας δίσκος αυθεντικός και ψυχεδελικός. Από πολλούς θεωρήθηκε ένας μεταβατικός δίσκος για την μπάντα, ο οποίος ήταν το απαραίτητο βήμα για την εξέλιξή της.

Είμαστε στις αρχές του 1985. Στα Angel Recording Studios του Λονδίνου, οι Cure ηχογραφούν το έκτο τους στοντιακό άλμπουμ. Παραγωγή θα κάνει ο David Allen και ο Robert Smith. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από το label της Fiction και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από το label της Elektra. Στις 26 Αυγούστου του 1985, το Head on the Door κάνει πρεμιέρα.

Ακούσαμε διαδοχικά ένα κομμάτι από το Screw, ολόκληρα τα In Between Days και A Night Like This. Και τώρα ακούμε το The Blood, όλα γραμμένα από τον Robert Smith. Το Head on the Door γίνεται χρυσό στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φτάνει στο νούμερο 7 των αγγλικών charts, στο νούμερο 6 σε Γαλλία και Αυστραλία και στο νούμερο 3 στην Ολλανδία.

Στο άλμπουμ Head on the Door έχουμε ένα διαφορετικό φορμάτ της μπάντας. Το Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, τα keyboards και την παραγωγή. Τον Tolhurst στα keyboards. Τον Paul Thompson στις κιθάρες και τα keyboards. Τον Simon Gallup στο μπάσο. Και τον Boris Williams στα drums. Το Head on the Door ήταν το άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά σημάδεψε μια καινούργια μουσική κατεύθυνση για την πάντα, στο οποίο ο Robert Smith κατάφερε να κάνει το γνώριμο μελαγχολικό ύφος των Cure χορευτικό και δημοφιλές, καθώς με εφευρετικότητα κατάφερε να δώσει το μουσικό βάθος που έλειπε από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Στα τέλη του 1986 και τις αρχές του 1987, η Cure είναι σε παραγωγική διαδικασία ετοιμάζοντας το 7ο στουδιακό τους άλμπουμ. Την παραγωγή και πάλι αναλαμβάνουν ο David Allen και ο Robert Smith. Αυτό θα είναι διπλό άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου του 1987 για λογαριασμό της Fiction στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Electra και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τίτλο Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.

0: Ακούσαμε διαδοχικά ένα κομμάτι από το The Kiss. Ολόκληρα τα Just Like Heaven και το All I Want. Ενώ τώρα ακούμε το The Torture. Σε στίχους από τον Robert Smith και μουσική των The Cure. Το άλμπουμ θα γίνει πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα φτάσει στο νούμερο 6 των charts, ενώ σε Αυστρία και Γερμανία στο νούμερο 4, σε Ολλανδία και Σουηδία στο νούμερο 3 και στην Γαλλία στο νούμερο 2.
1: Της μπάντας, το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τα keyboards και τα φωνητικά, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Paul Thompson στην κιθάρα και τα keyboards, ο Tolhurst στα keyboards, ο Boris Williams στα drums και ο Andrew Brennan στο σαξόφωνο. Το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2006 και συμπεριλάμβανε υλικό το οποίο δεν είχε χωρέσει ουσιαστικά στην πρώτη του κυκλοφορία.

στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 1988 και Φεβρουαρίου του 1989, οι Cure ετοιμάζουν το 8ο του στουδιακό άλμπουμ στα Hook & Recording Studios του Oxfordshire της Αγγλίας. Για άλλη μια φορά διπλό άλμπουμ με παραγωγή από τον Dave Allen ξανά και τον Robert Smith. Κάτω από το label της Fiction, στις 2 Μαΐου του 1989 ντεμπουτάρει το Disintegration. Με το ομότιτλο κομμάτι θα πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζοντάς σας ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στους Cure, τον Παναγιώτη Ρήλο, τη Μελίνα Βάβουλα και τον Μάξιμο Μανώλη στα μικρόφωνα και την παραγωγή αυτού.

0: Λάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακούσαμε τα Love Song και Pictures of You, ενώ τώρα ακούμε το Lullaby. Όλα σε στίχους του Robert Smith και μουσική των Cure. Το άλμπουμ θα γίνει δύο φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό στη Σουηδία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα καταλάβει και την τρίτη θέση στα charts. Τρίτη θέση θα καταλάβει επίσης σε Γαλλία και Ολλανδία, ενώ θα φτάσει στο νούμερο 2 στη Γερμανία.
1: Το line-up της μπάντας στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, τα keyboards και την παραγωγή, ο Simon Gallup στο μπάσο και τα keyboards, ο Paul Thompson στις κιθάρες, ο Boris Williams στα drums, ο Roger O'Donnell στα keyboards, ενώ στον Tolhurst αποδίδεται η βάση του κομματιού Homesick και η γενική αναφορά άλλα όργανα. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε λίγο πριν τα 300 γενέθλια του Robert Smith, ο οποίος εκείνο το διάστημα, συνειδητοποιώντας ότι φτάνει τα 30, διένυε μία περίοδο μελαγχολίας και κατάθλιψης. Όταν η μπάντα ξεκίνησε να γράφει το συγκεκριμένο άλμπουμ, υπήρχαν διάφορα προβλήματα μεταξύ των μελών της μπάντας και του Tolhurst, ο οποίος λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ είχε μια αλόκοτη συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν ουσιαστικά να εκδιωχθεί από την μπάντα, όχι μόνιμα, αλλά τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν την ηχογράφηση του άλμπουμ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αργότερα

Το συγκεκριμένο άλμπουμ ουσιαστικά είναι η θεματική επιστροφή του Robert Smith στο σκοτεινό και μελαγχολικό στυλ των Cure στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Δύο χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1991 και τις αρχές του 1992, στα Manor Studios του Oxfordshire και πάλι, οι Cure μπαίνουν για να ηχογραφήσουν το ένατο στουντιακό τους άλμπουμ. Η παραγωγή πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα χέρια του David Allen και του Robert Smith, οι δύο εταιρείες που θα το κυκλοφορήσουν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Fiction και η Elektra αντιστοίχως. Και στις 21 Απριλίου του 1992 οι Cure κυκλοφορούν το Wish. Με τα κομμάτια από το Wish θα κλείσουμε την δεύτερη ώρα του σημερινού μας αφιερώματος στους Cure, ένεκα της παρουσίας τους την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival. Παρέα μας πάντα, σας θυμίζω ότι είναι το Level 69, Σολομού 69, εδώ, στα μέρη του Μοσχάτου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ακούσαμε πριν το διάλειμμα το A Wish to Impossible Things, το Apart και το A Letter to Elise. Μετά το διάλειμμα ακούσαμε το This Twilight Garden και τώρα το Friday I'm in Love, όλα γραμμένα από τους Cure. Το album Wish έγινε πλατινένιο σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό σε Σουηδία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στην θέση νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard, ενώ κατέκτησε την κορυφή σε Αυστραλία και Βρετανικά charts.

άλμπουμ Whistle Line από της μπάντας είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, τις κιθάρες και τα keyboards, ο Perry Belmonte στις κιθάρες και τα keyboards, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Paul Thompson στις κιθάρες και ο Boris Williams στα drums. Κατά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές, συμπεριλαμβανομένης και μιας τετράστερης κριτικής στο περιοδικό Rolling Stone. Είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις και ουσιαστικά το πιο δημοφιλές που έχει κάνει η μπάντα. Ήταν υποψήφιο για Grammy καλύτερου εναλλακτικού μουσικού άλμπουμ το 1993 και στις 16 Νοεμβρίου του 1993 κυκλοφόρησε ένα limited edition EP που λεγόταν Lost Wishes με 4 καινούργια tracks.

Το 1994 οι Cure κάνουν το κομμάτι Burn για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας The Crow του Alex Proyas.

Τρία χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1995 και τις αρχές του 1996, οι Cure ηχογραφούν το 10ο τους άλμπουμ. Η παραγωγή περνάει στα χέρια του Steve Leon και παραμένει σε εκείνα του Robert Smith. Το άλμπουμ θα ντεμπουτάρει στις 7 Μαΐου του 1996 κάτω από το label της Fiction για το Ηνωμένο Βασίλειο και της Elektra για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίτλος του «Wild Mood Swings».

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Έχει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ακούσαμε το Strange Attraction. Άμα τη επιστροφή μας, ακούσαμε το Treasure. Και αυτό που πατάμε τώρα επάνω του είναι το Return. Όλα γραμμένα από τους Cure. Σας θυμίζω πάντα ότι είστε συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα αφιέρωμα στους Cure, ένεκα της παρουσίας τους την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival. Από ό,τι λέγεται θα είναι και πάνω από 2,5 ώρες συναυλία, γι' αυτό μην τη χάσετε. Ο Παναγιώτης Ρήλος, η Μελίνα Βάβουλα και ο Μάξιμος Μανώλης, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Κρατήστε αυτό το όνομα στο κομμάτι των οικαστικών τεχνών. Και επιστρέφουμε την κανονική μας ροή. Το Wild Mood Swings έφτασε στο νούμερο 5 των charts στην Αυστραλία, στο νούμερο 3 στην Γαλλία και στο νούμερο 2 στην Σουηδία.
1: Στην Αμερική έφτασε στο νούμερο 12 του αμερικάνικου Billboard και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 9 των βρετανικών charts, όπου παρέμεινε για 6 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την μπάντα, καθώς είχαν αποχωρήσει ο Paul Thompson και ο Boris Williams, ενώ ο Simon Gallup ήταν σε αναγκαστικές διακοπές λόγω προβλημάτων υγείας, αφήνοντας όλο το βάρος στους Smith και Bamonte, που παρόλα αυτά κατάφεραν να μας δώσουν ένα ακόμα αξιόλογο άλμπουμ. Το line-up της μπάντας στο συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τον μπάσο, τα φωνητικά και την παραγωγή, ο Perry Bamonte στην κιθάρα, τον μπάσο και τα keyboards, ο Jason Cooper στα drums, ο Simon Gallup στο μπάσο και ο Roger O'Donnell στα keyboards.

Φτάνουμε στο 1998 και τις αρχές του 1999. Η Cure σε δύο στούντιος, στα St. Catherine's Court και στα Avon and Rack Studios του Λονδίνου και τα δύο στην Αγγλία, ηχογραφούν το 11ο στουντιακό τους άλμπουμ. Ο Robert Smith εξακολουθεί να κρατάει την παραγωγή. Μαζί του έχει τον Paul Corkett. Το label και πάλι παραμένει η Fiction. Και τη μέρα που εγώ γινόμουν 20 χρονών, στις 15 Φεβρουαρίου του 2000, οι Cure κυκλοφορούν το Blood Flowers.

συντονισμένη σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Η τρίτη μας ώρα πηγαίνει προς το τέλος της. Σας θυμίζω ότι το Level 69 είναι πάντα στην παρέα μας. Μελίνα Βάβουλα και Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας μέχρι τις 6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πριν το διάλειμμα, τελευταίο κομμάτι ήταν το There is no if. Αμέσως μετά την επιστροφή μας ακούσαμε το The Last Day of Summer. Και τώρα, κάτω από τη φωνή μου, παίζει το Maybe Someday. Όλα γραμμένα από τους Cure. Το Blood Flowers έγινε χρυσό στην Ελβετία. Έφτασε στο νούμερο 5 στην Ολλανδία, την Νορβηγία και τη Σουηδία. Και στο νούμερο 3 των charts στην Ελβετία και τη Γαλλία.
1: Επίσης έφτασε στο 16 του Billboard 200 και ήταν δεύτερο στα top internet albums. Το line-up για το Blood Flowers ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τα keyboards και στο εξάχορδο μπάσο, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Perry Bamonde στην κιθάρα και επίσης στο εξάχορδο μπάσο, ο Jason Cooper στα drums και ο Roger O'Donnell στο keyboard. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους κριτικούς και γι' αυτό ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Alternative Music Album το 2001.

αφήνοντας λοιπόν πίσω το Blood Flowers και ολοκληρώνοντας την ακρόαση του Maybe Someday, θα περάσουμε σε ένα κομμάτι για το οποίο είχαμε διαμάχη εδώ με την Μελίνα, αν θα έπρεπε να μπει στο σημερινό αφιέρωμα στους Cure και κατ' επέκταση στο Robert Smith και τις δικές του δουλειές. Επικράτησε μια από τις λίγες φορές λοιπόν, που επικράτησε η γνώμη μου απέναντι σε μια γυναικεία. Το 2003 ο γνωστός DJ Junior Jack ή αλλιώς Vito Lucente είναι αυτός που γράφει κομμάτι και καλεί τον Robert Smith να του ερμηνεύσει στίχους. Το σιγκλάκι κυκλοφορεί, όπως σας είπα, το 2003, υπό τον τίτλο Da Hype, και στα clubs, τουλάχιστον της Ελλάδας, φαντάζομαι, και του κόσμου, γίνεται ο κακός χαμός.

Ένα χρόνο αργότερα, τέλος του 2003, αρχές του 2004, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά, η Cure ηχογραφούν άλμπουμ. Αριθμός 12. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν γράφουν κάτω από το label της Fiction, αλλά κάτω το label της IM, θηγατρικής της Geffen. Παραγωγός εξακολουθεί να παραμένει ο Robert Smith, δίπλα του έχει τον Ross Robinson. Μετά από 12 studio albums, η Cure δίνουν το όνομα του συγκροτήματος στον τίτλο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου του 2004. The Cure, λοιπόν.

βαδίζουμε προς το τελευταίο μας ημίωρο. Σε αυτό το τετράωρο αφιέρωμα στους Κιούρ, η Μελίνα Βάβουλα και ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Για λίγο ακόμα, παρέα μας πάντα, το Level 69, Σόλομο 69, στο Μοσχάτο.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο κομμάτι πριν το διάλειμμα ήταν το The End of the World. Ακολούθησε μετά την επιστροφή μας το Never. Το Cure έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στην 5η θέση στα charts της Ελβετίας, στο νούμερο 4 στην Γαλλία και στο νούμερο 3 στην Γερμανία.

έγραψε το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith, στα φωνητικά την κιθάρα και την παραγωγή, ο Perry Bemonte στην κιθάρα, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Jason Cooper στα drums και ο Roger O'Donnell στα keyboards. Ολόκληρο το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε live στο στούντιο. Ο Ross Robinson, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός του συγκεκριμένου άλμπουμ, είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με τους Korn, τους Slipknot, τους Limp Bizkit και άλλους. Και αυτός ίσως είναι ο λόγος που ο ήχος του συγκεκριμένου άλμπουμ είναι αρκετά πιο heavy από οτιδήποτε έχει παρουσιάσει η μπάντα έως σήμερα. Οι κριτικές που πήρε το άλμπουμ ήταν γενικά αρκετά θετικές. Η Guardian το χαρακτήρισε μια επιβλητική performance από την αρχή έως το τέλος του.

Φτάνουμε στο τελευταίο στουντιακό άλμπουμ του γκρουπ. Αριθμός 13. Οι ηχογραφήσεις έχουν κρατήσει 2 περίπου χρόνια, από το 2006 μέχρι και το 2008. Η παραγωγή ανήκει στον Robert Smith και στον Keith Adin και κυκλοφορεί κάτω από το label της Σουρτών και της Geffen. 27 Οκτωβρίου του 2008, το τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Cure με τίτλο 4-13 Dream κυκλοφορεί.

συνεχίσαμε με το This Here and Now With You και το τελευταίο κομμάτι από το 413 Dream, αυτό που ακούγεται τώρα, το The Only One. Το άλμπουμ λοιπόν δεν πήγε και τόσο καλά στα charts. Η καλύτερη θέση που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η 8η στα γαλλικά.

Το line-up στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα και το εξάχορδο μπάσο, ο Paul Thompson στην κιθάρα, ο Simon Gallup στο μπάσο και ο Jason Cooper στα drums. Το αρχικό πλάνο ήταν να κυκλοφορήσει ως διπλό άλμπουμ και είχαν ηχογραφηθεί 33 κομμάτια. Τελικά η ιδέα αυτή δεν υλοποιήθηκε και το άλμπουμ θα συμπεριλάμβανε τα πιο upbeat κομμάτια, ενώ τα πιο σκοτεινά ο Robert Smith είχε πει πως θα κυκλοφορήσουν σε επόμενο άλμπουμ με τίτλο 414 Scream αργότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα συγκεκριμένα κομμάτια παραμένουν ακόμη ακυκλοφόρητα.

Το 2010 ο Robert Smith κάνει μια συνεργασία με τους Crystal Castles στο κομμάτι Not In Love, το οποίο γίνεται τεράστιο hit. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε αρχικά ηχογραφηθεί από τους Platinum Blonde το 83, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα γνωστό.

0: Αυτό ήτανε, κυρίες και κύριοι, αγαπητή Μελίνα. Πώς σου φάνηκε?
1: Τετέλεστε.
0: Για τις προηγούμενες 4 ώρες, κυρίες και κύριοι, εδώ στα μικρόφωνα του Sport FM, και την παρουσίαση, την παραγωγή, την αναζήτηση, τη δημοσιογραφική έρευνα ήταν η Μελίνα Βάβουλα.
1: Και ο Παναγιώτης Ρήλος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε όσο το διασκεδάσαμε. Μαζί μας το πρώτο 2,5 ώρο περίπου ήταν
1: και ο Μάξιμος Μανώλης.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του εδώ. Σε περιμένω και σε επόμενο αφιέρωμα.
1: Άμα με θέλετε. Άμα με θέλετε, εγώ είμαι. Πώς λέγεται στα ελληνικά?
0: Πώς λέγεται στα ελληνικά?
1: Available.
0: Διαθέσιμη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας περιμένουμε την Τετάρτη στις 17 του μήνα να τους απολαύσουμε όλοι μαζί.
1: Να κλάψουμε.
0: Να κλάψουμε, να διασκεδάσουμε πάνω από 2,5 ώρες, όπως σας ξαναείπα, η συναυλία. Από εμάς να έχετε μια καλή μέρα, μια καλή Κυριακή. Κλείνουμε με το push και το
1: Let's go to bed.
0: Άντε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Έστω.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Πενταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη σήμερα. Να θυμίσω. Είχαμε χθες δύο παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο, το οποίο επικράτησε με 3-0 του μίας εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ. Και στη συνέχεια είχαμε το Γαλλία Παραγουάη με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-0 και κάπως έτσι φτιάχτηκε το πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, όπου θα έχουμε Γαλλία Μαρόκο στις 9 του μήνα, στις 11 η ώρα το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο δεν το είδα καν. Τώρα καθόμουν και έβλεπα κάποια πράγματα από το παιχνίδι της Γαλλίας, που σημαδεύτηκε από πάρα πολλούς τσακωμούς και εντάσεις. Πάρα πολλούς τσακωμούς και εντάσεις είχε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε έτσι τώρα από βράδυ και έχετε παρακολουθήσει το τι έγινε στο παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Κατάφερε η Γαλλία να κερδίσει ένα πέναλτι με τον Ντουέ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Εμπαπέ, και έτσι συνεχίζεται και η δική του πορεία σε αυτό το Μουντιάλ όσον αφορά στο σκοράρισμα. Και όλα μπορείτε φυσικά να τα βρείτε στο sportfm.gr. Με τον Εμπαπέ, όπως βλέπω τώρα, να έχει φτάσει τα 7 γκολ στη διοργάνωση μαζί με το Μέση. Έχει φτάσει τα 19 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και συνεχίζει και αυτός το σερί του, όπως ο Μέση. Εκεί πέρα είναι τώρα το ενδιαφέρον στην όλη φάση, το ποιος θα τερματίσει πρώτος σκόρερ ανάμεσα σε Μπαπέ και Μέση, εκτός αν προκύψει κάποια ανατροπή ή κάποιος αποκλεισμός σοκ ανάμεσα σε Γαλλία ή Αργεντινή, και το πού θα σταματήσει αυτό το ρεκόρ, που είναι θέμα χρόνου να το πάρει ο Μπαπέ. Είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει και ο Μέση. Ο Μέση έχει την συνέπεια των 20 χρόνων, αλλά και ο Εμπαπέ, λόγω της μικρότερης ηλικίας που έχει έναντι του Μέση, που έχει φτάσει ήδη στα 19 γκολ. Τρομερό. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν στα τελικά το Μαρόκο και θα γίνει το παιχνίδι στη Βοστόνη. Συνήθως όταν μιλάμε για πόλεις της Αμερικής είναι για NBA, αλλά τώρα επειδή είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η φάση. Λοιπόν, να κάνω και ένα refresh εδώ πέρα στα μηνύματα, για να πούμε και τις πρώτες καλημέρες στους φίλους που έχουν συντονιστεί και στέλνουν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, ο πρώτος που έχει στείλει χρονικά είναι ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη 7, ο οποίος γράφει: καλή σας ημέρα, καλημέρα σας, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Μάκαρε, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα Σταύρο, πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος θα είναι παρέα με τον Τζόι, με το σκυλί που έχουν πλέον από την Παρασκευή, το οποίο είναι αξιαγάπητο, εγώ αυτό έχω να πω, και έχει τρομερά αυτιά. Είναι η χαρά της ζωής. Είναι τώρα έτσι μικρούλι είναι, και έτσι τους κρατάει παρέα με τη Μαρία το σκυλί, το οποίο εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, και το είπα και το Δημήτρη, θα ήθελα να ήμουν το σκυλί τους, γιατί είναι δύο άνθρωποι πάρα πολύ καλοί και μπορούν να δώσουν αγάπη εκτός από τους ανθρώπους και σε τέτοια πλάσματα όπως είναι το σκυλάκι που πήραν από την Παρασκευή. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη από τα Δελέρια Τυρνάβου, που στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά φίλε και εσύ. Και βλέπω εδώ πέρα και στο Messenger ότι έχει στείλει ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία. Λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Και έχει στείλει και δύο φωτογραφίες κάτω από τα μέρη του. Και αυτά τώρα τι είναι, κολοκύθια?
σαν κολοκύθια μου φαίνονται. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Παναγιώτη. Αλλά είναι πολύ ωραία και η φωτογραφία έτσι με το στο βουνό που βλέπεις από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία. Να είναι καλά και αυτός. Και σήμερα έχουμε αρκετά πραγματάκια να παρακολουθήσουμε. Και Μουντιάλ και Wimbledon έχουμε τη φάση των 16 και πάντελ από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται και αυτό το συνέδριο της EuroLeague εδώ πέρα στο Telecom Center Athens. Έβλεπα και ένα στιγμιότυπο που γίνει viral με τον Obradovic και ότι οι παίχτες ας πούμε συνέχεια λένε sorry coach, sorry coach, και το ξέρω αυτό, και γυρνάει σε ένα πιτσιρικά που του λέει μην το παίρνεις προσωπικά, λέει, δεν έχει να κάνει με εσένα, έχει να κάνει με την οτροπία γενικώς των αθλητών, και ξέσπασαν σε γέλια οι παρευρισκόμενοι. Στις 5 η ώρα έχει το Grand Prix της Βρετανίας, όπου μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά και από τον Antenna, όχι μόνο τον μόνο από τον Antenna Plus. Απλά στο Antenna Plus δεν έχει διαφημίσεις. Παρακολουθείτε ζωντανά την εξέλιξη του Grand Prix στη Βρετανία. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, γιατί το είδα έτσι φευγαλέα, πρέπει να ήταν να παίρνει την pole position ο Αντωνέλη, αυτός ο πιτσιρικάς ο πολύ ταλαντούχος, που όλο το μέλλον του ανήκει και έχει πολύ καλές ικανότητες. Αυτός πρέπει να πήρε την pole position. Μετά έχει συνέχεια πάντελ και τα λοιπά, Wimbledon. Έχει στις 7 το Fly Athens στον εξωτερικό χώρο του Καλλιμάρμαρου, που είναι το επικοντό, με πρωταγωνιστή τον Καραλή αλλά και άλλες προσωπικότητες του αθλήματος που φιλοξενούνται εδώ πέρα από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη και απόλυτο ρέκορντμαν του πανελληνίου ρεκόρ. Μισή ώρα αργότερα έχει το Ελλάδα-Πορτογαλία εδώ πέρα στη Σανέλ Αρίνα, που μετά την ήττα από τη Ρουμανία έχει γίνει ένα μάτς τελικός για την εθνική που χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στους Πορτογάλους. Συνεχίζεται το Wimbledon η φάση των 16 και στις 11 η ώρα το βράδυ έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Να σας πω, έχω καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο να κοιμηθώ το μισμέρο απόγευμα για να μπορέσω να δω τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι μέχρι τη μία, γιατί μετά έχουμε πρωινό ξύπνημα στις 6 παρά το πρωί. Οπότε να δω τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι, να δω τι θα κάνει αυτή η Βραζιλία που δεν μας έχει τρελάνει με την απόδοσή της, δεν θυμίζει τίποτα αυτά που λέγαμε και χθες στη Βραζιλία τις ομάδες των προηγούμενων ετών, των προηγούμενων δεκαετιών ας πούμε. Και μετά έχουμε το Μεξικό-Αγγλία, που έβλεπα χθες κάποια βίντεο που ανεβάσανε και στα social media οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι, με την υποδοχή που επιφύλασαν οι Μεξικανοί φύλαφλοι στους Άγγλους με γιούχα και τα λοιπά, και δεν ξέρω αν τους αφήσαν να κοιμηθούν κιόλας, αν θα τους αφήσουν να κοιμηθούν, γιατί τώρα είναι η αλλαγή της ώρας και είναι στις 3 τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι για τη φάση των 16 των Μουντιάλ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας και το Γιάννη από το Σίδνεϊ, που λέει Σταύρο, και εμείς έχουμε να δώσουμε αγάπη, άσε που θα έβλεπες ζωντανά τη Γαλλία, μην υποτιμάς, ιστερόγραφο, πρέπει να αλλάξεις τη φωτογραφία στο site, να έχουμε να βλέπουμε. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά άτριχος. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω ανατριχιάσει που μου λες όλα αυτά τα λόγια. Πάνω πρέπει να ξέρεις ότι με τον Γιάννη από το Σίδνεϊ υπάρχει ένα αθώο φλερτ, θα το χαρακτήριζα. Αθώο φλερτ. Με προσκαλεί να κατέβω κάτω στην Αυστραλία, να πάω στο Σίδνεϊ, να βρεθούμε. Και ό,τι προκύψει ρε παιδί μου. Να περάσουμε καλά.

κάθεσαι και τρως, όταν βρίσκεις ξύλο φεύγεις. Κάποτε έβρισκα πολύ φαγητό, για να πω την αλήθεια. Έβρισκα καλούς ανθρώπους που καθόμασταν παρέα, τρώγαμε, κάναμε έτσι την κουβεντούλα, τη συζήτηση κτλ. Τώρα προσπαθώ να κάνω το άλλο κομμάτι, το ότι όταν βρίσκεις χρόνο για ύπνο, κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι, αναπάδεσαι. Γιατί είναι σημαντικός ο ύπνος στις μέρες μας. Οπότε είναι σημαντικός, σημαντικότατος ο ύπνος. Ένας λέει εδώ πέρα, γιατί δεν έχει στείλει το όνομά του, όλα, μια ιδέα είναι αδέρφια, ζωή είναι, θα περάσει, πού θα πάει, καλημέρα όλη μέρα. Ναι, όλα μια ιδέα είναι, αλλά να έχουμε, ρε παιδί μου, λίγο θετική διάθεση. Αυτό θέλω να περάσω ως μήνυμα. Σίγουρα θα περάσουμε τα φεγγάρια μας που δεν θα είναι καλά, που θα είναι δύσκολα, που θα ζοριζόμαστε είτε οικονομικά είτε με θέματα υγείας κτλ. Καλή ξεκούραση στον Παναγιώτη Βλαχαδάμη που έφυγε τώρα. Οπότε είναι σημαντικό. Ένας ρωτάει αν έτρωγε πολύ ο θείος. Όχι, ήταν πολύ καλός σωματικά ο θείος. Οπότε απλά για να μου το πει αυτό, για να μου πάρει την τροπή, γιατί εγώ τρεπόμουν εκεί πέρα έτσι στο τραπέζι, ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν έφηβος, αλλά μου έμεινε η ατάκα του και μου έμεινε πολύ, όπως έχετε την εικόνα πως ήμουν στο site, και έβρισκα καλούς ανθρώπους στο κομμάτι του φαγητού. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα να ακούσουμε τα δύο πρώτα τραγούδια, να τα πούμε λίγο και με τον Μπουρνά εκτός αέρα, και να επιστρέψουμε με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε για Παραγουάη, Γαλλία, για το χθεσινό μάτσο του Μαρόκου που συνεχίζει, και για την εικόνα σας για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε και τον Παναθηναϊκό, μην ξεχνάμε. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνζάς και στις επιλογές η Ειρήνη, στις μουσικές. Λοιπόν, ο Γιάννης από το Σίδνεϊ άκουσε το Σαρδάμ που έκανα και το επιβεβαίωσε κιόλας ο Πάνος ο Μπουρνζάς, ότι είπα Καναδάς Γαλλία αντί για Καναδάς Μαρόκο. Παιδιά, έχουμε πει, δώστε, μην έχετε κατανόηση, γιατί το μυαλό έχει θολώσει από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά. Και ευτυχώς που αρχίζουν και λιγοστεύουν λίγο τα παιχνίδια και θα έχουμε λίγο καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει έτσι. Λέει, ρε Φώτη, με συγκινείς να είσαι. Να είσαι και κόβεται. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης αυτός που απαντάει. Σταύρο, καλημέρα. Γιώργος Καβάλα. Πολύ καλά σημάδια ο Παναθηναϊκός. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο. Ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ο επόπτης λέει, ο Βλαχαδάμης έχει κρυθό δωμάτιο στο σταθμό και δεν φεύγει ποτέ. Θα μπορούσε, προσθέτω εγώ, αλλά όχι. Έχει αναχωρήσει ήδη για να πάει στο σπίτι του. Και έχει στείλει καινούριο μήνυμα ο επόπτης, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δει ο Πάνος Μπουρνάς. Γιατί φορούσε σανδάλια ο Κέσαρας? Γιατί ήταν Ιούλιος και ένιωσα μια δροσιά στο στούντιο πέρα από το air condition. Να είσαι καλά, επόπτη, για τη δροσιά που μας προσέφερες. Λοιπόν, και πάμε στον Κίμωνα που του εξέφρασα τα παράπονά μου και λέει, αδερφέ, σεζόν 3 θαυμαστικά. Αυτή η λέξη τα λέει όλα. Συνήθως ακούω, αν και κάποια έχω χάσει ή πριν 2 σουκού είχες ρεπό, αλλά ή θα δουλεύω ή θα είμαι καθοδόν στην εργασία ή σπανιότερα θα κοιμάμαι. Από Νοέμβριο που θα ηρεμήσουμε η κανονικότητα θα επανέλθει. Ωραία, ότι το λύσαμε αυτή την παρεξήγηση με τον Κίμωνα. Να είναι καλά και αυτός και όσοι εργάζεστε σε σεζόν αυτή την περίοδο, και ο επόπτης είναι σεζόν από ό,τι έχουμε συζητήσει. Και πάμε στην φίλη μας την Ειρήνη που λέει, παιδιά, η ζωή είναι λίγη και λίγη με το ρήμα. Πρέπει να ζήσουμε το κάθε της λεπτό. Σας το λέω εγώ που έχω περάσει πολλές δυσκολίες και τα λοιπά. Και γράφει, λέει, με τα μάτια κλειστά. Πήγε να ξεκουραστείς, βρε. Πήγε να ξεκουραστείς. Πού ξένησες? Δεν μας είπες που πήγες στη Θεσσαλονίκη. Που ξεπόρτισες απόψε και διασκέδασες. Αυτά περιμένουμε μόνο να μας πεις. Να μας πεις κάνα μέρος που να μην ξέρουμε. Λοιπόν, να κάνω και ένα refresh στα μηνύματα. Εδώ. Ο αδιούχος πότε επιστρέφει, αναρωτιέται ο επόπτης. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ πέρα ο Ρήλος. Θα επιστρέψει εδώ πέρα στην κανονικότητα και θα είμαστε και το σουκού παρέα με τον Ρήλο. Άλλο μήνυμα δεν έχει. Και πάμε να δούμε λίγο και τον Παναθηναϊκό που έδωσε χθες το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Επειδή το πρώτο φιλικό δεν το είδα και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν το παρακολούθησα. Είδα χτες το παιχνίδι που ήταν στο Έρμελο και είδα έναν Παναθηναϊκό που, ρε παιδί μου, είχε ένα πλάνο, είχε μια εικόνα που εκπέμπει αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν, πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να είμαστε συγκρατημένοι γενικώς όλοι, αλλά αυτό που είδα είναι μια θετική εικόνα. Γιατί είδες ένα Παναθηναϊκό σε σχέση με πριν από 1,5 μήνα, ας το πούμε έτσι, ο οποίος είχε ένα πλάνο στο παιχνίδι του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άκουγα και τις φωνές του Νίστρουπ. Ακουγόταν αρκετά ο Νίστρουπ και αυτό είναι καλό, ότι έκανε τις παρατηρήσεις του εκείνη την ώρα στους ποδοσφαιριστές του, ζήταγε συγκεκριμένα πράγματα. Και ο βοηθός του που άκουσα, και το Διονύση που ήταν στην περιγραφή στον Sky, το Δεσίλα,
που έκανε κάποιες παρατηρήσεις και από ό,τι είπε ο Διονύσης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ανθρώπου, ήταν ο ειδικός για τα στημένα στον Παναθηναϊκό, όπως έχει η Arsenal, ας πούμε, και βλέπουμε τι έκανε η Arsenal την περσινή σεζόν με τα corner και πόσα γκολ κατάφερε να πετύχει από, από τα συγκεκριμένα στημένα. Έχει ένα τέτοιο άνθρωπο πλέον ο Παναθηναϊκός που φώναζε στους παίχτες πώς να τοποθετούνται, πού να γίνει η όποια φάση κτλ. Γενικώς είναι καλό που υπάρχει φωνή και οι παρατηρήσεις στους παίχτες, το πώς να δουλεύουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, το πρώτο γκολ πέτυχε ο Τετέι στο 15ο λεπτό, φεύγοντας πίσω από τη στέντρα στην κάθετη του Τσάπρα και έκανε το 1-0. Στο 30 ο Ζαρουρί, που πραγματικά κρύψαν την μπάλα οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Άγιαξ, έκανε το 1-2 με τον Γιάγκουσιτς και τον Ίγκασον και βρήκε τον Κροάτι με τα κουνιά και διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να μειώσουν και πέτυχε το 3-1. Ποιος το πέτυχε? Ο Ταμπόρδα πέτυχε μετά από παλιά του Μπινιάρη, που από ό,τι ακούω και από Δεσίλα και Αθανασίου είναι το πρόσωπο της προετοιμασίας ο πιτσιρικάς αυτός. Πολύ πολύ καλά λόγια για αυτό το παιδί. Να το δούμε, να είμαστε και λίγο επί οικείς στα πιο νέα παιδιά, όπως είναι ο Μπινιάρης, που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει η ομάδα εδώ πέρα, έχει και το επόμενο φιλικό εδώ πέρα, και από ό,τι βλέπω ο Μπινιάρης είναι γεννημένος στις 25 Ιουλίου του 2009, είναι 17 ετών, παίζει ως αριστερός back, παρότι ήταν κυρίως παίχτης ως half, δηλαδή στο 6 ως αμυντικός, ως κόφτης ας το πούμε, και 8 ως δημιουργικός μέσος. Έπαιξε στο προηγούμενο φιλικό ως αριστερός back και ξεχώρισε και χθες στο φιλικό με τον Άγιαξ. Οπότε να δούμε και αυτό το παιδί. 17 ετών είναι, 17 ετών. Οπότε περιμένω κάποια πράγματα εγώ. Έχω και την υπομονή βέβαια. Οπότε το ίδιο συστήνω και σε εσάς, να έχετε την υπομονή όχι μόνο για αυτό το παιδί που είναι 17 ετών, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα που δουλεύεται τώρα, που προετοιμάζεται, που χτίζεται, που είναι σε αυτό το μονοπάτι, στο πλαίσιο και της προκριματικής φάσης του Conference League που έχει σε λίγο καιρό ο Παναθηναϊκός. Και το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τώρα εδώ πέρα δεν το γράφει, αλλά θα το βρω εγώ. Νομίζω ότι είναι την Τετάρτη, την Πέμπτη, στη Λεωφόρο. Το είπε και χθες ο Αθανασίου. Οπότε για να δω μία στο ρεπορτάζ του Αθανασίου το μεσημέρι, πότε είναι αυτό το φιλικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου να μπορέσω να το δω, γιατί σας είπα, είναι τόσες πολλές πληροφορίες που λαμβάνουμε που δεν τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, οι Grasshoppers, με την Grasshopper παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και μετά πηγαίνει στη Βιέννη για να παίξει με την Rapid. Οπότε αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό το μονοπάτι για να παίξει και με την Πάξη στα δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο μάτς θυμίζω ότι είναι στις 23 Ιουλίου και ο επαναληπτικός είναι στις 30 Ιουλίου, μία εβδομάδα αργότερα. Και κάπου κοντά εδώ πέρα πρέπει να είναι και μια κλήρωση για την τρίτη προκριματική φάση και τα υπόλοιπα ζευγαρώματα και για τον Ολυμπιακό, εάν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, πώς λέγεται ο ηχολήπτης που ανεβάζει συνεχώς βιντεάκια? Ρίλος. Αυτό ήταν καλό. Ήταν πολύ καλό. Και να το πεις και αύριο, που θα έρθει ο Πάνος.
Ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος Μιλιοπολη, θέλει να πειράξει λίγο καταστάσεις και τα λοιπά. Δεν θα το μεταφέρω. Φίλε Γιώργο, καταλαβαίνω ότι θέλεις να τους πειράξεις κάποιους, αλλά δεν θα το μεταφέρω. Εντάξει, είναι πρωί, δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα μουρμούρες και τα λοιπά. Και έτσι ακόμως πρενιάτικα 7 παρά 10. Η Ειρήνη μου λέει, πήγα στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα, υπέροχα μαγαζιά, πρέπει να πας. Πήγα πέρσι στη Χαλκιδική, όχι βράδυ, πήγα πρωί για μπάνιο εκεί πέρα και πέρασα φανταστικά, και όντως είναι φανταστικές οι παραλίες στη Χαλκιδική και πέρασα και πάρα πολύ ωραία με την παρέα που ήμασταν το περσινό καλοκαίρι, γιατί είχαμε πάει με την φίλη μου την Ειρήνη, την κόρη της, τον φίλο μου τον Βασίλη, βρήκαμε εκεί πέρα την φίλη του από το σχολείο, την Κατερίνα, και περάσαμε ωραία, παρότι εγώ ήμουνα σε τραγική κατάσταση από τη Δευτέρα εκείνου του διαστήματος μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι που πήγαμε στα Λουτρά Πόζαρ, γιατί η βάση μας ήταν Θεσσαλονίκη, αλλά γυρίσαμε σε διάφορα μέρη στην Βόρεια Ελλάδα και πήγαμε και στα Λουτρά Πόζαρ, που σας λέω να πάτε οπωσδήποτε, είναι φανταστικά, φανταστικά, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία με όλη αυτή την παρέα. Και εγώ συνήλθα από την ημέρα που πήγαμε εκείνη την Πέμπτη στα Λουτρά Πόζαρ, που μπήκα σε μια έτσι πισίνα που έχει στο εσωτερικό, όχι στο εξωτερικό της περιοχής, και συνήλθα, και μετά πήγαμε και φάγαμε σε μια περιοχή εκεί πέρα, και είναι φανταστικά όλα τα μέρη, φανταστικά, και και στη Χαλκιδική και στο και στα Λουτρά Πόζαρ. Πήγα και στα μέρη του φίλου μου τον Βασίλη, που είναι από τα Γιάννητσά και έχει έρθει πλέον μόνιμα εδώ πέρα στην Αθήνα, γιατί και αυτός τρέχει με τα site και όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχει ο φίλος μου ο Βασίλης, και ήταν υπέροχα, υπέροχα. Μας πήγε και σε κάποια έτσι μέρη στη Θεσσαλονίκη. Αχ, πώς λέγεται το μέρος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, έχει μια συγκεκριμένη ονομασία, το δάσος. Τώρα ψάχνω να το βρω. Άμα το θυμηθείς ρε Ειρήνη, εκείνο το δάσος που έχει, που βλέπεις πανοραμικά όλη τη Θεσσαλονίκη, πώς λέγεται, τώρα κόλλησα, όπου δεν το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, άμα το θυμηθώ θα σας το πω για να πάτε κι εσείς. Ο Γιώργος λέει, εντάξει για πλάκα το κάνω και τα λοιπά, απλά μου ήρθε. Γιώργος Ηλιούπολη, Αεκμάνια. Το ξέρω ρε παιδί μου, απλά εντάξει, δεν θέλω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να ενοχληθούν. Δεν θέλω να τους πειράξω τώρα πρωινιάτικα. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα λέει Σταύρο Ταβλιάρη. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Να πούμε καλημέρα και στην Αγγελικούλα από την Πάτρα, με την οποία θα συναντηθούμε σήμερα. Θα συναντηθούμε σήμερα με την Αγγελικούλα. Θα τα πούμε σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχουμε να βρεθούμε με την Αγγελική ένα χρόνο. Με την Αγγελική, όχι, δεν είναι το σέιχ σου, είναι ένα μέρος που έχει δύο μαγαζιά. Είναι ένα που μπορείς να φας και να πιεις ποτάκι, και δίπλα ακριβώς έχει ένα μπαράκι. Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιος, δεν είναι και ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη τώρα, που σίγουρα θα ήξερε το συγκεκριμένο μέρος. Είναι πάνω κάστρο, είναι το κάστρο. Και έχει μια συγκεκριμένη ονομασία, το δάσος, σαν δένδρινο, κάπως έτσι λέγεται. Αλλά δεν είναι δένδρινο. Κάπως έχει μια ονομασία. Τέλος πάντων, αυτά και για την Αγγελικούλα που θα τη δω σήμερα λιγάκι, αλλά θα τη δούμε, γιατί είναι έτσι πιεσμένο και το πρόγραμμα. Τι άλλο έχει? Λοιπόν, το σεξ σου δεν είναι, που είπε ο φίλος μας ο... Βρήκα τι θα κάνω. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τώρα, θα το δω στο διάλειμμα, και θα πάω μέσω του Google Maps να δω το πώς λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Απλά μήπως μπορέσει και μας προλάβει κανένας ακροατής, όπως είναι η Ειρήνη ή ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι στην παρέα εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο άλλο έτσι μήνυμα. Να στείλετε και τα ζώδια σας, μην τρέχουμε μετά. Θυμάστε τι είχε ζητήσει χθες ο φίλος μας? Είχε ζητήσει χθες
Ποιος Ζώδιο έχει ζητήσει. Είχε ζητήσει ένα μήνυμα, ένα τέτοιο. Ένα ζώδιο ο ακροατής και την υποσχέθηκα ότι θα το διαβάσω σήμερα. Αλλά θα το κάνω μέσω των μηνυμάτων, γιατί υπάρχει δυνατότητα να ξέρετε να πάμε πίσω και να δούμε τα χθεσινά μηνύματα. Οπότε έτσι θα παίξω μπάλα με το φίλο μας. Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Να δω αν έχει εδώ πέρα. Α, ο Φώτης στέλνει εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι να ανοίξω το φωτάρα. Πριν δούμε και την παραγγελιά για τα ζώδια και τα υπόλοιπα που θέλετε εσείς. Λογικά και το ξότι για την Ειρήνη. Ο φίλος ο Φώτης με ρωτάει αν θα έρθω στο αντάμωμα που θα κάνουμε στις 18 του μήνα με το Βαγγέλ και τα λοιπά. Όχι, δεν θα έρθω γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας δω όλους τους φίλους που θα είστε εκεί πέρα. Δυστυχώς, γιατί το είχα κανονίσει πριν, κανονιστεί αυτό το Βαγγέλη. Δεν θα μπορέσω να είμαι σε αυτή την συνάντηση. Οπότε καλά να περάσετε, να πιείτε και έτσι ένα απεριτίφ και για εμάς, όχι ποτά γιατί μετά έχετε να οδηγήσετε οι περισσότεροι, χαλαρά και να περάσετε όμορφα εκεί πέρα στο Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος, που το έχει κανονίσει όλη τη φάση από ό,τι έχω καταλάβει ο Γιώργος Πενιρλή. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς έχουμε άλλες υποχρεώσεις εκείνη τη μέρα και δεν θα μπορέσω καθόλου. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει στον υπολογιστή, στο κινητό, συγγνώμη. Πάμε να δούμε στο κινητό. Ωραία, τα έκανα ένα ρόιδο. Διπλό σαρδάμ. Σημείωσε το. Κέδρινος λόφος. Κέδρινος λόφος. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, τον κέδρινο λόφο. Όσοι δεν έχετε πάει ή θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Μπράβο στον φίλο που έστειλε, ή τη φίλη, γιατί δεν έχει στείλει, και λέει καρκινάκι κιόλας για το ζώδιο. Και ρωτάει ένας, λέει γκομενάκια έχει Σταύρο, άμα έχει να πάω. Έχει, ωραία κορίτσια. Έχει. Μην ξεχνάτε ότι οι Θεσσαλονικές προσέχουν πάρα πολύ τους εαυτούς τους. Εδώ πέρα που λέει ο λόγος για σκουπίδια να πάνε έξω στον δρόμο να πετάξουνε, θα βγουνε πάρα πολύ ωραία ντυμένες. Οπότε έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο μέρος που βλέπεις πανοραμικά τη Θεσσαλονίκη, έχει και τα κάστρα και τα λοιπά, και εκεί πέρα κοντά είναι και το σπίτι του φίλου μου, του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πήγαμε και τον πήραμε όλη παρέα και πήγαμε πάνω να πιούμε ένα ποτάκι και να επιστρέψουμε μετά, γιατί είχαμε την επόμενη μέρα να πάμε στη Χαλκιδική, οπότε δεν το ξενυχτήσαμε πάρα πολύ. Ήπιαμε το ποτάκι μας και φύγαμε. Και μετά την επόμενη μέρα, αφού πήγαμε Χαλκιδική, φάγαμε και γυρίσαμε πίσω στη βάση μας, την επόμενη μέρα πήγαμε από την άλλη πλευρά της πόλης, που βλέπεις ας πούμε από τα δεξιά τη Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο. Δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ καθόλου. Το οποίο θύμιζε σαν να είναι σε βάρκα, να το πω έτσι, και ήταν πάνω στη θάλασσα και ήταν φανταστικό. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά η Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά, που μπορείς να απολαύσεις τη βόλτα σου, το ποτό σου, να κάνεις τη βόλτα σου ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει πολύ ωραία μέρη και αξίζει πάρα πολύ. Και επειδή την προηγούμενη φορά που είχα πάει ήταν πριν από 3-4 χρόνια, είχα πάει με τον κολλητό μου χειμώνα βέβαια, οι δυο μας, για να πάμε μπουζούκια και τα λοιπά που θέλαμε να πάμε. Ήμουνα στην προηγούμενη κατάσταση που δεν περπατούσα πολύ, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με το περπάτημα, κουράστηκα. Παρότι ήμουν επηρεασμένος από την τροφική δηλητηρίαση που είχα πάθει, το ευχαριστήθηκα το περπάτημα και τις βόλτες με την παρέα που πήγαμε πάνω. Οπότε άξιζε πάρα πολύ η όλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά με τα
μηνύματά σας, με τα μέρη που μπορείτε να πάτε, γιατί καλοκαιράκι είναι. Αξίζει να πάμε έτσι να ξεφύγουμε. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτούς που ακούνε στην Αθήνα ή στην περιφέρεια κτλ., είναι και κάποιοι άνθρωποι που ακούνε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί τώρα να είναι ή θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι, ας δίνουμε λίγο κάποια έτσι ωραία μέρη που μπορούν να πάνε να απολαύσουν το ποτάκι τους και να περάσουν και όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Περιμένω τις παραγγελίες για τα ζώδια και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια για όσους θέλουν να ακούσουν την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχολευσική τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη. Λοιπόν, έχουν έρθει έχουν έρθει εδώ πέρα τα ζώδια και κυλάω με το φίλο του Κώστα από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκό και Μπέτης, ο οποίος έχει πολύ πλάκα και λέει: ευτυχώς που ο Ρήλος είναι υδροχός και δεν χρειάζεται να στέλνω ποτέ για να ακούσω το ζώδιό μου. Καλημέρα ρε Γίγαντα Σταύρο, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Και έχουν έρθει και άλλες παραγγελίες, οπότε προλαβαίνετε μέχρι να πάμε στην πρόγνωση καιρού της Ματίνας να στείλετε τις παραγγελίες σας για τα ζώδια και να δούμε και τα, πώς το λένε, και τα υπόλοιπα. Ένα λεπτό για να έξω μία και τη Μέτροσπορτ πριν. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Έλα μέσα λίγο, σε παρακαλώ. Έλα λίγο μέσα. Πού είναι? Γιατί δεν μπαίνει? Α, έλα μέσα. Πέρασε μέσα. Κάτσε εδώ πέρα στην παρέα μας. Να το ζήσεις λίγο από κοντά όλο αυτό. Θα γράψουμε ειδήσεις, μην αγχώνεσαι. Εγώ δεν κυνηγάω. Λοιπόν, βάλε και τα ακουστικάκια σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Στέφανος Χωριανόπουλος ακολουθεί, να ξέρετε. Θα πάρουμε καφέ.
1: Εννοείται.
0: Θα πάρουμε καφέ. Πες μια καλημέρα στο κοινό.
1: Καλημέρα.
0: Το οποίο θα αποδεχθεί σε μία ώρα.
1: Είπα καλημέρα. Θέλω ένα καφέ πρώτα και θα έρθω δυνατός.
0: Λοιπόν, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά. Ξεκούραστος.
0: Ξεκούραστος.
1: Ναι.
0: Μάτς είδες καθόλου χθες?
1: Είδα.
0: Και τα δύο ή το ένα? Εγώ είπα την αλήθεια ότι είδα μόνο το ένα. Να είσαι ειλικρινής με το κοινό μου. Πάντα.
1: Είδα το πρώτο και χαζό έβλεπα το δεύτερο.
0: Ήσουν αξαπλωτό στο κρεβάτι και σε πήρε ύπνος?
1: Όχι.
0: Σε πήρε στον καναπέ.
1: Είχα το κινητό, ρε παιδί μου, επειδή εντάξει.
0: Ναι.
1: Δουλεύαμε σήμερα νωρίς το πρωί.
0: Είσαι στρατιώτης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω για τον Στέφανο ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά που για μένα είναι το πρώτο σε οποιοδήποτε χώρο, είτε πρόκειται για τη δουλειά είτε γενικώς. Και είναι και καλός στη δουλειά του. Και να συνεχίσεις έτσι δυνατά.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο.
0: Να είσαι δυνατός και να φτάσεις ψηλά. Εγώ αυτό θα έχουμε να σου ευχηθώ. Και να πας όσο ψηλά ονειρεύεσαι και ακόμα παραπάνω.
1: Κοίτα, το γύρισες σε εκπομπή έτσι πολύ συγκινητική.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Α, έτσι εδώ.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Να μην ανέβουμε λίγο, να μην.
0: Ανεβαίνουμε γενικώς εμείς.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Εγώ ανεβαίνω με Γιάννη από Σίδνεϊ, να ξέρεις, γιατί έχω φλερτ από αυτά.
1: Γιάννη από Σίδνεϊ. Ναι. Θα τους μάθω.
0: Είναι 1,90 90 κιλά άτριχος.
1: Οκ.
0: Είναι από το γνωστό το σποτάκι που είχαμε το 2006 που είχε κυκλοφορήσει τότε εκείνη η φάρσα. Παίζουμε τους άτριχους και τέτοια. Οπότε έχω και φλερτ, να ξέρεις εγώ.
1: Λοιπόν, ένα σου λέει Ταύρο στα ζώδια να πεις. Καλό μου φίλε Σταύρο.
0: Τον Ταύρο δεν τον έχω, θα το βάλω τον Ταύρο.
1: Πες Ταύρο για να φύγω.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι Ταύρος.
0: Ωραία, οπότε θα τον πούμε τον Ταύρο και για τον Πάνο και για εσένα. Οπότε θα τα πούμε τα.
1: Μαϊό. Πόσο? Α, 4 μέρες διαφορά έχουμε.
0: Ωραία.
1: 13 εγώ.
0: Τα βρήκατε εδώ πέρα. Μπορείτε να τα συζητήσετε και μετά στο διάλειμμα. Να έρθει ο Πάνος μέσα που θα είσαι στην αίθουσα σύνταξης και να υπάρξουν οι όποιες διαδικασίες μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα γιατί έχουμε και προγνώση καιρού.
1: Κάτσε ρε, πρώτα Ταύρος. Μας αφήσει.
0: Όχι, τα ζώδια είναι μετά τον καιρό. Έχουμε εφημερίδες, καιρό,
1: ναι.
0: Ζώδια.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η κατανομή που γίνεται. Οπότε επειδή έχουμε πάει και 12 για να προλάβω, θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα. Και άμα θες κάτσε εδώ πέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θες να διαβάσεις και πρωτοσέλιδα?
1: Όχι. Πάω.
0: Okay. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Για να πάρουμε καφέ. Θα σου στείλω μήνυμα στο κινητό. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφανο που θα τον ακούσετε στις 8 εδώ πέρα. Θέλω να τον αγαπάτε, να τον αγκαλιάζετε και να μην του μουρμουράτε. Αυτά. Είδες, τους προετοιμάζω κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με την Live Sport, η οποία έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ωραία πράγματα, ο Παναθηναϊκός του Νίστρου που γέμισε αισιοδοξία τον κόσμο του με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και τα 3 πολύ όμορφα γκολ 3-1 που έβαλε στον Άγιαξ. Πίεση ψηλά, εξαιρετική δημιουργία με την μπάλα κάτω. Μια ομάδα που φαίνεται ότι δουλεύεται σωστά από τον Δανό. Τετέι, Ζαρουρί, τα μπόρδα, τα γκολ. Άρεσαν και οι Γιάγκουσιτς, Τσάπρας, Μαντίνο, ντεμπούτο για τον Ραστόντερ. Πώς έπαιξαν τα νέα αποκτήματα στο φιλικό. Νίστρουπ, κάναμε σωστά τα περισσότερα πράγματα. Δικός του ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Σαντέφιορντ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους. Έκλεισε για 4 χρόνια στους Ερυθρόλευκους και πετάει για Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Ακολουθούν η Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Θέλουν επέκταση συμβολέου με τον Τζολάκη. Πόποβιτς, είμαι αποφασισμένος και ενθουσιασμένος. Φουλ ένταση προπονήσεις από το Μεντιλίμπαρ. Επτάστερος ο Μπόγκα. Ο Παναθηναϊκός καπάρωσε τον εκρηκτικό Γερμανό διεθνή φόρουαρντ που έφυγε από την Παρτίζαν. Επιστρέφει ο Λέτζεντ Μπατίστ με ρόλο στην τεχνική ηγεσία. Ο Μπράντοβιτς, έχω ακόμη πιο μεγάλη φωτιά για να πετύχω. Άλλη μια τεσσάρα, με τέλεια πρωταγωνιστή και πάλι σκόρερ Δίστον Καμάρα. Ο ΠΑΟΚ 4-0 τη Βέστερλο. Λύση, θέλουμε παίχτες για την Ευρώπη. Λατρεία για το δικέφαλο από τους ομογενείς. ΑΕΚ πάνω πλη στην Ολλανδία. Ο Μέγας Μέση προχωρά στους 16. Το Μαρόκο στους 8 με διπλό Ουναΐ. Μονόδρομος για την εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα θέλει τους 2 βαθμούς σήμερα, 7.30 Ερτένα, κόντρα στην Πορτογαλία μετά το πατατράκ με τη Ρουμανία στο δρόμο για το Παγκόσμιο 27 στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα. Άρης, αυτός είναι ο ρόλος του Γκραντ. Sport Day, κόκκινο το τάγκ. Ο Ολυμπιακός έκανε all-in και έκλεισε με 5,5 συν 1 εκατομμύρια ευρώ τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Φέτος μετράει 10 εμφανίσεις και ένα γκολ με τη Σαντέφιορντ. Τον περιμένει σαν τρελός ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πέρα από βράχος στα μετώπιση ξέρει μπάλα δεκαριού. Έτοιμος και ο Ζώτα Σίλβα. Θέμα χρόνου να κλειδώσει ο 27χρονος Πορτογάλος Ζογκλέρ και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του θρύλου, που ενισχύεται εντυπωσιακά και στα φτερά της επίθεσης. Νέα κόλπα της Τζιρόνα για Ρόκα, επιμένει ο Ολυμπιακός, προχωράει και του Καντιού για τα χαφ. Μπαμ με Μπόγκα. Ο 7-4 κέρδισε τη μάχη με τη Ρεάλ και τη Φενέρ και άρπαξε τον 26χρονο Γερμανό Φόργορντ, ο οποίος μπορεί να αλλάξει το επίπεδο με την ποιότητά του. Συγγνώμη. Ο ρόλος του Μπράντοβιτς, επιστροφή του Μπατίστ ως assistant coach. Νίκη ίσον πρόκριση για την εθνική στο μπάσκετ. Χοντρό παιχνίδι με Πινέδα. Πάω ξανά Ντόρτια. Ο Άρης, στον Άρη λέει ο πολυσύνθετος ρόλος του Γκραντ. Μουντιάλ προχωρούν Μέση και Ελκαμπή. Τριάρα στον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. Κόκκινος πρωταθλητής Μπαμ με το θηρίο, κόκκινος ο Σμαϊλόβιτς. Ζώτα πλησιάζει το λιμάνι, τι απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δίδυμο φωτιά, Φορτούνης και Ρόντι Νέι. Τι σκέφτεται ο Ταρέμι για το μέλλον του. Αποκαλυπτική Ιρανή λέει εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Μακιντάρι, Μαρκάρι είναι κίλερ και μαέστρος. Αποθέωση από Σφερόπουλο για τον νέο παίχτη του μπασκετικού Ολυμπιακού. Τριετές και τον δένει. Αυτά δίνει η ΑΕΚ στον Πινέδα για να τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα σενάρια για Τσίβας. Τέλος ο Χρυσόπουλος. Αναζητούνται φόρμουλες και για Φερνάντες Πιερό. Με φρίαβο επί του Καναδά 0-3 το Μαρόκο στους 8. Και πάμε στο φως των σπορ, το οποίο γράφει κόκκινος ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός πήρε το σουηδικό θηρίο μέσα από τα χέρια Μαρσέι, Σέλτικ και Ρέιτζερς. Σήμερα στην Ολλανδία ο διεθνής Σουηδός στόπερ. Πανίσχυρος πια σε αυτές τις θέσεις ο Πειραϊκός Σύλλογος. Στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή του 22χρονου με Μπόι 1,91 από την νορβηγική Σαντέφιορντ. Όλο και πιο κοντά ο Ζώτα Σίλβα. Μαροκινή κομπίνα. Χωρίς να έχουν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι κοινικοί Αφρικανοί σκότωσαν το φλίαρο Καναδά με 3-0 και έγιναν η πρώτη ομάδα που περνά στα προημιτελικά του Κατάρ. 2 γκολ ο φοβερός Ουναΐ και ένα ο Ραχίμι, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο μάτς. Ψάχνει εξηλαίωση η εθνική μπάσκετ. Φανερά επηρεασμένος, λέει εδώ πέρα ο Μοντέρο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στον αγώνα της Δομινικανής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισπανικό site ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον παίχτη για 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νέα φιλική τεσσάρα του ΠΑΟΚ και σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Πάμε στην Metrosport, να την ανοίξω εδώ πέρα γιατί την είχα ξεχάσει, επειδή εμφανίστηκε ο Στεφανάρας. Θέαμα και ουσία. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε όμορφα γκολ και ήταν πολύ αποτελεσματικός με μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδος ο Καμαρά με 2 γκολ, Τάλα ο Κωνσταντέλιας και ο Θημιάνης. Τραυματίας αποχώρησε ο Σαρής. Γιαννάκη, μη φύγεις. Αντικείμενο λατρείας όπως πάντα και παντού, αλλά και παρακλήσεων ο Κωνσταντέλιας από μικρούς και μεγάλους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λύση, θέλουμε παίχτες για το πρώτο μάτς. Εξαιρετικός ο Ντέλιας, πολύ σημαντικός, μπορεί να γίνει και καλύτερος. Υποχρέωση μας η ικανοποίηση, λέει εδώ πέρα. Για τον Ηρακλή, νέα εποχή, ίδιο πάθος. Με αυτό το σύνθημα αρχίζει από αύριο η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για το Παλατάκι. Τι άλλο έχει, αυτά έχει Metrosport και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και πάμε στην πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα την παράσταση κλέβουν οι πολύ ισχυροί βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, ρίχνοντας λίγο τη θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς και περιορίζοντας την αστάθεια. Ωστόσο, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών στο Αιγαίο, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στα social media, στο Instagram, όπου διατηρεί λογαριασμό με τις προγνώσεις που κάνει για τα δελτία ειδήσεων του Star και φυσικά με το Μετεό, με το οποίο συνεργάζεται, και μπορείτε από εκεί πέρα να παρακολουθείτε την πρόγνωση καιρού και ό,τι άλλο υπάρχει ως θέμα που βάζει η Ματίνα. Και την ευχαριστώ και πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτήν την συνεργασία, θα τη χαρακτήριζα. Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε τα ζώδια, αφού ακούσαμε τον καιρό από την Ματίνα Μπέρου, πάμε να δούμε και τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας με τη γερινική πρόβλεψη των ζωδίων από το Astrology, και μετά θα δούμε και τα επιμέρους που έχετε ζητήσει. Λοιπόν, δύο ζώδια θα τραβήξουν την προσοχή του αντίθετου φύλου σήμερα 5 Ιουλίου. Η ηρεμία και η θετική ενέργεια επανέρχονται σήμερα με τη σελήνη στους ηχθείες. Μάλιστα, αργά το πρωί, το τρίγωνό της με τον ήλιο στον καρκίνο φέρνει την απόλυτη αρμονία του μέσα με το έξω μας, κάνοντάς μας να αισθανθούμε όμορφα, και αυτό θα φανεί και προς τα έξω, καθώς θα προσελκύσουμε με το ενδιαφέρον αλλά και τα κολλητικά σχόλια για τη συμπεριφορά ή τη στάση μας. Θα γίνουμε πιο γοητευτικοί με χιούμορ και καλή διάθεση, ενώ η διέστησή μας θα αυξηθεί. Όμορφα περιστατικά, ενίοτε και τυχερά, θα μας φτιάξουν το κέφι. Δύο είναι αυτοί που θα έχουν ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, χαλαρή διάθεση, αλλά και μεγάλη έλξη στο αντίθετο φύλλο, όπως και την τάση να τραβήξουν τα φώτα πάνω τους, είναι οι ηχθείες και οι καρκίνοι, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και ένατο οίκο τους αντίστοιχα. Από την άλλη, οι έξοδοι, οι επαφές και οι καινούργιες γνωριμίες είναι μάλλον σίγουρες, αφού έχουν τον τρόπο τους να προσελκύουν την προσοχή των άλλων, εκτός του ότι αυτοί θα περάσουν υπέροχα. Μια χαρά τα λέει. Πάμε τώρα στους διδύμους. Λοιπόν, σήμερα είναι μία ημέρα που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στους προσωπικούς σου στόχους και στις επιθυμίες που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Το εξάγωνο του Άρη από τον πρώτο σου με τον Ποσειδώνα στον ενδέκατό σου ενισχύει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την υποστήριξη που μπορεί να δεχθείς από ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να μοιραστείς ιδέες, να δικτυωθείς και να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Λίγο αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον ένατό σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από νέες γνώσεις, επαφές ή σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί να προκύψει μία θετική εξέλιξη που αφορά ένα ταξίδι, μία σπουδή ή ένα προσωπικό σου όραμα για το μέλλον. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και τόλμησε να κάνεις το επόμενο βήμα. Μάλιστα, ωραία τα λέει. Πάμε στον Ταύρο που έχουμε τώρα ακροατή, ηχολήπτη και μέσα το συνάδελφο στο site. Η αρμονική σύνδεση του Άρη από τον δεύτερό σου με τον Ποσειδώνα στον δωδέκατό σου σου τονίζει τη διέστηση και την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεις ευκαιρίες που δεν είναι άμεσα ορατές. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εμπιστευτείς το ένστικτό σου σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδια και τις προτεραιότητές σου. Λίγο αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στο δέκατό σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να προωθήσεις επαγγελματικούς στόχους ή να κερδίσεις την αναγνώριση που επιθυμείς. Άρα ο Άρης με τον Πλούτονα δίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τονίζει την απόφαση, δηλαδή να βγεις μπροστά, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την καριέρα ή τη δημόσια εικόνα σου. Εμπιστεύσου τις δυνατότητές σου και κινήσου με αυτοπεποίθηση, γιατί η ημέρα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για το επόμενο διάστημα. Ωραία. Πάμε στον καρκίνο που έχουμε ακροατή, ακροάτρια και φυσικά την Αγγελική. Λοιπόν, οι όψεις της ημέρας σε καλούν να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου και να εμπιστευτείς όσα νιώθεις, ακόμα και αν δεν μπορείς να τα εξηγήσεις λογικά. Το εξάγωνο του Άρη από τον δωδέκατό σου με τον Ποσειδώνα στο δέκατό σου ενισχύει τη διέστηση και την ικανότητά σου να κινηθείς παρασκηνιακά προς όφελό σου. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να οργανώσεις επαγγελματικά σχέδια, να κλείσεις εκκρεμότητες ή να προετοιμάσεις ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον 8ο σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστείς αποτελεσματικά οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σε απασχολούν. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά μια οικονομική συμφωνία, μια υποστήριξη ή μια βαθιά προσωπική σου υπόθεση. Μάλιστα. Ζυγός, το εξάγωνο του Άρη από τον ένατό σου με τον Ποσειδώνα στον έδωμό σου φέρνει ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις, σημαντικές συμφωνίες και θετικές εξελίξεις στις προσωπικές ή επαγγελματικές σου σχέσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου με τρόπο που εμπνέει και πείθει τους άλλους. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να κάνεις σχέδια για το μέλλον, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου ή να δεχτείς μια πολύτιμη βοήθεια. Το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον πέμπτο σου σου δίνει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και έντονη δημιουργική ενέργεια. Τα ερωτικά ζητήματα μπορούν να εξελιχθούν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική ευκαιρία ή μια εξέλιξη που θα σε βοηθήσει να εκφράσεις πιο αυθεντικά τον εαυτό σου και να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Αυτό που λέει και ο Ρέμος, η καρδιά πάει εμένα. Λοιπόν, και πάμε στον Τοξότη. Το ευνοϊκό εξάγωνο του Άρη από τον 7ο σου με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου φέρνει θετικές εξελίξεις στις σχέσεις, τις συνεργασίες και την προσωπική σου ζωή. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εκφραστική και μπορείς να προσεγγίσεις τους άλλους με μεγαλύτερη κατανόηση, ερωτισμό και αισιοδοξία. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να βελτιώσεις τη σχέση σου, να προχωρήσεις σε μια συνεργασία ή να εκφράσεις πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον τρίτο σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και μεγάλη πειθό. Συζητήσεις, συμφωνίες, επαφές και μετακινήσεις μπορούν να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, ενώ δεν αποκλείεται να πάρεις μια σημαντική απόφαση που θα επηρεάσει το επόμενο διάστημα. Γενικότερα, η ημέρα σε βοηθά να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδιά σου με επιτυχία. Λοιπόν, και πάμε για το ζώδιο του Ρήλου της Ελένης και μεταξύ άλλου και εμένα και του φίλου μας Κωστή από Μυτιλίνη. Η δημιουργικότητα, η προσωπική σου ζωή και όσα σε κάνουν να νιώθεις χαρά και ενθουσιασμό έρχονται στο προσκήνιο. Το εξάγωνο του Άρη από τον 5ο σου με τον Ποσειδώνα στον 3ο σου ενισχύει τη φαντασία και την επικοινωνιακή σου ικανότητα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εκφράσεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου, να προωθήσεις ένα δημιουργικό σχέδιο ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν και σε εμπνέουν. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον πρώτο σου σου δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα να διεκδικήσεις όσα πραγματικά θέλεις. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και να κάνεις σημαντικά βήματα προς την προσωπική σου εξέλιξη. Γενικότερα, μπορείς να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά προς τους στόχους σου. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ πάντως αυτό που λέει τον έλεγχο των καταστάσεων και να πάρεις πρωτοβουλίες, το κάνω πάντα με έλεγχο. Δηλαδή, θα πάρω μια πρωτοβουλία, αλλά μέχρι εκεί πέρα που πρέπει, να ξέρετε. Όχι να ξεφεύγουμε. Λοιπόν, αυτά με τα ζώδια. Αυτά με τα ζώδια. Έχει στείλει ένα τρομερό μήνυμα ο Βασίλης από το Βέλγιο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί σε κάποια φάση του μηνύματος είναι ακατάλληλο. Λοιπόν, θα το πω με τρόπο. Να δω.

Το χαβαλέ μας κάνουμε. Το χαβαλέ μας κάνουμε. Σαφώς αστρολογικά εξηγείται αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ότι πιστεύω τόσο πολύ τα ζώδια που... Υπάρχει μια πεποίθηση ότι οι πλανήτες και τα λοιπά επηρεάζουν την καθημερινότητα. Αυτό. Αλλά όχι ότι λέω, θα διαβάσω το ζώδιό μου σήμερα και αφού κάνω και το σταυρό μου, επειδή αναφέρεις αυτό, θα πάει η μέρα καλά. Όχι, όχι. Κάνουμε το σταυρό μας σκέτο και προχωράμε. Πιο πολύ για χαβαλέ τα διαβάζω τα ζώδια, για να κάνουμε την πλάκα μας εδώ πέρα στην παρέα, γιατί αυτό είναι για μένα το ραδιόφωνο. Να κάνεις την πλάκα σου, να συζητήσεις, και επειδή δεν έχουμε και αγωνιστικά, γι' αυτό το αναλύω και λίγο παραπάνω αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να πεις στον Στέφανο να μιλάει περισσότερο και να βάζει λιγότερα τραγούδια. Αυτό είναι δική του απόφαση το τι θα κάνει. Και μην ξεχνάτε και εγώ ήμουνα σε αυτό το κομμάτι στα πρώτα μου βήματα πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησα εδώ πέρα σε αυτή τη ζώνη, και ήμουνα πιο πολύ τραγούδια για να μπορώ να παίρνω τις ανάσες και να μην κάνω σαρδάμ που έκανα σαρδάμ. Οπότε ας δίνουμε και λίγο χρόνο στους πιο νέους να παίρνουν το χρόνο τους. Λοιπόν, τι άλλο έχει... Και ήρθε και το πολύ ωραίο μήνυμα του Τίμου, με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα Σταύρο, πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητα αν κάναμε καλές πράξεις, έστω μικρές και όχι ασχήμιες, να σκοτώσουμε τη φωνή μέσα μας που μας παροτρύνει σε αυτό το κομμάτι. Τις ασχήμιες εννοεί, λέει ο Τίμος. Καλημέρα Τίμο, και με αυτό το υπέροχο μήνυμα πάμε στο διάλειμμα, ακούμε τις δύο επόμενες επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα!
1: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Πορεφέ 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές είναι της Ειρήνης, της φίλης μας. Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετοί με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη από τη Μεσσηνία που έστειλε εδώ πέρα για τις κολοκυθιές, ντομάτες και τα λοιπά που έχει στο κόπεδό του. Όπως ο Στέφανος που έστειλε εδώ πέρα από το κτήμα που έχει, γιατί είναι μεγάλο το οικόπεδο αυτό που έχει, που έχει πεπόνια, ντομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια, αγγούρια, χαμός γίνεται. Ο φίλος μας ο Στέφανος από το Σταφόπυργο έστειλε ένα βίντεο και μου κάνει παρουσίαση λες και θα πάρω τα ζαρζαβατικά για να τα φάω. Αν και πέφτει λίγο μακριά ο Σταφόπυργος. Αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η διαδραστικότητα που έχει το ραδιόφωνο και έτσι. Δηλαδή μπορώ να έχω μια εικόνα και από τα δικά σας μέρη. Και εντάξει, έχει ακούει τώρα ο πατέρας μου την εκπομπή μετά από πάρα πολύ καιρό και μπήκε και εκείνος εκείνο το τρύπα και δεν ξέρω αν άκουσε πριν. Απλά μου έδειχνε κάποια πράγματα από το σπίτι στο εξοχικό στο Μαραθώνα και λέω, όλοι μαζί σήμερα ενωθήκατε. Λοιπόν, οπότε είναι ωραία αυτή η εικόνα με τις εργασίες που κάνει, γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει κόπο. Έχει κόπο. Μπορεί να το κάνουμε για πάρτι μας, όποιος το κάνει. Αλλά έχει κόπο. Το να κάθεσαι να ποτίζεις, να φροντίζεις, να στείνεις έτσι πως ανεβαίνουν τα ή ντοματιές ή όποιο είναι, ας πούμε. Θέλει κόπο για να το κάνεις. Και το καταλαβαίνω, γιατί το έχω ζήσει πάρα πολύ με τον πατέρα μου αυτό. Όπως σας είπα εκεί πέρα στην αυλή μας στο εξοχικό, πάντα βάζει το κάτι της. Που το έχουμε καταναλώσει. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα μηνύματα εδώ πέρα που έχουν έρθει. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη από Χαβούζα, πρώην τα Ήγετος, που λέει καλημέρα Σταύρο, Πάνο, Στέφανε και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου Δημητρό και σε σένα. Έχω και εγώ μπαχτσέ. Πού να στείλω τη σοδιά, λέει ο Φουβού 000. Να το στείλει στο Messenger, αν μπορείς, ή στο Instagram. Στο Instagram δεν θα το πάει στα τέτοια, στα spam ας πούμε. Στείλ το όμως στο Instagram αν έχεις. Στείλε μου στο Instagram, αν σου είναι εύκολο. Αλλιώς στο Messenger και πες μου να μπω στα μηνύματα τα διάβαστα. Λοιπόν, ακούγαμε και το... Έτσι όπως καθόμουν έξω και περίμενα να μπούμε ξανά μέσα. Άκουγα και τη διαφήμιση του Αλέξανδρου Τσουβέλα για την παράσταση στο Telecom Center Athens. Ετοιμάζεται για sold out. Ετοιμάζεται για sold out ο Αλέξανδρος και περίμενε λίγο,

0: Ήρθε ο καφές, γι' αυτό σηκώθηκα από τη θέση μου για να ενημερώσω τον άνθρωπο να πάει μέσα στο Στέφανο και να πληρώσει που μου αφήσει τα λεφτά. Τι έλεγα, που ετοιμάζεται να κάνει sold out στην παράσταση που θα κάνει το Σεπτέμβριο στο Telecom Center Athens και είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό αυτό που ετοιμάζεται να γίνει με τον Αλέξανδρο στο πρώην κλειστό του ΑΚΑ, νυν Telecom Center Athens. Γιατί θα σπάσει ένα ρεκόρ ο Αλέξανδρος, για όποιον δεν το ξέρει, που θα είναι ο Ευρωπαίος κωμικός με τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης, από όσο ξέρω, και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Όπως πριν έλεγα για τον Στέφανο, να ξέρετε ότι και ο Αλέξανδρος, παρότι έχει αποκτήσει όλη αυτή τη φήμη, το ότι είναι πολύ, πάρα πολύ γνωστός, εκείνο που εκτιμώ σε αυτόν είναι ότι είναι πάρα πολύ προσγειωμένος, γιατί έχει περάσει όλη αυτή την πορεία, να έχει ας πούμε δύο άτομα σε παραστάσεις που έκανε τότε σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα και να έχει τώρα δεκάδες χιλιάδες κόσμου να τον παρακολουθεί. Οπότε είναι τρομερό, τρομερό όλο αυτό το πράγμα που έχει πετύχει ο Αλέξανδρος και να ξέρετε ότι είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας. Ένας φανταστικός χαρακτήρας, ένα εξαιρετικό παιδί. Και να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί του αξίζει όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα για το χαρακτήρα του και μετά για τα αστεία του. Γιατί σας είπα ότι για μένα έχει πολύ σημασία ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Και σε δεύτερη μοίρα περνάει το κομμάτι το αν είναι καλό στη δουλειά του κάποιος. Και ο Αλέξανδρος που έχει όλη αυτή την φήμη αποκτήσει θα μπορούσε να είναι καβάλα στα λόγω και να μην κοιτάει κανέναν. Παρ' όλα αυτά είναι προσγειωμένος και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, προτείνω Σταύρο, στο ποδόσφαιρο όταν η μπάλα περνάει το κέντρο να μην επιτρέπεται να γυρίζει πίσω όπως στο μπάσκετ για να γίνει πιο επιθετικό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω τη λογική στην οποία εκφράζεις αυτή την άποψη. Σίγουρα θα ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν ξέρω το πώς θα συνόντουσαν μετά οι υπόλοιπες ομάδες ή πώς θα αλλάζαμε τελείως την νοοτροπία του build-up, για να το πω έτσι, όπως το έμαθα και στο χωριό μου. Το πώς μπορεί να υπάρξει επιθετική ανάπτυξη και το πώς μπορεί μια ομάδα να το κάνει. Αλλά εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, θα προσαρμόζονταν οι προπονητές και οι παίχτες σε ένα τέτοιο δεδομένο. Δεν το ακούω πάντως κακό, σαν σκέψη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή. Εδώ πέρα, όταν είδαμε το VAR, λέμε πάει να γίνει μπάσκετ και βλέπουμε πόσο έχει βοηθήσει αυτή η επανάληψη, ας πούμε, μιας φάσης σε κρίσιμες στιγμές που μπορεί να ακυρωθεί ή να μετρήσει ένα γκολ, ένα offside, μια αποβολή. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που κρίνονται πλέον από το VAR και είναι σημαντικό το ότι υπήρξε αυτή η τεχνολογική προώθηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι όμως αρνητικός σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτι άλλο που έχει. Ο φίλος ο ακροατής μηδέν λέει: καλημέρα Σταύρο, η λίστα περιέχει κανένα τραγούδι του Νότι ή περιμένετε να γυρίσει ο Ρίλος για να βάλετε? Περιμένουμε το Ρίλο να γυρίσει. Α, έτυχε τώρα, έτυχε να μην βάλει κάποιο τραγούδι του Νότι η Ειρήνη, ας πούμε. Νομίζω και την επόμενη εβδομάδα που είναι η Ιωάννα, η φίλη της Ειρήνης, που είναι μαζί στο χορό κτλ, δεν έχει Νότι, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε νομίζω δεν έχουμε. Ο Βασίλης που είναι να κάνει λίστα, ο φίλος μου εδώ πέρα που κάνουμε παρέα στην Αθήνα και είναι από τα Γενιτσά, νομίζω δεν θα βάλει πιο σύγχρονα τραγούδια, θα πάει πιο πολύ στις δεκαετίες του 90-2000, οπότε δεν ξέρω αν θα παίξει Νότι. Αυτά. Τι άλλο, αφήστε ρε το ποδόσφαιρο όπως είναι, λέει ένας, και ένας άλλος λέει άλλος Βεγγέρ από εδώ πέρα, για τον ακροατή που έστειλε αυτή την ιδέα. Ρε παιδί μου, να συζητήσουμε πράγματα που μπορεί να εξελίξουν το ποδόσφαιρο. Ακόμα και η διακοπή ενυδάτωσης, όπως είναι στα ελληνικά αυτή η διακοπή, θεωρώ ότι βοηθάει σε αυτό που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο να έχουν δυνάμεις ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν σταματάς για ένα μικρό χρονικό διάστημα την διεξαγωγή του αγώνα, πέρα από τα έσοδα που τώρα έχουν προκύψει για τη FIFA, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτός είναι ο λόγος, τα έσοδα και οι διαφημίσεις και όλα αυτά τα που εκμεταλλεύονται από την FIFA, το Mundial κτλ. Δίνει και μια ανάσα στους ποδοσφαιριστές να δροσιστούν επίσης και να μπορέσουν να επιστρέψουν λίγο πιο ανεβασμένοι στο υπόλοιπο που είναι στο κάθε ημίχρονο, γιατί ουσιαστικά στα μισά κάθε ημίχρονο έχουμε τη διακοπή ενυδάτωσης. Οπότε δεν το βλέπω και πολύ κακό την όλη φάση. Οπότε είμαι υπέρ των αλλαγών που προωθούν και βοηθούν το άθλημα. Μην αρχίσουμε και βλέπουμε τίποτα τρελά, ας πούμε. Να έχουμε αλλαγές, να μπαίνουν, βγαίνουν παίχτες, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζεται με 5 αθλητές από κάθε ομάδα σε έναν αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι αλλαγές, για να μπορέσουμε να έχουν και μια ανάσα ξεκούρασης την ώρα του αγώνα. Λοιπόν. Καλημέρα φίλε Σταύρο, η μουσική που βάζεις δεν παλεύεται, αλλά σε αγαπάω ρε μπαγάσα και θέλω να σε ακούω, οπότε κάνω υπομονή. Γιώργος Metal Taxi. Γεια σου Γιώργαρα, σε ευχαριστώ. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι ακούτε για περισσότερο για τα λεγόμενα και όχι για τις μουσικές επιλογές. Το καταλαβαίνω και έχω μιλήσει και με πολλούς συναδέλφους σου Γιώργο, που μπορεί να μην τους αρέσουν οι μουσικές επιλογές, αλλά γουστάρουν την παρέα εδώ πέρα που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, μου στείλε τώρα ο φίλος ότι έστειλε στο ραδιοφώνου, οπότε για να μπω στη σελίδα, να δω από εκεί πέρα τα εισερχόμενα. Λοιπόν, πού το έστειλες? Δεν βλέπω κάτι. Ο τελευταίος που έστειλε είναι ένας Γιώργος Ματίνα. Πού έχει πάει? Μην μου πεις ότι έχει πάει στα σπαμ. Όχι, και στα σπαμ δεν είσαι. Δεν βλέπω κάτι φίλε μου. Φοβού, δεν βλέπω. Τι άλλο έχει? Εκεί είναι τα καλά τραγούδια του Νότι ρε Σταύρο, δεκαετίας 90. Ναι, αλλά δεν ακούει Νότι ο Βασίλης. Δεν είναι του Νότι. Δηλαδή δεν είναι λαϊκός όπως είμαι εγώ. Για να καταλάβεις. Ο Βασίλης έχει μεγαλώσει με άλλα τραγούδια. Με πιο happy. Όπως είναι happy TV το site του, έτσι είναι και ο ίδιος. Δηλαδή με pop, αγαπημένη του ας πούμε είναι η Βικτώρια Χαλκίτη. Τη λατρεύει τη Βικτώρια Χαλκίτη. Όπως και εμείς τη λατρεύουμε τη Βικτώρια Χαλκίτη, που ήταν τώρα και στην συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Τάρα, στα φωνητικά, σαν vocal coach. Και εμείς τη Βικτώρια τη λατρεύουμε. Ένας λέει, Σταύρο, μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, στα άλλα είσαι πολύ καλός. Νίκος από Κυψέλη. Εντάξει. Απόψεις εκφράζουμε, το πώς το βλέπουμε. Στο Instagram λέει, έχει στείλει. Κάνω και πρέπει να το δω και από το τέτοιο. Για να δω από το business του staff μου. Γιατί εκεί πέρα σίγουρα θα το δω. Γιατί πήγα να πάω από το Facebook. Μηνύματα. Το βρήκα. Λοιπόν, ο φίλος ο Φουβού 000 μου έχει στείλει εδώ πέρα πιπεριές, μελιτζάνες και των δύο ειδών, τριών βασικά, γιατί είναι και οι άσπρες. Έχει τις μαύρες, τις μόβ και τις άσπρες και τις δεις. Κολοκύθια, όχι τούμπανα, που έλεγε και μια ψυχή. Κάτι τρομερά αγκούρια που θα τα ήθελα πολύ στη σαλάτα μου σήμερα το μεσημέρι. Και καρπουζιά. Εξαιρετικός ο Φουβού. Μπράβο, να τα απολαύσεις φίλε μου. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Και βρες με και εμένα στο Instagram, αφού έστειλες το όδιο. Λοιπόν, ο Μαραντόνα το λέγει από το 94 ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν να ποδόσφαιρο με 4 περιόδους. Υπήρχαν και οι χαζοί που νομίζουν ότι νοιάζονται για τους παίχτες. Λεφτά βγάζουν από διαφημίσεις, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Καταγγελτικός. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον αδερφό μου που έχει συντονιστεί εδώ πέρα. Και αυτός, όλη η οικογένεια εδώ πέρα συντονισμένη. Μόνο η γιαγιά μου δεν ακούει μάλλον. Λοιπόν, τι άλλο έχει από μηνύματα? Αντιδράσεις εδώ πέρα για πολλά πράγματα. Φυσικά δεν μεταφέρονται βέβαια αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητα αν κάναμε καλές πράξεις, μικρές και όχι ασκήμες, να σκοτώσουμε. Τη φωνή μέσα μας που μας παροτρύνει για άλλα, μην κάνεις γυμναστική, κάπνισε. Όχι. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά προτιμούμε τη γυμναστική. Προτιμούμε τη γυμναστική. Λοιπόν, αποδοκιμάζουν σε όλα τα γήπεδα στο διάλειμμα για ενυδάτωση, εισαγωγικά λέει. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, είναι παροδία. Το έχουμε μεταφέρει και από αυτή εδώ πέρα την εκπομπή. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο Μουντιάλ την ώρα των διακοπών ενυδάτωσης. Οπότε, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά εγώ μπαίνω στο άλλο τρυπάκι, το πώς είναι θεαματικό όλο αυτό. Και θα μπούμε σε μια άλλη εξίσωση. Γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να συζητήσουμε και άλλα πράγματα πέρα από το αγωνιστικό. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι διακοπές, εγώ θεωρώ ότι συμβάλλει σε μια τόσο μα τόσο μεγάλη σεζόν όπως είναι στο ποδόσφαιρο, με πάνω από 60 αγώνες για τους πολύ μεγάλους παίχτες, τους αστέρες ας πούμε, όπως είναι ο Mbappé, αρκετοί από τη Γαλλία που φτάσαν στον τελικό του Champions League, και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα, εφόσον τους δίνεται αυτή η ανάσα να βλέπουμε αυτό το Μουντιάλ. Και σε αυτό στάθηκε και ο Ανδρέας Δημάτος, ότι σε σχέση με του Κατάρ η φετινή διοργάνωση που διεξάγεται καλοκαίρι είναι πιο θεαματική. Γιατί το προηγούμενο έγινε χειμώνα, μεσούς στη σεζόν, που είχαν, ρε παιδί μου, ανάσες οι αθλητές. Γιατί για αθλητές μιλάμε. Και όλο αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι βοηθάει. Ας σταθούμε σε αυτό. Γίνεται για τα χρήματα. Ξεκάθαρα γίνεται για τα χρήματα. Εγώ μαζί σας είμαι. Ότι λεφτάκια πάνε να βγάλουν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Όσοι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε και θέαμα. Δηλαδή βλέπεις γκολ, βλέπεις ομάδες να τρέχουν, να αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό να προσπαθούν. Βλέπαμε το Αλγερία-Αυστρία που κρύφηκε στο τέλος. Πολλά παιχνίδια. Το πράσινο κροτήρι με την Αργεντινή να παλεύουν και τελικά να παίρνει την πρόκληση η Αργεντινή στην παράταση. Όλο αυτό το πράγμα είναι απαιτητικό σε πρωταθλήματα που έχουν 40 αγώνες, κύπελα, λίγκα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ας σκεφτούμε και τους αθλητές, οι οποίοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους και τις ανησυχίες τους και προσπαθούν να βρούνε μία περίοδο που θα ξεκουραστούν επιτέλους. Και αυτό το πράγμα πάει να γίνει και στο μπάσκετ, να έχουμε συνεχόμενες διοργανώσεις και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και προσπαθούν να βρούνε μία ανάσα. Ας τους δώσουμε αυτά τα 4-5 λεπτά πόσο είναι η διακοπή ενυδάτωσης, να πάρουν αυτή την ανάσα. Ακόμα και ο Ρονάλντο που είναι ο πιο fit αθλητής στον κόσμο, και αυτός την έχει ανάγκη αυτή τη διακοπή. Εγώ σε αυτό στέκομαι. Αγωνιστικά και μόνο το πώς μπορεί να βοηθήσει. Ότι γίνεται για διαφημίσεις, ναι, γίνεται για τις διαφημίσεις. Που εδώ πέρα βλέπουμε άλλου είδους διαφημίσεις από αυτές που βλέπουν στο εξωτερικό ή στο γήπεδο, γιατί έγινε άλλη χορηγός εταιρεία των διαφημίσεων. Οπότε ας βλέπουμε τουλάχιστον την καλή πλευρά. Ξέρετε ότι έτσι είμαι και ως άνθρωπος. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των 16. Είπαμε ότι χθες το βράδυ είχαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3. Συνεχίζει η ομάδα του Ελκαμπή το ταξίδι της πλέον στα προημιτελικά και θα συνεντηθεί με τη Γαλλία που επικράτησε τα ξημερώματα της Παραγουάης με το πέναλτι που ευστόχησε ο Εμπαπέ. Σήμερα στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα στο Μεξικό η διοργανώτρια χώρα παίζει με την Αγγλία. Αύριο πολύ ωραία, 10 η ώρα το βράδυ, θα έχω γυρίσει και από την άλλη δουλειά, εξαιρετική ώρα, θα δούμε το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γιαμάλ εναντίον Ρονάλντο και των παρέων τους και των δύο. Και τα ξημερώματα στις 3 έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Την Τρίτη το απόγευμα Αργεντινή, Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ έχουμε Ελβετία, Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια με τα οποία κλείνει η φάση των 16 του Μουντιάλ και έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, το οποίο θα γίνει στις 9 Ιουλίου την Πέμπτη, στις 11 το βράδυ, Γαλλία, Μαρόκο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια και αυτά που θα συναντήσουμε εμείς την Κυριακή, έχει τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή μεσάνυχτα, έχει ένα ζευγάρι και από ό,τι βλέπω στις 4 τα ξημερώματα είναι ο επόμενος προημιτελικός. Άρα θα συζητήσουμε για αυτά τα δύο ζευγάρια, συν τα υπόλοιπα το ότι έχουμε παρακολουθήσει όλη την εβδομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, δεν βοηθάει το θέαμα, είναι απαράδεκτο. Οι περισσότερες ομάδες περπατάνε. Οι Αργεντινοί ειδικά πρέπει να έχουν όλοι κυρισσούς από την αυτοστασία. Όσοι έχουν αποδείξει ποδόσφαιρο ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το διάλειμμα για ενυδάτωση και ανάσες. Το χειρότερο μοντιάλ όλων των εποχών από πλευρά ποιότητας ποδοσφαίρου και θεάματος, διαφωνούμε, ξεκάθαρα διαφωνούμε. Ρε Σταύρο, είναι μια ομάδα πίσω στο σκορ, βγαίνει μπροστά και αρχίζει να πιέζει κάπου, έρχονται οι διαφημίσεις και κόβεται ο ρυθμός. Άσε το ποδόσφαιρο, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Νίκο, okay, και με σένα διαφωνώ, προχωράμε. Τι άλλο έχει. Ας ελπίσουμε, Σταύρο, να μην βγει σήμερα η Βραζιλία έξω και να τελειώσει το μοντιάλ. Και τελειώσει το Μουντιάλ από απόψε. Φίλος της Βραζιλίας είναι αυτός. Άλλο μήνυμα δεν έχουμε. Και πάμε να δούμε και το μήνυμα που έχει στείλει ο αδερφός μου. Ποιος Ελκαμπή ρε, η ομάδα του Ουναΐ θα λες. Και εκεί πέρα φαίνεται η διαφορά. Τι ομάδα υποστηρίζει ο αδερφός μου, γιατί πώς το ξεχωρίζω εγώ δεν έχει να κάνει με, με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Απλά εγώ το πάω πιο πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Βέβαια και ο Ουναΐ έχει περάσει από εδώ πέρα. Εξαιρετικός παίχτης. Και χτες ήταν καθοριστικότατος μαζί με τον Ραχίμ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4.

Νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

9. Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς αυτό. Θέλω ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μην βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ, χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

τέτοια πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα Λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

Δεν φταίω εγώ. Το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ. Ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2 41 0 79 914.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για

0: Γλώσσομη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία. Όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά. Μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χθες.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

συνήθεια αντιδρούσα, χωρίς καμία ψυχραιμία ή λογική. Ήθελα πάντα το δικό μου να περνάει, και λάθος να ήταν, δεν με

0: σε...
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπρά και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλη
1: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Ζουζούνι, ζουζούνι.
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα.
3: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: να εκτεθώ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλε στην υγειά μας!
2: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
4: Το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από την Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία ο ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι σήμερα έχουν ρεπό. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς λόγω του τραυματισμού του στο χθεσινό φιλικό με τη Βέστερλο. Παίκτης του Άρη Μπέτ

Και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Στην απόκτηση του Ιζακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αναφέρει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτας Ούρμπονας, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν στην οριστική συμφωνία με τον Γερμανό Forward. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Επιμένουν στην Ισπανία για Τεχέρο και Λεγανές, ενώ στον αέρα είναι η παραμονή του Ντουντού. Την εποχή του Γιούργεν Κλοπ μπαίνει η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει στην Μπενφίκα ο Ανδρέας Σάμαρης. Οι αετοί της Λισαβόνας ανακοίνωσαν πως ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2014 μέχρι το 2021 θα ενταχθεί στο επιτελείο της ομάδας κάτω των 16. Παίκτης της Βαλένθια και επίσημα ο Ντίλανο Σετκόφσκι, οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου forward, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Θάνος μου λέει, αγαπητέ Άρη, έχουν έρθει οι System of the Down, support τους Metallica. Καλή εκπομπή. Δεν είπα ότι δεν έχουν έρθει ποτέ, αλλά είχαν έρθει τον περασμένο αιώνα. Τον 21ο αιώνα δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς από το 5-6 και μετά διαλύθηκαν και κάνουν μόνο κάποια live περιστασιακά. Και δεν είχαν έρθει από τους Metallica, είχαν έρθει από τους Slayer. Λοιπόν, άρα κακό timing να αναφέρεις ότι System δεν κάνουν ευρωπαϊκά tour, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι ρε παιδί μου, είπα ότι κάνουν, απλά κάνουν έτσι πολύ επιλεκτικά. Δεν περνάνε και από παντού, ας πούμε. Είναι επιλεκτικά. Την Ελλάδα δεν την έχουν ποτέ στο πρόγραμμα και εξακολουθούν να μην την έχουν. Το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσει η βάρδια και περιγράφει την κατάσταση, λέει, στην παοκάρα μας, λέει η Έφη. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, σε ποια κατάταξη πιστεύεις θα τερματίσουν οι Big Four στο επερχόμενο πρωτάθλημα? Αδερφέ μου, αυτό το ερώτημα που κάνεις τώρα δεν μπορεί να απαντηθεί. Και νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 5 Ιουλίου και ως τις 31 Αυγούστου οι ομάδες θα κάνουν μεταγραφές. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, πάρα και τους ελεύθερους μετά, 2 μήνες γεμάτους μπροστά μας με μεταγραφές. Οπότε τι ακριβώς νόημα έχει να πούμε πώς θα τερματίσουν, σε ποια κατάταξη θα τερματίσουν οι ομάδες με βάση τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα? Οι ομάδες είναι μισές αυτή τη στιγμή. Ίσως λίγο λιγότερο η ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα προχωρούσε σε πολλές κινήσεις, γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζονται. Λοιπόν, και πιθανότατα όντως να μην χρειάζονται πολλές. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές μεταγραφές να κάνει ακόμη. Έχει πάρα πολλά κενά, πολλές ελλείψεις στο ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός, ακούγονται κάθε μέρα ένα σωρό ονόματα, έχει να κάνει και εκείνους αρκετές μεταγραφές ακόμα. Και βεβαίως εννοείται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει 5, αν δεν με απατάει η μνήμη μου τώρα, δεν είμαι και βέβαιος, και σίγουρα θα κάνει άλλες τόσες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να κάνει καμιά δεκαριά στο τέλος. Οπότε τι νόημα έχει να πούμε για το πώς βλέπουμε τους Big Four εν ώψη της νέας σεζόν. Νομίζω ότι ήταν support στους Slayer και όχι στους Metallica που είπε ο φίλος. Ναι, αυτό το είπα και πριν. Στους Slayer ήταν support η System of the Down.

Γκαέλ Κακουτά, που αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο στην ΑΕΛ, ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του. Έτσι, βάζει τέλος στην καριέρα του, δεν θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο Κακουτά έπαιξε και στο Μουντιάλ πρόσφατα με το Κονγκό. Λοιπόν, Κακουτά, πολύ μεγάλη καριέρα, την οποία το θυμόμουν και εγώ. Έχει παίξει σε Τσέλσι, Μπόλτον, Ντιζόν, Φίτεσε, Λάτσιο, Βαγεκάνο, Λακορούνια, Λανς και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη και στην Ασία. 31 φορές διεθνής με 5 γκολ. Κρεμάει τα παπούτσια του λοιπόν, αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Γκαέλ Κακουτά, που επαναλαμβάνω έπαιξε το τελευταίο εξάμηνο στην ΑΕΛ. Δεν τη βοήθησε και πολύ βέβαια, έπεσε η ΑΕΛ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει αυτή η είδηση.

0: Άρη, καλησπέρα. Την καλύτερη μεταγραφή την έκανε ο Παναθηναϊκός και είναι ο προπονητής. Δεν αμφιβάλλω καθόλου, φίλε μου. Και εγώ είμαι της άποψης ότι αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλή επιλογή σε προπονητή, έχει κάνει Διάνα. Μετά από αρκετές λανθασμένες, αποτυχημένες επιλογές, είναι και να σου κάτσει ο προπονητής, ρε παιδί μου, εντάξει. Παίρνεις προπονητές, δεν σου βγαίνουν, δεν καταφέρνουν να φτιάξουν την ομάδα που θες. Αλλάζεις. Κάποια στιγμή σου κάθεται. Έτσι, και μπορεί να μην είναι, ας πούμε, το μεγάλο όνομα που είχες κάποια στιγμή επενδύσει, που περίμενες ότι θα επαναλάβει, ας πούμε, επιτυχίες, με συγχωρείτε, του παρελθόντος, και παίρνεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ νεότερος, πολύ φιλόδοξος, αλλά αποδεδειγμένα ικανός, όπως είναι ο Νίστρο. Το έχει δείξει στη χώρα του, στην προηγούμενη ομάδα του, όπου είχε επιτυχίες. Λοιπόν, και σου βγαίνει και κάνεις δουλίτσα. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Και εγώ νομίζω ότι έχει κάνει αυτή τη φορά πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, στείλτε εδώ τα μηνύματά σας. Βλέπετε ότι κάνουμε κουβέντα, θα διαβάζω όλα. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, προς το παρόν να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

Ο φίλος μου εδώ κράζει τον Γιοβάνοβιτς. Λέει και η εθνική θέλει επιγόντως μοντέρνο προπονητή τύπου Νίστρουπι Νίκολιτς με νέες ιδέες. Αδερφέ μου, δεν νομίζω ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει χαντακώσει τις ταλεντάρες μας που λες. Οι ταλεντάρες μας παίζουν κανονικά στην εθνική, δεν σε καταλαβαίνω. Καλούνται όλοι και μάλιστα κάθε φορά. Όχι κάθε φορά, εντάξει, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε και νέα πρόσωπα. Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και δεν είχαν κληθεί μέχρι τώρα και καλούνται. Δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς το βλέπεις αυτό. Το ότι μπορεί να παίζει και κάποιος ή κάποιοι παλαιότεροι, έτσι, πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο έμπειροι κτλ. Καλά κάνει. Έτσι πρέπει. Μπορεί μια εθνική ομάδα να έχει μόνο νέους μέσα. Πρέπει να έχει και τους έμπειρους, τους παλιούς. Αυτό συμβαίνει παντού σε όλες τις εθνικές. Και καλά κάνει και συμβαίνει, έτσι πρέπει. Να γίνεται μια μίξη από το ταλέντο των νέων, των ελπιδοφόρων, το αύριο της εθνικής και βεβαίως να υπάρχουν και οι έμπειροι, οι παλιοί, έτσι. Το πάντα ισχύει και πάντα θα ισχύει. Και καλώς ισχύει.

Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του Dumfries από την Ίντερ. Μεγάλη μεταγραφή αυτή για την Real. Πολύ σημαντική προσθήκη. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, ως το 30 δηλαδή, το καλοκαίρι του 30, υπέγραψε ο Dumfries με την Real. Ανακοίνωσε και η Ίντερ την αποχώρησή του και τον ευχαρίστησε. Γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε η Real για την αγορά του.

ένας φίλος του Παναθηναϊκού εδώ λέει, και πολύ ορθώς το λέει, σε πιθανή αποτυχία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του conference, ελπίζω να μην έρθει η καταστροφή πάλι και βαφτιστούν όλοι άμπαλοι. Υπομονή φέτος και θα δούμε όμορφο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, φίλε μου, πάρα πολύ. Τα καλοκαιρινά προκριματικά, ειδικά αν έχεις να δώσεις τρία τέτοια, τρεις γύρους, δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να προετοιμάσεις μια ομάδα αξιόμαχη πάρα πολύ γρήγορα και να σου κάτσουν και οι κληρώσεις, έτσι να είναι ευνοϊκές. Ή ακόμα και αν δεν σου κάτσουν, θα χρειαστεί να κάνεις υπέρβαση μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχεις ομάδα διαμορφωμένη απόλυτα. Γι' αυτό είναι πάντα μια δύσκολη περίπτωση και εννοείται πως εάν συμβεί κάτι στραβό σε αυτήν την φέτος το καλοκαίρι και δεν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase, εννοείται ότι δεν πρέπει να έρθει καμία καταστροφή και να υπάρξει εμπιστοσύνη για τη συνέχεια, για την ομάδα. Ο Νίστρουπ, όσο καλός προπονητής και να είναι, δεν είναι και τόσο απλό να ετοιμάσει μια ομάδα τόσο γρήγορα να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους. Έτσι, είναι δύσκολο. Μην κρίνει κανείς ότι επειδή το έκανε ο Νίκολιτς, ας πούμε, πέρσι, είναι κάτι απλό και μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν είναι απλό, καθόλου. Εννοείται πως δεν πρέπει να έρθει η καταστροφή και εννοείται πως πρέπει να υπάρξει υπομονή και εμπιστοσύνη.

Ρε Άρη τους έχει χαντακώσει, λέει ο φίλος μου εδώ για τον Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες της Εθνικής. Τους έχει χαντακώσει, λέει, με την έννοια δεν έχουν ψυχολογία ούτε σύστημα. Χάνουν από τα δεύτερα άλλων εθνικών. Κάνουμε μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ψυχολογία μηδέν. Εντάξει, δεν κάνει η Εθνική μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ξανανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Έτσι, αυτό δεν ήρθε με μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ότι απέτυχε παταγωδός στα προκριματικά του Μουντιάλ, αυτό είναι μία πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Όλοι το έχουν ομολογήσει αυτό. Η ίδια η Εθνική το έχει ομολογήσει. Η ΕΠΟ το έχει ομολογήσει. Ήταν παταγώδης αποτυχία. Ειδικά σε ένα τέτοιο όμιλο όπως αυτός στον οποίο συμμετείχε η Εθνική. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν τα τεινάζεις όλα στον αέρα, δεν πας κατευθείαν σε αλλαγή προπονητή. Τον δίνεις την ευκαιρία να δοκιμάσει ακόμη μία φορά. Και αυτό θα γίνει. Γι' αυτό και ανανεώθηκε και το συμβόλαιο του Γιωβάνοβιτς για την επόμενη διετία. Να του δοθεί η δυνατότητα, γιατί είναι καλός προπονητής. Τώρα μη λέμε χαζομάρες. Εντάξει, είναι καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Να του δοθεί, μπορεί να μην τα κατάφερε, μπορεί να θέλει πολλά ακόμη να βελτιώσει και να φτιάξει στην Εθνική. Καλός, κατά την άποψή μου, του δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσει ακόμη μια φορά και να πάει με την Εθνική στο επόμενο Euro. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά, τότε εννοείται θα κάνουμε άλλη κουβέντα.

Ο Ιβάν δεν είναι για ομάδες με τόσο ταλέντο, γιατί είναι προπονητής που είναι του συστήματος και της ομαδικότητας. Χρειάζονται αυτά, όμως. Ακόμα και στις ομάδες με τόσο ταλέντο. Έτσι, αποδεικνύεται ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Η εθνική μας ομάδα, το έχουμε πει 100 φορές, έχει καταντήσει λίγο κουραστικό και κλισέ. Έχει πολύ ατομική ποιότητα. Της λείπουν όμως άλλα πράγματα που θα την οδηγήσουν στις μεγάλες διοργανώσεις. Ενδεχομένως της λείπει η μαχητικότητα, ενδεχομένως της λείπει η συγκέντρωση, η ψυχολογία. Okay. Αυτά πρέπει να δουλευτούν. Δεν το συζητάω. Θεωρείς ότι η κατάκτηση ενός conference δικαιολογεί την παραμονή ενός προπονητή, ο οποίος σε μια ολόκληρη χρονιά παρουσίασε το άθλιο θέαμα του Ολυμπιακού? Έχω πολλές ενστάσεις, φίλε μου, σε αυτά που λες, στην ερώτησή σου. Καταρχάς, δεν είναι η κατάκτηση ενός conference, δεν είναι κάτι λίγο, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι μια επιτυχία πρώτου μεγέθους για ελληνική ομάδα. Και επίσης δεν θεωρώ ότι ήταν άθλιο το θέαμα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος, δηλαδή βγαίνει πάντα πρώτος. Λοιπόν, βγήκε δεύτερος, και βγήκε δεύτερος γιατί, εντάξει, υπήρχε μια καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Okay. Στο Champions League όμως πέρασε από τη League Phase. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έκανε στο τέλος τις νίκες που χρειαζόταν. Και είδαμε πράγματα. Ακόμα και την περσινή χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι καλώς συνεχίζει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι μπορεί να φτιάξει πολύ δυνατό Ολυμπιακό. Το έκανε. Μπορεί τη χρονιά που μας πέρασε να μην ήταν η καλύτερη εκδοχή. Την προηγούμενη όμως ήταν. Έτσι, την περσινή, το 24-25. Οπότε δεν τον αλλάζεις έτσι απλά, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Πρέπει να δείχνεις εμπιστοσύνη, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν δυνατά σύνολα, σύνολα τα οποία μπορούν να κατακτήσουν πράγματα, να κατακτήσουν τίτλους. Λοιπόν, η ώρα πάει 3:30, θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι. Η φωτιά μέχρι στιγμής είναι έρπουσα. Λόγω κυματισμού, τα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λήψη νερού. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά μετά τη μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρτική αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπογραμμίζει ότι όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 32.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου.

0: σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Θυμίζω ότι από αγωνιστική, ας πούμε, δραστηριότητα σήμερα, εκτός από τα βραδινά μάτς του Μουντιάλ, τα νυχτερινά μάτς του Μουντιάλ για την ακρίβεια, παίζει και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Υποδέχεται την Πορτογαλία. Σταν Ολιώσκια είναι το μάτς. Είναι η τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ. Μουντο Μπάσκετ 2027. Λοιπόν, η εθνική μας είχε δύο αρνητικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Γι' αυτό και το μάτς το απόψινό με την Πορτογαλία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Δεν έχει πλέον την τύχη στα χέρια της σε ό,τι αφορά το πλασάρισμα. Και παράλληλα κινδυνεύει να μεταφέρει στη δεύτερη φάση δύο αρνητικά αποτελέσματα. Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστικό για την συνέχεια, για την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντο Μπάσκετ. Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 απέναντι στους Πορτογάλους, η Εθνική θέλει οπωσδήποτε την νίκη, είναι μονόδρομος για την εξασφάλιση της πρόκρισης και για τη διατήρηση της μιας όσο το δυνατόν καλύτερης βαθμολογικής αφετηρίας εν ώψη της δεύτερης φάσης. Να πούμε, για να καταλάβουμε και τι λέμε, ότι οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους απέναντι στις ομάδες που επίσης προκρίνονται. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πως κάθε νίκη ή ήττα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη συνέχεια της διαδρομής.

Και μιας και αναφερθήκαμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο Άρης και επίσημα πλέον ανακοινώνει τον Κώστα Αντετοκούμπο. Λοιπόν, ανακοινώνουν την παραμονή του. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούμπο και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη την προηγούμενη σεζόν. Τώρα έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει στον Άρη, αυτή τη φορά όμως όχι ως δανεικός αλλά με συμβόλαιο τριετές. Μάλιστα,

Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε πριν για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, για τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά, για τους παίκτες που χρησιμοποιεί, στέλνει ένας φίλος: το ταλέντο δεν αρκεί, είναι η ατάκα του μέτριου και του ατάλαντου. Αδερφέ μου, είναι εκτός πραγματικότητας αυτό που λες. Εννοείται ότι το ταλέντο δεν αρκεί, ποτέ. Ας πούμε, αν κάποιος έχει ταλέντο και για παράδειγμα κάνει κακή ζωή, θα το δείξει ποτέ το ταλέντο του? Ποτέ δεν θα το δείξει. Δεν θα κάνει ποτέ καριέρα. Ένα από το πιο απλό παράδειγμα, ας πούμε, που σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σου έρθει στο μυαλό. Εννοείται ότι δεν αρκεί το ταλέντο, χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Πρέπει αυτό το ταλέντο να το εξελίξεις, να το δείξεις, να το καλλιεργήσεις, να το δουλέψεις, έτσι, για να φανεί. Διαφορετικά θα φαίνεται μια φορά το τόσο σε κάποιες εκλάμψεις.

Ο Γιάννης από την Άρτα λέει: ο Νίστρουπ, όπως βλέπω, ήρθε από τη Δανία με διάθεση να αλλάξει την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Δύσκολο το έργο του, μακάρι να πετύχει. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχε δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι και τόσο μέσα στα πράγματα του Παναθηναϊκού. Ότι έχει πάντως ένα δύσκολο έργο, αυτό είναι δεδομένο. Και ότι ήρθε με διάθεση να πετύχει στο έργο του, και αυτό το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, να δούμε αν θα πετύχει. Άρη, δυστυχώς για σένα και για την Εθνική, για μένα, έχουμε δύο νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Άθλια και θλιβερή συγκομιδή. Ικτρό θέαμα, υπονόμευση της αξίας των ταλέντων μας και μίζερη ομάδα όπως και ο Σέρβος. Εντάξει. Δεν θυμάμαι αν έχει πράγματι δύο νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Βάζεις και τα φιλικά μέσα, εσύ. Okay. Έτσι κι αλλιώς και μόνο τα προκληματικά να βάλεις. Η συγκομιδή ήταν θλιβερή πράγματι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπονομεύεται η αξία των ταλέντων της Εθνικής. Απλώς δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα να... έτοιμη ομάδα και με διάρκεια. Έτσι, να κάνει πορεία που θα την οδηγεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Μέχρι στιγμής πράγματι κάνει καλές εμφανίσεις μεν, σκόρπιες νίκες δε. Έτσι, κάποιες σκόρπιες νίκες, μεγάλες νίκες κάποιες από αυτές. Αλλά έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στην καλή εικόνα που σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει.

0: Winsport FM 94,6.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ότι ο τάκος σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ για το μπάσκετ μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Θα τα ρωτήσω, παιδιά, και εγώ να σας τα πω. Οι νίκες μεταφέρονται στην επόμενη φάση στο μπάσκετ ή όχι? Ναι, στο μούντο μπάσκετ είπαμε πριν, στα προκριματικά τα αποτελέσματα που φέρνεις μεταφέρονται στην επόμενη φάση των προκριματικών. Θα σας πω πόσες προκρίνονται. Στο ευρωπαϊκό μούντο μπάσκετ είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Γιατί δεν παίζει στο Telecom Center, στο ΆΚΑ η εθνική ομάδα? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω να στο απαντήσω αυτό, φίλε μου. Τι συμφωνίες κάνει η Ομοσπονδία, έτσι, για το που θα αγωνιστεί η εθνική, η εθνική ποδοσφαίρου. Αν το ρωτάς γιατί το ΆΚΑ, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο, και η εθνική ποδοσφαίρου δεν παίζει στο ΆΚΑ. Στο μεγαλύτερο στάδιο δηλαδή της χώρας παίζει. Από εδώ και από εκεί.

Καλησπέρα. Για την εθνική, ο προπονητής βάζει τις γενικές αρχές. Οι παίκτες είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη ενός καλού αποτελέσματος. Κάποιοι ντρέπονται ακόμα και να πούν τον εθνικό ύμνο. Στο Μουντιάλ έβλεπες ομάδες μικρές. Οι παίκτες τους είχαν ένα δυναμισμό στην ανάκριση του εθνικού τους ύμνου. Αυτό φαινόταν και στο παιχνίδι τους. Ότι υπάρχουν παίκτες που παθιάζονται άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο με την εθνική. Okay, αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε. Άλλοι που έχουν πολύ μεγάλη θέληση να παίξουν στην εθνική και άλλοι που το βλέπουν και λίγο ως επιβάρυνση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα χαρακτήρα είναι.

Ταλέντο λέει και κακή ζωή και παιχταράδες. George Best, Paul Gascoigne, Maradona κτλ. Κτλ. Αδερφές μου, αδερφέ μου, τρεις στο εκατομμύριο θα βρεις να μου πεις. Τρεις στο εκατομμύριο. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι εξαίρεση. Και όχι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι άλλος, ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα το να μου βρεις τρεις παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ναι, εντάξει, οκ. Εννοείται ότι πρόκειται για

Ο τρόπος παιχνιδιού του Ιβάν θέλει πολλές προπονήσεις, πράγμα που δεν υπάρχει στις εθνικές ομάδες. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική, ένα γενικό αξίωμα. Πούμε ότι πράγματι στις εθνικές ομάδες θα βρεθείς 5-10 φορές στο χρόνο και πρέπει μέσα σε αυτές τις 5-10 φορές να αφομοιώσεις πράγματα, να μάθεις ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πράγματι, η εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό πράγμα σε σχέση με τους συλλόγους. Η δουλειά του προπονητή είναι πιο περίπλοκη. Να περάσει πράγματα. Όμως όλες οι εθνικές έτσι λειτουργούν, έτσι δουλεύουν και πρέπει και η δική μας η εθνική κάποια στιγμή να πετύχει στόχους και όχι να κάνει μεμονωμένες, ας πούμε, νίκες, οι οποίες ναι μεν να μας δίνουν μια χαρά και να δίνουν και στους εαυτούς τους μια χαρά και να λέμε α, τι καλή ομάδα είναι, τι ταλέντο υπάρχει κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αρκεί, πρέπει να έχεις διάρκεια, να διαγράψεις μια πορεία η οποία θα σε οδηγήσει στον τελικό στόχο. Έτσι, στο να νικάς, ας πούμε, την Αγγλία γιατί έχεις τρομερό ταλέντο, αλλά στην πραγματικότητα να μην λέει και τίποτα που την νίκησες τελικά. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.

Εδώ μου στέλνετε διάφορα. Εντάξει, τώρα βάζετε θέματα, θέλουν μεγάλη κουβέντα. Ο Μαραντόνα δεν τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο, όπως και κανείς συμπαίχτης του τότε, αλλά δεν τους έλειπε το πάθος. Αστείος ο συσχετισμός τραγουδιστικού πάθους και απόδοσης. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Αναφέρεται ο φίλος μου εδώ σε ένα προηγούμενο μήνυμα που ήρθε. Εννοείται ότι το δεν έχει να κάνει, το πώς θα παίξεις, δεν έχει να κάνει με το αν θα τραγουδήσεις με ένταση και με συνέστημα τον εθνικό σου ύμνο. Απλά είπα και εγώ προηγουμένως ότι κάποιοι είναι έτσι πιο παθιασμένοι με όλο αυτό το πράγμα. Και με το να φοράνε τη φανέλα της Εθνικής και τον τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο κτλ. Λοιπόν, με ποια λογική κράτησαν τον Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, ένας αποτυχημένος ήταν. Φίλε μου, δεν πάντα θεωρούσα λάθος το να απολύει σε έναν προπονητή, να πηγαίνει σε αλλαγή, ας πούμε, επειδή στην πρώτη του προσπάθεια να σε πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση αποτυγχάνει. Εγώ θεωρώ ότι καλώς του δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία. Ακόμη μία βέβαια, έτσι, άλλη δεν μπορεί να έχει, ασφαλώς. Μήπως και τα καταφέρει και οδηγεί στην Εθνική στο επόμενο Euro. Το ταλέντο δεν αρκεί, χρειάζεται και ο καλός μοντέρνος προπονητής να το βγάλει και να το αναδείξει στο γήπεδο. Με τον μίζερο σέρβο οι ταλεντάρες μας θα βλέπουν τα μεγάλα τουρνουά από τον...

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.
5: Σίλβα, Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Φινλανδός Χαφ Καν Καρίνεν για να υπογράψει στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 21χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν Ντε Φράι σε μέσο της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλιού με τον Τζέικομπ Νίστρουμ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30, τηλεοπτικά από ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε μια νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής έντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους Κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 assist. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους Κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Στην εποχή του Jürgen Klopp μπαίνει η εθνική Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 59χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει στην Μπενφίκα ο Ανδρέας Σάμαρης. Οι αετοί της Λισαβόνας ανακοίνωσαν πως ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2014 μέχρι το 2021 θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας κάτω των 16. Παίκτης της Βαλένθια και επίσημα ο Ντίλανο Σετκόφσκι, οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου forward, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβέστας.
6: FM 94,6

απόψε στις 11 η συνέχεια του Μουντιάλ, 11 η ώρα, αργά σήμερα. Η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία. Δυνατό μάτς. Και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, είναι δυνατό γιατί η Νορβηγία είναι πολύ δυνατή. Έτσι, Χάλαντ μέσα, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και βεβαίως γιατί η Βραζιλία δεν είναι και το φόβητρο, ας πούμε. Γι' αυτό και το μάτς θα έλεγα ότι μάλλον είναι ντέρμπι, δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Σε διαφορετική περίπτωση, σε άλλες εποχές, θα λέγαμε ότι εντάξει, θα περάσει εύκολα, δύσκολα η Βραζιλία. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Γι' αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. 11 η ώρα και έχει ακόμη ένα για αυτούς που κάθονται μέχρι αργά να δουν Μουντιάλ. Στις 3 η ώρα τη νύχτα, τα ξημερώματα της Δευτέρας δηλαδή ουσιαστικά. Και αυτό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Αγγλία παίζει με το Μεξικό. Αγγλία-Μεξικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε εδώ ότι οι Άγγλοι είναι το φαβορί. Είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και το Μεξικό έχει κατέβει για να κάνει πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει κατέβει πολύ αποφασισμένο. Έχει μέχρι στιγμής διαγράψει πορεία μόνο με νίκες. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί και γκολ. Έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω. Έχει 7-0, 8-0 νομίζω τέρματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και σίγουρα το έργο της Αγγλίας θα είναι αρκετά δύσκολο. Αυτά τα δύο μάτς είναι απόψε και μετά έχουμε πάλι αύριο στις 10 το βράδυ με την τρομερή μάχη, την τρομερή σύγκρουση, το μεγαλύτερο μάτς της φάσης αυτής, το Πορτογαλία-Ισπανία.

Καλησπέρα στο φίλο μου εδώ. Βάλε αν μπορείς ένα Paradise Lost. Περιμένουμε να πανηγυρίσουμε το Μουντιάλ με τον Αντσελότη, λέει ο φίλος εδώ. Αν η Βραζιλία έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο σε αυτό το Μουντιάλ, είναι ασφαλώς ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη έχει τον τρόπο πάντα να τα καταφέρνει, να ξεπερνά εμπόδια, ακόμα κι αν δεν την πιστεύει στην ομάδα του ότι μπορεί να τα καταφέρει, στο τέλος τα καταφέρνει. Και με την ευκαιρία κιόλας, μια και είπαμε για τον Αντσελότη, έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση λίγη ώρα πριν από το απόψινο μάτς της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Είπε ουσιαστικά ότι ακούει ολονών τη γνώμη, αλλά θεωρεί ότι μόνο ένας άνθρωπος έχει πραγματικά τα ηχέγγυα να του δώσει συμβουλές. Και αυτός είναι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, λέει, ο οποίος έχει προετοιμάσει περισσότερους από 2.000 αγώνες στην προπονητική του καριέρα. Μάλιστα. Για να δω πώς το λέει. Στην Ιταλία λένε πως όλοι οι άνδρες θέλουν να γίνουν προπονητές και όλες οι γυναίκες αρχιτέκτονες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο ή όχι, αλλά κανείς δεν μπορεί να με κρίνει για αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω προετοιμάσει περισσότερους από 1.400 αγώνες. Ίσως αυτό να μην αρκεί για να πει κάποιος ότι καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Μόνο ένας άνθρωπος έχει προετοιμάσει περισσότερα παιχνίδια από εμένα, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ακούω συμβουλές από όλους, αλλά ο μόνος που πραγματικά μπορεί να είναι ο κατάλληλος για να μου δώσει συμβουλές είναι ο Άλεξ Φέργιουσον. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι ιδιοφυΐα, λέει ο Αντσελότη, αλλά ταυτόχρονα είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι και ανόητος. Μάλιστα. Ωραίες δηλώσεις, έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Υπάρχει ένα στατιστικό εντωμεταξύ, το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και βίωνο για την, για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία λοιπόν, από το Μουντιάλ του 2002 και μετά, το οποίο και κατέκτησε τότε, έκτοτε έχει αποκλειστεί σε κάθε νοκάουτ αναμέτρηση που έδωσε απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα. Σε νοκάουτ αναμέτρηση ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει καταφέρει να αποκλείσει. Μετράει 6 συνεχόμενους αποκλεισμούς, χωρίς να έχει πανηγυρίσει ούτε μία πρόκριση απέναντι σε, σε αντίπαλο από την, από την Ευρώπη. Το 2006 ιτήθηκε στα προημιτελικά από τη Γαλλία. Το 2010 αποκλείστηκε από την Ολλανδία. Το 2014, αξέχαστο, ο διασυρμός στα 7 γκολ από τους Γερμανούς. Το 2018 ήταν το Βέλγιο. Και το 2022 ήταν η Κροατία. 0 στα 6 από το 2002 και μετά που το πήρε το Μουντιάλ. Από τότε απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες στα νοκάουτ, σε νοκάουτ αγώνες έχει 0 στα 6. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο βέβαια όταν παίζει με εθνικές ομάδες από άλλες υπήρους, από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες. Εκεί έχει 7 προκρίσεις σε 7 μάτς. Έχει αποκλείσει την Γκάνα το 2006, τη Χιλή 2 φορές το 10 και το 14, την Κολομβία το 14, το Μεξικό το 18, την Νότια Κορέα το 2022 και φέτος έχει ήδη αποκλείσει την Ιαπωνία στη φάση των 32. Οπότε αν έχει απέναντί της ομάδα από την Αφρική, από την Ασία και τα λοιπά, όλα καλά. Ή από την δική της Ήπειρο, από την Λατινική Αμερική και τα λοιπά. Αν είναι ευρωπαϊκή ομάδα, λέει αντίο πάντα από το 2002 και μετά. Οπότε για να δούμε σήμερα αν αυτή η πολύ αρνητική παράδοση της Σελεσάου συνεχιστεί και κόντρα στην Νορβηγία.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Μεσαντζέρο που λέει ότι ο Ηρακλής προσφέρει ποσό κοντά στο 1.000.000 ευρώ για τον Insigne. Λοιπόν, ποσό πάρα πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, για ομάδα η οποία τώρα ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία, έτσι. Αυτά τα χρήματα φέρεται να δίνει ο Ηρακλής για τον Insigne, για να τον πείσει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όπως λέει το δημοσίευμα. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια ανταγωνιστές. Πρώτα απ' όλα η Πεσκάρα, η οποία βέβαια υποβιβάστηκε στην Σέρια Σε, στην τρίτη εθνική, αλλά θέλει να τον κρατήσει. Αλλά και η Σαμπντόρια λέγεται ότι προσπαθεί να τον δελεάσει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Αν θα καταφέρει ο Ηρακλής να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή.

32 ομάδες, λέει ο φίλος μου, εδώ στο ευρωπαϊκό, προκρίνονται στο Euro. Η μισή Ευρώπη θεωρείται λοιπόν απλά μια πρόκριση επιτυχία? Καταρχάς έχω την εντύπωση ότι δεν προκρίνονται 32, προκρίνονται 24. Και στη φάση των ομίλων περνάνε, είναι 6 όμιλοι. Ναι, 24 ομάδες. Και μετά μένουν 16, προκρίνονται οι δύο καλύτεροι πρώτοι, ή μάλλον οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Και φτιάχνουν την φάση των 16. Συγκροτούν τους 16. Αλλά νομίζω ότι 24 είναι που πάνε συνολικά, όχι 32. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, βεβαίως και μια πρόκριση είναι επιτυχία, με δεδομένο ότι η εθνική μας ομάδα θα έχει συμπληρώσει 14 χρόνια χωρίς να έχει πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Συνεπώς αυτό από μόνο του είναι επιτυχία. Η εθνική αποσιάζει από τις μεγάλες διοργανώσεις. Το 14 πήγε τελευταία φορά στο Μουντιάλ, έκτοτε τίποτα. Οπότε το να είναι το 28 στο Euro, στα γήπεδα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, είναι από μόνο του πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το τι θα πετύχει εκεί μετά είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4:30 πάει η ώρα. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι στις Αμμούδες Ρόδου, δίπλα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας. Στην Αθήνα έως 32.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Ζουζούνι, ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22 410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Το Stop FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: The Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα Άρη, Βραζιλία. Πόσα θα ρίξει σήμερα στην Νορβηγία? 4 βλέπουν. Επίσης στο Μεξικό 3. Ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή μου τα λέει αυτά. Αδερφέ μου, δεν το βλέπω και τόσο απλό να ρίξει 4 η Βραζιλία στην Νορβηγία. Sorry δηλαδή. Και ο Χάλαντ πόσα θα βάλει δηλαδή? Κανένα? Ξέρω. Επίσης βλέπεις το Μεξικό να τρώει 3 από την Αγγλία. Λίγο πιο αμφίροπο το βλέπω. Νομίζω δεν θα είναι τόσο άνετες οι επικρατήσεις της Βραζιλίας και της και του Μεξικού. Επίσης το Μεξικό 3. Το Μεξικό τι, να ρίξει 3 στην Αγγλία? Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Νομίζω σαν να υπερβάλλεις λίγο. Σαν να τα έχεις δει κάπως περίεργα. Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνονται και πολύ εφικτά αυτά.

Εν τω μεταξύ έχουμε ανεβάσει στο site του Sport FM, στο sportpavlefm.gr, και ένα θέμα με την επιστροφή του πράσινου ακροτηρίου στη βάση του, στην πατρίδα του, στο Κάπο Βέρντε. Χιλιάδες κόσμος τους περίμενε, χιλιάδες κόσμος να τους αποθεώσει. Πραγματικά επιστρέφουν σαν ήρωες, υποδοχή ηρώων έχουν επιφυλάξει στην εθνική του πράσινου ακροτηρίου. Τρομερές εικόνες. Εντάξει, το πράσινο ακροτήρι διέγραψε πραγματικά εντυπωσιακή πορεία, μπορεί να μην πήγε μακριά, όμως πέρασε από την φάση των ομίλων, πήγε στους 32 και αποκλείστηκε από την Αργεντινή στις λεπτομέρειες, έτσι, στο τέλος. Κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Έκανε πραγματικά σπουδαία εμφάνιση, σπουδαία μάχη έδωσε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν, και νομίζω δικαίως γνωρίζουν αυτήν την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους.

Έβγαλε μια ανακοίνωση τώρα η Ομοσπονδία του Μπάσκετ και λέει ότι τα εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Πορτογαλία εξαντλήθηκαν. Το μάτς είναι sold out. Θυμίζω ότι το παιχνίδι θα γίνει στα Νολιώσια, έτσι, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Σανέλ Αρένα. 7:30 το τζάμπολ, Ελλάδα-Πορτογαλία, πολύ κρίσιμο μάτς. Για την εθνική ομάδα θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Λοιπόν, sold out συνεπώς το μάτς. Το ανακοίνωσε η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, και στην ανακοίνωσή της αυτή ευχαριστεί τους φιλάθλους που είναι πάντα στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης.

στην ιστοσελίδα του σταθμού στο sportpavlefm.gr. Υπάρχουν και αναλυτικά ρεπορτάζ για τις ομάδες σας, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Έτσι όλες οι τελευταίες εξελίξεις, τα μεταγραφικά τους κυρίως, έτσι αυτά είναι που ενδιαφέρουν ασφαλώς. Η μέρα βεβαίως, τουλάχιστον ειδησιογραφικά, στα μεταγραφικά ανήκει στην ΑΕΚ. Αποκαλύφθηκε ότι το χαφ, στο οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και νομίζω θα αποκτηθεί εν τέλει, είναι ο Κάιρινεν, ο Φιλανδός της Σπάρτα Πράγας. Παίρνει δανεικό από την Ίντερ και τον Χρήστο Αλεξίου, το center back, με οψιόν αγοράς στα 3 εκατομμύρια από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα ο Γιώργος Σακύρης ήταν στον αέρα του Big Win Sport FM, έχει αναφερθεί στο τι προσθέτει, τι φέρνει στην ΑΕΚ ο Κάιρινεν, και αφήνοντας ανοιχτό και το να γίνει και άλλη προσθήκη στην άμυνα εκτός από τον Αλεξίου.

Στον Ολυμπιακό ο Σμαϊλόβιτς έφτασε στην Ολλανδία. Από αύριο μπαίνει στις προπονήσεις και εκείνος. Από εκεί και πέρα θα διαβάσετε και θα ακούσετε, γιατί έχουμε ανεβάσει και το ηχητικό με όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος νωρίτερα για τον Ζώτα Σίλβα, έτσι όλες τις εξελίξεις, τι γίνεται με τον Άμπραμπατ και τα λοιπά και τα λοιπά.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία. Νωρίτερα ο Νίκος Αθανασίου στον αέρα του Big Win Sport FM αναφέρθηκε στις αρχές του Νίστρουπ, οι οποίες και έχουν ήδη ουσιαστικά φανεί. Το στοίχημα είναι η διάρκεια, έχει πει ο Νίκος. Μπορείτε να τον ακούσετε στο ηχητικό που έχουμε ανεβάσει. Και φουλ ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα επιστρέψει στην Αθήνα, έχει φιλικά παιχνίδια να δώσει, καταρχάς τη Λεωφόρο κόντρα στην Grasshoppers και στην Βιέννη, εκτός έδρας δηλαδή αυτό, κόντρα στην Rapid, πριν μπει στα επίσημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες, δεν αργεί, σε λιγότερο από 20 μέρες πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Λιπάξοι, οι Ούγγροι, μάλιστα, έπαιζαν, έδιναν ένα φιλικό παιχνίδι χθες με την Όσιγεκ από την Κροατία και νίκησαν 4-0. Λιπάξοι την Όσιγεκ. Και η Λιπάξοι βεβαίως προετοιμάζεται για αυτά τα μάτς με τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, χθες με την Βέστερλο νίκησε 4-0 με ωραία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο κατά βάση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0. Και τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του για τον Σάντα Μαρία, με τον οποίο φουλάρει πλέον ο ΠΑΟΚ, εντείνει τις προσπάθειές του για να τον αποκτήσει από την Βαλένθια. Φιλοξενούμε βεβαίως και κάποιες δηλώσεις του Χατσίδη, που έχει πει: κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, έχει πει. Να δούμε τι γίνεται με τον νεαρό Σαρί, και εκεί περιμένουν τα νεότερα, γιατί υπέστη ένα τραυματισμό χθες. Και από χθες το βράδυ επίσης υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Χατζηδιάκου, ο οποίος φέρεται να είναι μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ, βασικός στόχος, μεταγραφικός. Ο Χατζηδιάκος είπε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν για μένα μεταγραφικά σενάρια στην Ελλάδα γενικότερα. Ξεκαθάρισε όμως ότι παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στην Κοπενχάγη, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Έχουμε και Φόρμουλα 1 σήμερα, το Grand Prix στο Silverstone, στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει και αυτό σε λίγο. Θυμίζω ότι στην πρώτη σειρά ξεκινάει ο Αντωνέλη. Ακολουθούν Leclerc, Hamilton, Russell, οι τέσσερις πρώτοι. Ο Verstappen 7ος, έκτος είναι ο Norris, 8ος ο Piastri. Αυτή είναι η σειρά. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε και αυτό. Θα σας ενημερώνουμε για το πώς θα εξελίσσεται.

0: Ο Γιώργος Πετρίδης δεν μας αφήνει σε ησυχία. Είχε μπουκάρει πριν, θυμάστε, στο στούντιο να μας πει για τον Μπόνγκα και τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Τώρα έχει και κάτι άλλο να μας πει. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σου γεμίζω την εκπομπή, έτσι είναι παράπονο.
0: Κανένα παράπονο, φίλε, ποτέ από σένα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα story από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται καταρχάς στην υπόθεση Μπαντιό, διότι την Τρίτη θα περάσει ιατρικά.
0: Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά.
1: Ναι, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα πάρει τις ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ανακοινωθεί προφανώς από τον Παναθηναϊκό, αν όλα είναι κανονικά δηλαδή. Όπως φαίνεται, ούτως ή άλλως το παιδί έχει μια πολύ γεμάτη σεζόν. Έχει τελειωμένη δηλαδή αυτή η υπόθεση και αναφέρεται και σε μια ακόμα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά και την Τετάρτη κάποιος άλλος θα περάσει ιατρικά. Τώρα φαντάζομαι υπονοεί τον Μπόνγκα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό ξέρεις είναι πάντα, επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών ο Μπόνγκα, γι' αυτό το λέω. Αυτό θα ξεκαθαρίσει προφανώς στις επόμενες ώρες. Απλά το αναφέρω. Έτσι, είναι ένα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που αναφέρεται καταρχάς στον Μπαντιό, όπως είπαμε την Τρίτη περνάει ιατρικά.
0: Ναι.
1: Και σε έναν άλλον, σε κάποιον άλλον, αναφέρει χαρακτηριστικά την Τετάρτη.
0: Για να δούμε. Ωραία. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Για αυτό το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram. Καλησπέρα, ο Παναθηναϊκός τα φιλικά και επίσημα θα τα παίζει σε ΟΑΚΑ ή κάποια και σε Λεωφόρο. Στο ΟΑΚΑ θα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, εκεί θα δίνει τα επίσημα του παιχνίδια. Τώρα, για τα φιλικά, έχει ένα φιλικό προσεχώς τις επόμενες μέρες με την Grasshoppers, το οποίο θα το δώσει στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά η έδρα του θα είναι το ΟΑΚΑ. Το

Διαβάζω κάτι δηλώσεις του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος τα έχει πάρει στο κρανίο με το παιχνίδι της Παραγουάης, χθες κόντρα στη Γαλλία. Ουσιαστικά άφησε εχμές ότι τα παιδιά της Παραγουάης έπαιξαν αντιποδόσφαιρο, έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, με σκληρά μαρκαρίσματα κτλ. Και έχει πει η συντοποθέτησή του στο Fox Sports, όπου εκεί σχολιάζει τους αγώνες του Μουντιάλ, εκεί εργάζεται αυτές τις μέρες. Είπε ότι εάν ήμουν εγώ σε αυτό το μάτς, θα είχα πάρει 4 κόκκινες κάρτες και θα έστελνα και κάποιον στο νοσοκομείο. Έχει πει. Δεν μου αρέσει όταν κάποιος προσπαθεί να με προκαλέσει. Μου αρέσει το αληθινό παιχνίδι. Όμως η Γαλλία έμεινε ενωμένη και ψύχρεμη και απάντησε με χαμόγελο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις. Χαμογελάς και να μην πέφτεις στην παγίδα τους. Είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο η Παραγουάη αντιμετώπισε το μάτς με τη Γαλλία.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Η θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wings for FM θα πάρει ο Αποστόλης Λιβάνιος. Θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ από μικροφόνου. Ενδιάμεσα μες την εβδομάδα, ανάλογα τι θα προκύψει για το ρεπορτάζ, θα τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο. Εμείς ήμασταν εδώ από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Γιώργος Πετρίδης. Και πλέον είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα σας πει και δελτίο αθλητικών ειδήσεων εντός ολίγου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
2: Τόσου, αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζιναντίν Ισμαήλοβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια το deal με τη Σάντεφιορντ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για το αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Φινλανδός Χαφ Καάν Καϊρίνεν για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 29χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα έρθει ακόμα μία προσθήκη για τους πράσινους. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλίου με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Έντιμη την προσπάθεια για την απόκτηση του 39χρονου Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο. Διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία μέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους τα προημιτελικά, μετάδοση και των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Sport. Στην εποχή του Jürgen Klopp μπαίνει η Εθνική Γερμανίας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 59χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Κολλήστε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
3: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
6: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
5: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Olivas. Picks out there. Samaras takes the ball. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
6: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
5: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
6: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
5: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
7: And it was a penalty.

Άρα, ναι, αρχισηματάρα έχει βάλει πάλι. Μπράβο, ωραία. Μπιγούνι Sport FM 4,6. Είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 5 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στηρίζοντα τον Ρίγκο και τις μουσικές επιλογές. Στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος για περίπου 2 ώρες.

Εσεί μπορείτε να μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportpalfm.gr, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό γεμιμπέδο και κλικάροντα πάνω δεξιά στη διγενότητα Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληροδοτείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς.

Ανέλπιστα πολύ γεμάτη η επικαιρότητα σε αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου από το πρωί κιόλας και μέχρι το μεσημέρι σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα. Υπήρχε ψωμάκι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, όπου θέλετε. Υπάρχουν, ασφαλώς υπάρχει και το Μουντιάλ, αλλά υπήρχε επικαιρότητα, υπήρχαν νέα, πολύ σημαντικά νέα σε όλα τα επίπεδα.

Καταρχάς μάθαμε ποιος θα είναι ο χαφ που έψαχνε τόσο καιρό η ΑΕΚ, μάλλον που περιμέναμε τόσο καιρό να μάθουμε ποιος είναι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και πρόκειται για τον Καν Κάιρνεν, έναν παίχτη ο οποίος αγωνίζεται στην Σπάρτα Πράγας. Και η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για τον 27χρονο αριστεροπόδαρο διεθνή μέσο, διεθνή με την Εθνική Φινλανδίας, και αναμένεται να βρεθεί σήμερα την Κυριακή ή το αργότερο αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει, για να σφραγίσει την μετακίνησή του στην ΑΕΚ, συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτός είναι ο χαφ που περιμέναμε τόσο καιρό να μάθουμε ποιος είναι ο παίκτης που θα καλέψει το κενό, θα τικάρει με το όνομά του το κουτάκι ο Μάρκο Νίκολιτς για να ενισχυθεί περισσότερο στα χαφ. Ήταν από τους πρώτους στόχους το να καλύψει το κενό στα χαφ ο Σέρβος τεχνικός για την πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ, και αυτός είναι ο παίκτης που θα αποκτηθεί για τη συγκεκριμένη θέση, και όπως είχαμε ψηλιαστεί, το κενό αυτό θα καλυφθεί με ένα παίκτη το οποίο το όνομα δεν είχαμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που ήταν στον αφρό για την ΑΕΚ το θέμα του χαφ, και αυτός εν τέλει θα είναι ο Φιλανδός, ο Κάναν Κάιρνεν, ο παίχτης της Σπάρτα Πράγας, ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει τα κιτρινόμαυρα.

Ο Κάριν, ο οποίος αγωνίζεται από το 2023 στην ομάδα της Σπάρτα Πράγας, έχει αυτό το διάστημα κάνει 151 συμμετοχές με 7 γκολ και 24 ασίστ. Ο 27χρονος Άσος έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες ακόμα. Καταρχάς να πούμε ότι τη σεζόν που πέρασε έκανε 44 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ. Πολύ γεμάτη σεζόν δηλαδή. Ο 27χρονος Άσος έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες ακόμα. Ξεκίνησε επαγγελματικά από την Ιντερ Τούρκο, έχει αγωνιστεί στη Μίντιλαντ, έχει αγωνιστεί στη Λίλεστρομ, έχει αγωνιστεί στην Ελσίνκη, στη Λίλεστρομ, σε αρκετές ομάδες και πλέον ετοιμάζεται να έρθει στα μέρη μας για να φορέσει τα κίτρινο-μαύρα της ΑΕΚ. Παράλληλα η ΑΕΚ θα κάνει ακόμη μια κίνηση, αφορά τον νεαρό επιθετικό τον Αλεξίου, ο οποίος θα αποκτηθεί ως δανεικός και θα έχει η Ίντερ ρήτρα επαναγοράς, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι μια κίνηση που θεωρείται ότι είναι προσθήκη με το βλέμμα στο μέλλον, μια επένδυση για την ΑΕΚ για να πάρει έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ.

την ΑΕΚ, να πούμε βέβαια την εξέλιξη και το Grand Prix. Θα παρακολουθεί πιο πιστά ασφαλώς η Βαλεντίνα, η οποία μας ενημερώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Πετρίδη για τα νέα του Παναθηναϊκού. Μια είδηση τελευταία στιγμή έχει να κάνει επιβεβαίωση από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την περίπτωση του Μπαντιού, ο οποίος θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό κλεισμένος από το Τριφύλι, το οποίο θα δώσει έτσι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό ποσό για να, στη Βαλένθια, για να κάνει δικό του τον συγκεκριμένο παίχτη, τον συγκεκριμένο γκάρτ, ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν με τις Νυχτερίδες. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα και στο αμυντικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού, μέσω του story που έκανε στα social media, στο Instagram, που είναι πολύ ενεργός, προανήγγειλε και μια ακόμη κίνηση για την Τετάρτη, χωρίς να αναφέρει βέβαια κάποιο όνομα, αλλά μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφορά τον Ζακ Μπόγκα, ο οποίος, όπως προκύπτει και από αρκετά δημοσιεύματα στο εξωτερικό, αλλά και όπως φαίνεται επιβεβαιώνοντας και από το ρεπορτάζ εντός των συνόρων μέχρι ενός σημείου για τα ποσά που αναφέρονται στο εξωτερικό, είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από το Τριφύλι. Ένας παίκτης ο οποίος όλες οι ομάδες τον ήθελαν, ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεργαστεί πολύ καλά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο, αυτό το γεγονός, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να πει ο διεθνής με την Εθνική Γερμανία forward το ναι στο Τριφύλι, ώστε να φορέσει τα πράσινα από τη νέα σεζόν.

Από εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον να δούμε για το τριφύλι, εφόσον αποκτηθεί εν τέλει ο Ζακ Μπόγκα, το αν θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στη θέση των forward, διότι μαζεύονται αρκετοί παίχτες, ειδικά στο 4, στους πράσινους, και έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα σενάρια από το εξωτερικό. Είδαμε και χθες την Mundo Deportivo, αν δεν κάνω λάθος, να αναφέρει ότι ο Χουάντσο δέχεται pressing από την Real Madrid, που θέλει να τον αποκτήσει για να καλύψει, για να ενισχυθεί στη θέση 4 με τον διεθνή Ισπανό forward. Υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα όλο αυτό το διάστημα για τον Όσμαν και το ενδεχόμενο να συνεχίσει αλλού την καριέρα. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια και εφόσον τελικά αποκτηθεί από τους πράσινους ο Μπόγκαν, θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις θέσεις των forward για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τελικά απέσπασε τον ναι του Μάικ Μπατίστ για να ενταχθεί στο προπονητικό team του Ζελμίρο Μπράντοβιτς.

αυτά του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, κάποια εξέλιξη. Μαζεύουν, γεμίζουν μπαταρίες, μαζεύουν δυνάμεις οι παίχτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν έτσι το πρώτο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ολοκληρώθηκε χτες το απόγευμα με τη φιλική νίκη με 3-1 επί του Άγιαξ, όπου το τριφύλι άφησε έτσι καλές εντυπώσεις και πάλι με το καλό pressing, με την καλή ανάπτυξη που είχε και με τα αυτά τα 3 γκολ που έτυχε απέναντι στον Έαντα, και πλέον θα καθαρίσει λίγο το μυαλό, θα γεμίσουν λίγο, όπως είπαμε, μπαταρίες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και οι παίχτες και το τεχνικό team για να συνεχιστεί η προετοιμασία, για να στρέψει το τριφύλι την προσοχή του στις επόμενες υποχρεώσεις, τα επόμενα φιλικά, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά και η στιγμή όπου θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει με την ΠΑΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League.

Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι από σήμερα στην Ολλανδία ο Ζινεντίν Ισμάιλοβιτς, ο αμυντικός ο οποίος έκλεισε χθες ο Ολυμπιακός, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα στην Ολλανδία, αλλά θα, ουσιαστικά θα ξεκινήσει τη δουλειά από αύριο με τους ερυθρόλευκους του Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ, αφού υπήρξε αυτή η συμφωνία με την Σάντερφιόρ, την ομάδα της Νορβηγίας, με περίπου 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι σίγουρα συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου για τα μπόνους, και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σάντερφιόρ. Το Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα ακούμπωσε μαζί με Πιρόλα, Ρέτσο και Κάρμο, θα είναι αυτή έτσι η δυνατή τετράδα των πυρεωτών που είχαν φέτος το καλοκαίρι δύο αποχωρήσεις, αυτή του Μπιακών και του Καλογερόπουλου, αλλά και μια επιστροφή αυτή του Κάρμο. Και με αυτούς τους παίχτες σε αυτή τη φάση θα πορευτεί ο Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ για το κέντρο της άμυνας. Κάποιο άλλο νέο για τους πυρεώτες δεν υπάρχει, όπου οι οποίοι πυρεώτες συνεχίζουν τη δουλειά στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν, το χτίσιμο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ, και από εκεί και πέρα κοιτάζουν τις επόμενες προσθήκες των μέσων που θα θέλουν πολύ να αποκτήσουν. Ένα παίκτη τύπου Άμραμπατ, ιδανικά θα ήθελαν τον ίδιο τον Άμραμπατ, τον Σόφιαν Άμραμπατ, ο οποίος βρίσκεται στα, με την Εθνική Μαρόκου στο Μουντιάλ, και εντάξει, προφανώς ο σύγχρονος παίκτης έχει στο μυαλό του να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ και να δει τι προτάσεις θα έχει, και συνέχεια θα πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον του. Φυσικά πάντα υπάρχει στο κάδρο ο Καντιού για τους πυρεώτες. Το συγκεκριμένο θέμα βέβαια το τελευταίο διάστημα έχει αντωνίσει κάπως, αλλά θα δούμε το επόμενο, το προσεχές διάστημα, το ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα αποκτήσει από τους πυρεώτες για, για έναν νέο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα, θα αποτελέσει βαρόμετρο στο κέντρο για την ομάδα του Μεντλίμπαρ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, απαραίτητη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Ανοίγει πλέον το μέτωπο της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτου Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι δράστες της αντίστατης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην
0: Κορυφαία. Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου. Αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και
3: ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση, Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θα με μπηγούν σπόρο 94,6 αφού ακούσατε την πολιτική σας ενημέρωση μέσα στο φυσικά και τις απαραίτητες διαφημίσεις. Να πούμε μια της τελευταία στιγμή έχει να κάνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Al Sadd. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Υπάρχουν έτσι. Ξαναχωρήθηκες, δεν άρχε.
1: Τον χάσαμε από την Ελλάδα.
0: Ναι, τον χάσαμε από την Ελλάδα. Εντάξει, να κάνουμε. Το ξέραμε ότι θα πάει στην Al Sadd. Υπέγραψε πλέον το συμβόλαιο του διάρκειας 2 ετών. Έβγαλε και τις σχετικές φωτογραφίες. Έχει στον λογαριασμό της Al Sadd στα social media. Υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες. Φυσικά υπάρχει και είδηση στο sportfm.gr. Μπορείτε να δείτε τη σχετική είδηση και στο πλευρό του θα έχει και κάποιους ανθρώπους που, με τους οποίους είχε συνεργαστεί και στον ΠΑΟΚ. Θα έχει τον Παντελή Κωνσταντινή, θα έχει τον Γιώργο Τσονάκα, θα έχει τον Πάολο Καστορίνα, ο οποίος ήταν πάντα στο πλευρό του και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν είχε τιμωρίες ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν ο προπονητής ο οποίος τον αντικαθιστούσε, εκτελούσε χρέη πρώτου προπονητή. Συνεπώς γύρισε σελίδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Αλέσιο Λύση να είναι ο προπονητής ο οποίος κάνει την νέα αρχή στον δικέφαλο του Βορρά. Αλλά γύρισε σελίδα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν άρχισε να βρει την επόμενη ομάδα του μετά τον ΠΑΟΚ, στον οποίο ήταν εδώ και αρκετά χρόνια. Εννοούμε για την δεύτερη θητεία του, γιατί υπήρξε και η πρώτη θητεία του Ρουμάνου τεχνικού στον δικέφαλο του Βορρά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ από το 17 έως το 19 και από το 21 έως το 26. Πλέον είναι ο προπονητής της Al Sadd, βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ρουμάνος τεχνικός.

Ένας φίλος μας λέει, αν λέει ρώτα τον Πετρίδη, αν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Παπαγιάννη, ενώ για να είναι ο παίκτης ο οποίος θα κουμπώσει μαζί με Λεσόρ και Φαλ στους ψηλούς του Τριφυλιού. Δεν έχει ακουστεί κάτι το τελευταίο διάστημα για τον Παπαγιάννη. Αν υπάρξει κάτι θα μας το πει ο Γιώργος, αλλά ας τον αφήσουμε, γιατί ήταν και νωρίτερα εδώ, βγήκε και στη συνέχεια για το ρεπορτάζ στους μπάσκετ, βγήκε και λίγο πριν για να μας μεταφέρει την είδηση σχετικά με τον Μπαντίο, ο οποίος και επισήμως πλέον επιβεβαιώνεται ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό, διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που προανήγγειλε και μια ακόμα προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, προφανώς φωτογραφίζοντας τον Μπόγκα. Αλλά αν υπάρξει κάτι και κινηθεί σε μια τέτοια λύση που θα του δίνει και τη δυνατότητα να γλιτώσει και να διαβατήρει ο Παναθηναϊκός μια θέση ξένου με τον Παπαγιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνει, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος στα επόμενα ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει.

Και αφού επανήλθαμε στα μπασκετικά, να χρησιμοποιήσω ως γέφυρα τα του Παναθηναϊκού για να πάμε και στο Σάνια του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει τον Μοντέρο. Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι έχει κλείσει ο Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό, αλλά αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για την Βαλένθια. Την είχε ενημερώσει ούτως ή άλλως ότι σκοπεύει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Υπήρξε σήμερα η σχετική ενημέρωση, η επίσημη ενημέρωση από την Βαλένθια, η οποία θέλησε να ευχαριστήσει τον 23χρονο γκάρντ για την προσφορά του στο σύλλογο, και πλέον απομένει να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν τον Μακιντάιρ, τον πρώην γκάρντ, τον πρώην άσο του Ερυθρού Αστέρα. Υπήρξε νωρίτερα και το ρεπορτάζ στους μπάσκετους από τον Νίκο Ζέρβα και για το συγκεκριμένο θέμα και για το θέμα το γηπεδικό και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί σαν ελαρίνα το διάστημα που το ΣΕΦ δεν θα είναι σε κατάσταση να χρησιμοποιηθεί ως έδρα από τους Ερυθρόλευκους λόγω των έργων που θα γίνουν για την ανακατασκευή του γηπέδου. Από εκεί και πέρα μίλησε και για το θέμα, για το μέλλον των Thomas Walkup και Tyler Dawson, ο οποίος είναι το τελευταίο διάστημα αρκετός λόγος για το μέλλον τους, για το ενδεχόμενο έτσι να υπάρξει πρόωρη επέκταση των συμβολέων των διαθλητών. Και ο Νίκος, όπως μπορείτε να ακούσετε στο sportfm.gr, το σχετικό απόσπασμα που υπάρχει, εκτιμά ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για να υπάρξει να σφραγιστεί η ανανέωση στο συμβολαίο των Tyler Dorsey και Thomas Walkup.

μετά το Μουντιάλ, γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου για το επόμενο παιχνίδι, για το πιο άμεσο παιχνίδι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, διότι είναι προγραμματισμό για τις 11. Είναι αυτό της Βραζιλίας με την Νορβηγία για τους 16, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 το βράδυ λοιπόν. Είχε ακουστεί αρχικά ότι μπορεί να αλλάξει η ώρα λόγω της ζέστης που θα επικρατεί, αλλά εν τέλει δεν συνέβη κάτι τέτοιο και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία, και αυτό προφανώς για τους 16 της διοργάνωσης. Ενώ αύριο στις 10 η ώρα υπάρχει η πολύ δυνατή μάχη, αυτή ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Αυτά είναι τα πιο άμεσα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χτες τα δύο παιχνίδια. Το βράδυ υπήρξε το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, στο οποίο το Μαρόκο επικράτησε 3-0. Αυτό το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 8 η ώρα, φαίνονταν για μεγάλο διάστημα ότι μπορεί να πάει να κρυθεί στις λεπτομέρειες το παιχνίδι. Τελικά η ομάδα του Μαρόκου έγινε την αναμέτρηση, έγινε την πλάστικα προς την πλευρά τους, και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, τον πρώην του Παναθηναϊκού, επικράτησε 3-0 του Καναδά και έκλεισε θέση για τους 8

Εκεί όπου το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γαλλία, η οποία δύσκολα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παραγουάης, επικρατώντας 1-0 με το πέναλτι του Εμπαπέ, με το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε, η αλήθεια είναι, η ομάδα της Παραγουάης.

το παιχνίδι που αναφέραμε πιο πριν, στην νίκη του Μαρόκο Μπέι του Καναδά, είδαμε τον Καναδά να ξεκινάει πιο δυνατά. Στη συνέχεια το Μαρόκο να προσπαθεί να ισορροπήσει και μετά το περίφημο hydration break, το οποίο έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια για πολλούς αρνητικά, για άλλους θετικά. Το παιχνίδι έχασε ρυθμό και με αυτά τα δεδομένα πήγε πιο κοντά στα θέλω του Μαρόκο, που ήθελε έτσι να ισορροπήσει την κατάσταση. Το Μαρόκο, το οποίο στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν απειλητικό, αλλά στο δεύτερο πήγε πιο δυνατά και με τον γκολ του Ουναϊ, έπειτα από την κομπίνα που έκανε με την εκτέλεση φάουλ του Χακίμη και το πλασέ του Ουναϊ στα δίχτυα του Κρεπό, κατάφερε να φέρει εντελώς τα μέτρα το παιχνίδι, να ελέγξει εντελώς την κατάσταση από εκεί και μετά, έχοντας καλύτερο παίχτη τον άσο της Τζιρόνα, τον πρώην μέσο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να φέρει εντελώς τα μέτρα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από εκεί και μετά, από το 50 και μετά που πέτυχε τον γκολ. Και στη συνέχεια, με το έπειτα από ωραία αντεπίθεση και την κοφτή τρίπλα του Ντίαθ, ο οποίος έστωσε στον Ουναϊ, ο παίχτης ο Ουναϊ παίχτηκε, έβαλε ένα δεύτερο γκολ με ωραίο πλασέ και έκανε το 2-0, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά κρίθηκαν τα πάντα. Και στις καθυστερήσεις υπήρξε και το 3-0 με τον Ραχίμι για την ομάδα του Μαρόκο, που για δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε φτάσει μέχρι τους 4, όπου αποκλείστηκε από την Γαλλία. Τώρα έχει φτάσει στους 8, όπου θα αντιμετωπίσει και πάλι την Γαλλία, και για να δούμε αν μας επιφυλάσσει ακόμη μια έκπληξη στο Μαρόκο. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει ζημιά σε Πορτογαλία, σε Ισπανία δεν μπόρεσε να κάνει στην ομάδα της Γαλλίας, αλλά έφτασε πολύ μακριά, και πολύ μακριά φτάνει και αυτή τη φορά.

Παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, το οποίο ήταν πολύ κουραστικό έτσι, να το παρακολουθεί κάποιος με τις συνεχείς διακοπές, με την ποδόσφαιρο που έπαιξε η Παραγουάη. Και εντάξει, πολλές φορές οι ομάδες να παίζουν αμυντικά, να παίζουν πολύ σφιχτά πίσω, άλλες να βάζουν πούλμα στην περιοχή τους. Η Παραγουάη όχι απλά έβαλε πούλμα στην περιοχή της, έχει και πολύ ξύλο για το διάστημα της αναμέτρησης και ειδικά μέχρι να γίνει το 0-1. Το 1-0 της Γαλλίας με τον Εμπαπέ στο 77 από πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ντουέ, για το οποίο έτσι χρειάστηκε ο διαιτητής ο Σμπέκος την βοήθεια του ΒΑΡ για να διαπιστώσει ότι είχε γίνει παράβαση, είχε γίνει αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Ντουέ, στον άσο της Παρί. Η Παραγουάη λοιπόν έπαιξε για μεγάλο διάστημα την ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά μέχρι να γίνει το 1-0 δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου στο να απειλήσει την ομάδα της Γαλλίας. Είχε το μυαλό της μόνο στο να σπάσει τα νεύρα των αστέρων της Γαλλίας. Κατά διαστήματα το κατάφερε. Φαίνεται ότι εφόσον σημειωνόταν ένα γκολ από πλευράς Γαλλίας, θα καθάριζε το μάτς, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο από εκεί και πέρα η ομάδα της Παραγουάης να κάνει τη ζημιά στην Γαλλία, να βρει ένα plan B. Και αν έπαιζε και λίγο πιο επιθετικά από εκεί μετά, θα το πληρώνε προφανώς με την ποιότητα, την ταχύτητα και γενικότερα την κλάση που έχει μέσω επιθετικά η ομάδα της Γαλλίας. Όχι ότι δεν έχει πίσω στις άλλες γραμμές ποιότητα, αλλά μεσοεπιθετικά εντάξει, υπάρχει τρομερή ποιότητα από τους τρικολόρ.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλλιθέα, τον παλιό μου συμμαθητή, τον λεγόμενο Αϊμάρ από την Καλλιθέα, και ο οποίος μας στέλνει μήνυμα και μας λέει αν βλέπω, μου λέει αν βλέπω να το σηκώνει φέτος η Αργεντίνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι προς Γαλλία στο να το σηκώνει. Δυστυχώς θα στεναχωρήσω. Τι να σου πω, θα φανεί στην πράξη τώρα. Μπορεί να σε στεναχωρώ εγώ τώρα, αλλά μπορεί να σε χαροποιήσει και πάλι η ομάδα της Αργεντινής εντός του αγωνιστικού χώρου. Τώρα και όταν μιλάμε για τον φίλο του Δημήτρη, τι να σας λέω, Ουνάη και λοιπά, εντάξει, πολύ μεγάλη κλάση ο Δημήτρης από την Καλλιθέα.

Λοιπόν, έρχεται, πάμε σε break. Είσαι έτοιμος, πανέτοιμος, εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκάλι.

0: Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
6: Ένα Νικολακοπούλου. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σαν Ελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από Αρτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια το deal με τη Σάντεφιορντ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα 27χρονος Φινλανδός Χαφ Κάναν Καϊρίνεν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 21χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι τάλι θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρτ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του τριφυλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργοματρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με ξεκινάει την αναμέτρηση Βραζιλία-Νορβηγία στις 11. Ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Μετάδοση και των διαγώνων από RTL2 Sport. Προπονητής της Al Sadd με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μέχρι πρώτη προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
0: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε πηγούνι σπορ FM στα 4,6 με ένα έρχο κυρία Ζόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των οικογενειακών και στις επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα ακόμα θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση από την ΑΕΚ, ανέφερε επίσημα τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία. Τα περισσότερα, μάλλον αρκετά από αυτά τα γνωρίσαμε, αλλά πλέον υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ, η οποία έκανε γνωστό ότι στις 12 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Τεγκράσαπ, στις 15 Ιουλίου την Φίντεσε, στις 18 την Χρόνιχεν, ενώ στις 26 την Τσβόλε. Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που δεν είναι από την χώρα της Ολλανδίας, στις Άμστερνταμ στις 29 Ιουλίου και στις 2 Αυγούστου θα παίξει με την Σεντρούιντεν.

Για να πάμε ξανά και στα μηνύματά σας. Ρωτάει ένας φίλος την άποψη για τον νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Από αυτόν που είδαμε, από αυτό που είδαμε από τη μακέτα, είναι προφανώς ένα εντυπωσιακό έργο εφόσον καταφέρει να υλοποιηθεί με περισσότερες προφανώς θέσεις, πολύ πιο σύγχρονο, με πολλές ανέσεις και για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους και για τις ομάδες. Από κάθε απόψη θα είναι κάτι πιο σύγχρονο. Να την πω την αμαρτία μου, επειδή το Γιώργος Καραϊσκάκης δεν είναι πολύ παλιό γήπεδο και επειδή έχουμε συνηθίσει γενικότερα να βλέπουμε, εντάξει βέβαια αυτό είναι κακό, να κρατάμε, να γίνονται ανακατασκευές σε πολύ, να περνάει πολύ καιρός ώστε να γίνουν ανακατασκευές στα γήπεδά μας. Εντάξει, το Γιώργος Καραϊσκάκης είναι μόλις 22 ετών γήπεδο. Αν μπορούσε να το φτιάξει ο Ολυμπιακός, να του κάνει έτσι μια ανακατασκευή χωρίς να χρειαστεί να γκρέμισει σε μεγάλο κομμάτι το γήπεδο που υπάρχει τώρα, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά εντάξει, το σημαντικό θα είναι να καταφέρει να φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο Ολυμπιακός, ένα πιο μεγάλο γήπεδο που να ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις, να έχει περισσότερες ανέσεις.

Ένας άλλος φίλος λέει: αν συμμερίζει την αντίθεση του Νίκου στα μέτρα με τον Κορδόν, έλεγε ότι έφερε παίχτες που ήταν ο Πορόσο και ο Φρέιτας. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχει πει ο Νίκος και αν έχει σταθεί, ας πούμε, σε δύο επιλογές που μπορεί να ήταν καλές ή αν ήταν συνολικά αρνητικός για τον Κορδόν. Σίγουρα έχω καλή άποψη για τον Κορδόν. Έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στο εξωτερικό. Στη θητεία του, η πρώτη στον Ολυμπιακό, δεν ήταν αυτή που θα θέλαν και στον Ολυμπιακό, ασφαλώς. Αλλά βρέθηκε σε μια παράξενη κατάσταση, σε μια δύσκολη κατάσταση ο τότε Ισπανός, σε προσωπικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και είναι και πάλι σε θέση να προσφέρει. Σίγουρα ένα πολύ δυνατό όνομα για το συγκεκριμένο πόστο. Και αν θυμάστε, πρώτο να λάβει τον Ολυμπιακό, τότε ακουγόταν και για πολύ μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Αν καταφέρει και ξεπεράσει τις δυσκολίες και μπορέσει έτσι και συνεργαστεί αρμονικά και με τον Πορτογάλο, τον Καρτόσο που έφερε ο Ολυμπιακός, σίγουρα θα δει πολύ καλά αποτελέσματα η ομάδα του Πειραιά.

μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Αποχαιρέτησε ο Νάγκελσμαν, ο νέαρος τεχνικός, ο οποίος ήταν πολύ ένα project στο οποίο οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας πόνταν πολλά, αλλά δεν πέτυχε. Και από σήμερα έχουμε και τον διάδοχό του, ο Γιούργεν Κλοπ, ο πρώην προπονητής των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε αφήσει την προπονητική στην άκρη και το τελευταίο διάστημα ήταν μετά το φινάλε στον πάγκο των Reds, ήταν στην Red Bull, ήταν έτσι σαν σύμβουλος, να το πούμε έτσι, στην Red Bull. Είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη διάρκεια, για το ποσό που θα, για τις απολαυές που θα έχει ο Γιούργεν Κλοπ, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι ο διάδοχος του Νάγκελσμαν στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Επιστρέφει στους πάγκους παρότι φαίνονταν διαθετημένος να απουσιάσει για αρκετό καιρό από το, από την προπονητική. Ο Κλοπ πλέον αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Θα σπάσει αυτό το πολύ καλό συμβόλαιο που είχε οικονομικά με την Red Bull για να βρεθεί στην Mannschaft ο Jürgen Klopp. Πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Αμιγός δασική είναι πλέον η φωτιά που μένεται στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής. Για δύσκολη πυρκαγιά λόγω των ανέμων, του ανάγλυφου της περιοχής και των πεύκων που καίγονται έκανε λόγο στον Σκάι ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 39 οχήματα, ενώ από αέρος 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφαιρέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύψηλος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 32.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Αποφάσισε να μπει στα pit ο Hamilton. Έμεινε έξω ο Ράσελ. Πήρε τη δεύτερη θέση γιατί δεν τελείωσε ποτέ ο αγώνας χωρίς safety car. Οπότε καταλαβαίνεις την κατάσταση. Τέταρτο ο Νόρις. Γίνεται χαμός στο πρωτάθλημα. Καταστροφή για τον καημένο τον Αντωνέλη. Ο οποίος κάποια στιγμή είδε να μην πηγαίνει κάτι καλά στο μονοθέσιό του. Εκλεγόταν να μείνει έξω, να παλέψει για βαθμούς. Έλεγε: νιώθω ότι δεν στρίβει το αυτοκίνητο. Επέστρεψε στα πίτς, η μηχανική αφαίρεσε ένα κομμάτι που είχε σφινώσει στο προστατευτικό τροχού και είχε εμπλακεί στην εμπρός ανάρτηση. Προσπάθησε να επιστρέψει στην πίστα, να πάρει κάποιο βαθμό. Η μεσά της εξήγησης ήταν ένα εξάρτημα που εμπόδιζε ουσιαστικά το σύστημα διεύθυνσης να λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή γύριζε ο Αντωνέλη το τιμόνι, αλλά υπήρχε μια τριβή και από το κομμάτι αυτό που τον άφηνε να στρίψει, να δώσει την απαιτούμενη γωνία στυψίματος. Εν πάση περιπτώσει, ο Λεκλέρ κέρδισε, έχει μπει έτσι, φωτιά στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Verstappen εκτός πίστας κατέληξε στην αμοπαγίδα. Και αυτό ήταν ο λόγος που μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Το μονοθέσιο του γλίστρησε, προσπάθησε να το διορθώσει, αλλά συνέχεια το πίσω μέρος έχασε εντελώς την πρόσφυση και τον οδήγησε εκτός της πίστας. Πανηγύρισε λοιπόν ο Leclerc την πρώτη νίκη για φέτος με τη Ferrari. 2 έχει Ferrari φέτος, μία με τον Hamilton στην Ισπανία και μία τώρα. Δεύτερη θέση ο Ράσελ, το βάθος συμπληρώσε ο Lewis Hamilton με τη δεύτερη Ferrari. Ο Kimi Antonelli είχε πάρει και ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί είχε έβγαινε από τα όρια της πίστας και κλεγόταν πάλι ο καημένος ότι δεν φταίω, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο. Μη σα απολογώ, έγινε ένα χαμό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
6: Ναι,
0: κάτι. Για να μην με αντανέψω άλλο.
6: Να μην αντανέψει. Είναι σεζόν προσαρμογή από ό,τι καταλαβαίνουμε για όλου την Φόρμουλα 1 με τι αλλαγέ που έχουν γίνει.
0: Καλά, ναι, και λέγανε ούτω ή άλλω ότι θα έχει το πάνω χέρι η Mercedes. Όπω φαίνεται το έχει. Εντάξει, ατυχίε συμβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να προβλέψει κάποια προβλήματα, κάποια. Οκ. Okay. Ακόμα μπροστά είναι ο Κιμ Αντωνέλη.
6: Ωραία. Οπότε αυτό είναι το τεζεράκι για το τι θα πει μετά τις 7, μέχρι να ξεκινήσει τον μπάσκετ.
0: Καλά, έχουμε και μπάσκετ στις 7 και μισή. Ναι. Θα μας εμποδίσει ο Ρομπόλης από το να πούμε 2 ώρες για φόρμουλα με όλα αυτά που έχουν γίνει σήμερα στο Silverstone.
6: Ναι.
0: Είχαμε και sprint race χθες. Εντάξει, τι να κάνουμε.
6: Ωραία, θα πούμε 2 ώρες για μπάσκετ. Με Ρομπόλη.
0: Ωραία, ωραία σήμερα η μέρα, ωραίος αγώνας. Ο Πιάστρη επίσης πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος κι αυτός. Γιατί ναι, είχε ένα θέμα στην αρχή, χτύπησε πίσω η πτέρυγά του στο αυτοκίνητο του Λόσον, έπρεπε να μπει στα πίτ να το αλλάξει. Τέλος πάντων, καταστρόφα και για εκεί.
6: Έχει ξανανιώσει ο Χάμιλτον τώρα στα γεροντάματα.
0: Και γεροντάματα ο άνθρωπος.
6: Ενώ οδηγικά.
0: Οδηγικά, ναι. Η Φεράρι γενικώς δείχνει. Πολύ position είχε ο Αντωνέλη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά στην πρώτη στροφή και οι δύο Φεράρι του είπαν Αντωνέλη, φυλάκια. Και τον περάσανε, κατάλαβες. Από εκεί ξεκίνησε.
6: Όλο
0: για τον Αντωνέλη.
6: Ωραία.
0: Ένας χαμός. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
6: Με κάλυψες.
0: Τα είπα λίγο γρήγορα.
6: Θα ρώταγα κι άλλα αν δεν ήταν να με εντανέψεις προσεχώς. Αλλά θα μείνω εκεί.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε.
6: Έγινε.
0: Πολύ.
6: Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, αυτά και από την Φόρμουλα 1. Δεν έχετε παράπονο. Και Φόρμουλα 1 με τη βοήθεια της Βαλεντίνας. Τι άλλο, τι άλλο. Κάτι άλλο ήθελα να πω πριν από την Φόρμουλα. Είχαμε και μια μεταγραφή για την Κηφισιά. Ανακοίνωσε τον Παύλο Μαυρουδή, τον άλλοτε το πρώην ποδοσφαιριστή της Μαρκό, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ήταν στις ακαδημίες δηλαδή και ήταν στη συνέχεια στις β' ομάδες στον ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και πλέον θα τον έχει στη διάθεσή του ο Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά.

Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι ότι υπήρξε εντυπωσιακή υποδοχή για την ομάδα Προσώνα Κωτηρίου μετά από την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, όπου πήγε προφανώς πολύ καλύτερα του αναμενωμένου και υπήρξε εντυπωσιακή υποδοχή στην επιστροφή της αποστολής στην χώρα από την ιστορική πορεία την οποία είχε στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα για το πράσινο ακροτήρι. Υπήρξαν έτσι χιλιάδες κόσμου που υποδέχτηκαν την αποστολή στο αεροδρόμιο και παράλληλα είναι εντυπωσιακό το γεγονός και μπορείτε να μπείτε στο sportlove.gr και να δείτε το σχετικό βίντεο. Στο αεροδρόμιο από το προσωπικό το οποίο υπήρχε στο αεροδρόμιο υπάρχουν μάλιστα δύο άνθρωποι από το προσωπικό οι οποίοι έτσι έκαναν υποκλήσεις στην αποστολή στο πράσινο ακροτήρι. Είχαν ειδικά ο ένας έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσκυνάει την αποστολή και παράλληλα στο βάθος φαίνεται πολλοί κόσμος, πολλούς κόσμος, χιλιάδες κόσμου που υποδέχτηκαν το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο δίχως να γνωρίσει ήττα σε 90 λεπτό και χωρίς να πετύχει και νίκη βέβαια, διότι στους ομίλους έφερε τρεις σοπαλίες, ήρθε 0-0 με την Ισπανία έχοντας τάξει και λίγη τύχη στο συγκεκριμένο μάτς. Ήρθε 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη που απογοήτευσε στο παγκόσμιο κύπελο και ήρθε και 0-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και έκλεισε, σφράγισε εισιτήριο για τα νοκάουτ, όπου λύγησε πολύ δύσκολα από την Αργεντινή. Έχασε με 3-2 στην παράταση το μάτς. Στο 90 λεπτό έληξε 2-2 και με τον Μαρτίνες να πετυχαίνει το 2-1 στο 92, ενώ στη συνέχεια ο Λόπες Καμπράλ ισοφάρισε. Λάθος. Ήρθε 1-1 στην κανονική διάρκεια και έκανε το 2-1 ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92 και στο 103 έκανε ο Λόπες Καμπράλ το 2-2, αλλά ένα αυτογκόλ το οποίο σημειώθηκε στο 111 λύγησε την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου στο μάτς με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Προφανώς είναι θετικότατο το πρόσημο για το Πράσινο Ακροτήρι στο Μουντιάλ και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπήρξε έτσι αυτή η αποθέωση στην επιστροφή στην πατρίδα για την εθνική ομάδα.

Να πούμε τις καλησπέρα μας στον φίλο τον Αντώνη από τη Δανία, ο οποίος συχνά πυκνά μας στέλνει τα μηνύματά του και μας καλησπερίζει από την Δανία. Να είναι καλά ο φίλος ο Αντώνης.

Μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr για να βλέπετε ένα σχετικό βιντεάκι με ρεπορτάζ του Ηρακλία Τύπα από την Ολλανδία που χτίζεται ο Ολυμπιακός της νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι ένα βιντεάκι που ούτως ή άλλως υπάρχει και στα social media του σταθμού. Ο Ηρακλής στέκεται στο γεγονός ότι ο Βάσκος τεχνικός θέλει να βελτιώσει τον Ολυμπιακό απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ούτως ή άλλως όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται ο Βάσκος τεχνικός στο τιμόνι του Ολυμπιακού, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι η αποστολή στην οποία παίρνει τον χαμηλότερο βαθμό ο εμπειρός τεχνικός όσον αφορά τον Ολυμπιακό που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια με τον ίδιο να βρίσκεται στο τιμόνι. Μπαίνετε στο sportwave.gr και βλέπετε το σχετικό βίντεο που μεταφέρει ο Ηρακλής, το ρεπορτάζ από την Ολλανδία.

Έχουν σκάσει μύδι άλλοι δύο Αντώνηδες, εκτός από τον φίλο του Αντώνη από τη Δανία. Ο Αντώνης από την Νίκαια, Νίκαια 13. Ο Αντώνης από το Αίγιο, ο οποίος λέει μουσικάδες και σήμερα ρεβάγγες. Τα εύσουμε στον Έρχη Ριαζόπουλο και στον Γιώργο Γιάννηση. Ένας άλλος φίλος δυστυχώς αναφέρει στα δυσάρεστα. Το δυστυχώς δεν πάει ότι στο γεγονός ότι αναφέρεται, ότι, αλλά στο γεγονός ότι υπάρχουν δυσάρεστα για τη φωτιά στο Δήμο Μάνδρας. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει πάλι τα ωραία και ειδικά από χτες το απόγευμα προς βράδυ στο ωραίο Καστό Θεσσαλονίκη, όπου έχει γίνει χαμός, και σήμερα στο Δήμο της Μάνδρας, όπου έχουν γίνει και διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Ινώη του Δήμου Μάνδρας. Ένας άλλος φίλος λέει για τη μεγάλη, για να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα, για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας από τη Σερβία στον Παγκόσμιο Εφήβων στο Πόλο. Αυτό είναι βέβαια χθεσινό. Είναι με αυτή τη νίκη η Ελλάδα κατάφερε και πήρε την πέμπτη θέση στους εφήβους, με την νίκη επί της Σερβίας στην Πορτογαλία.

υπάρχει και ένα άλλο μήνα που μου λέει έτσι και τα ξερά. Πότε θα έρθει στη Λευκάδα. Δεν ξέρω τι πρόσκληση είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να πάω στη Λευκάδα. Μου έχει λείψει, πανέμορφη η Λευκάδα. Έχουμε και 50% καταγωγή από εκεί. Αν με ρώταγες, θα ήθελα να έρθω και αύριο. Τώρα το πότε θα έρθω δεν ξέρω. Πάντως δεν ξέρω ποιος στέλνει το μήνυμα, ποιος ξέρει το πώς συνδέομαι με την Λευκάδα.

Πρόσφατα προκάλεσε πολύ ηχηρό θόρυβο στο χώρο του μπάσκετ το διαζύγιο επτά από αρκετά χρόνια του Σεν Λάρκιν με την ΕΦΕΣ. Αυτή έτσι η πολύ επιτυχημένη πορεία του Σεν Λάρκιν, ο οποίος έδωσε πολλά στην ΕΦΕΣ και οι δύο πλευρές έτσι προφανώς βγήκαν κερδισμένες από αυτή την συνεργασία, αλλά έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας ο Αμερικάνος Άσος, ο οποίος αγωνίζεται βέβαια με την Εθνική Τουρκίας, ολοκληρώσει την παρουσία του στην ομάδα της Τουρκίας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Λάρκιν, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Φενέρμπαξε. Με αυτόν τον τρόπο, με τις δηλώσεις του, εξέφρασε την πικρία του για την εξέλιξη αυτή. Θα σας αναφέρω ένα κομμάτι, μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις. Ανέφερε ότι κανείς δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό, κανείς δεν γνωρίζει τον πραγματικό λόγο. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Ήμουν έτοιμος σχεδόν για τα πάντα, αρκεί να μην χρειαζόταν να πάρω μια τέτοια απόφαση. Με έκανα να νιώθω ότι δεν άξιζα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έζησε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα της ΕΦΕΣ, αλλά πλέον ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις του με την Φενέρμπαχτσε και με τις δηλώσεις του θέλησε να δείξει ότι δεν είναι μια απόφαση η οποία οφείλεται στον ίδιο τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος κατέκτησε το 21 και το 22 την Ευρωλίγκα με την ομάδα τότε του Εργίν Αταμάν. Κατέκτησε και άλλους τους βέβαια πρωταθλήματα, προσωπικά βραβεία, αλλά αυτές οι δύο επιτυχίες προφανώς και ξεχωρίζουν για τον 33χρονο Άσο, τον πρώην πλέον παίχτη της Ανατολού Εφές.

Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης από τη Δανία λέει: πιστεύω θα έχουμε τελικό Γαλλία-Νορβηγία και θα το σηκώσει στην Νορβηγία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Η Γαλλία πολύ πιθανό να πάει τελικό. Η Νορβηγία να δούμε τι θα κάνει απόψε με τη Βραζιλία. Αλλά εντάξει, ωραίο σενάριο αυτό που λέει ο φίλος. Θα δίνει και καλά, πιστεύω. Ναι, καλό σενάριο.

0: Να σας πω, εντάχει, επειδή έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ την αποστολή της που θα βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι θα έχει Στρακόζα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλο, Μπαλαμώτη, Σαρακασίδη στους τερματοφυλάκες. Αμυντική θα είναι Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Γεωργίεφ, Βίντα, Πένεραϊς, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος και Ψηρόπουλος. Στους μέσους θα είναι Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμις, Κατσίνοβης. Στους επιθετικούς Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούπκοφ, Γιώβιτς, Βαργαζίνη και Καραργύρης. Αυτοί θα είναι λοιπόν οι παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα έχει στην διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζέψουμε, διότι πλησιάζει η ώρα στις 7. Για τις 2 ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Νέαρχο Κεραζόπουλο να βρίσκεται αρχικά στη ρύθμιση των γονικές μουσικές επιλογές. Τον ακολούθησε ο Γιώργος Ιαννίσης. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην παραγωγή εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαλούλη και συνέχεια η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να είστε καλά, καλή σας την ακρόαση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Το PFM 102,4.
7: Η Τρίτη θα πέρασε αρτικά στο Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρολευκούς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον ίσο Στέφαν Ντεφράι σε μέσο τη Ολλανδία για τη μεταγραφή του Πράσινου. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουμ να δίνει διήμερο ρεπό στου παίκτε του που θα επανέλθουν την τρίτη προπονήση. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστα Νταμαρία ο ΠΑΟ. Κάνουμε νέα αρχή. Βρίσκουμε τη χημιά μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του κεφάλι Μπορά. Παίκτης ο Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε κίτρινους συμβόλαιους διάρκειας τριών ετών. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται στα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Διντού στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλία Νορβηγία στις 11 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό Αγγλία. Οι νικητές του ζευγαριού θα παίξουν μεταξύ τους τα προημιτελικά μετά και των δύο αγώνων από δύο σπορ. Προπονητής της Άλσαντ με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Μέχρι πρώτης προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στο κεφάλαιο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στο 94,6. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Παρέα με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Δηλαδή, ποια μοίρα με ρίχνει συνεχώς στο Γιώργο Γιαννίση που έχουμε το γνωστό μπιφ. Με Κώστα Μιαούλου που θα μας βοηθήσει στην παραγωγή της εκπομπής, γιατί έχουμε μπάσκετ στις 7:30 με Χρήστο Ρομπόλη από τη Σανέλ Αρένα Ελλάδα-Πορτογαλία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα και την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μπουντο Μπάσκετ 2027. Οπότε καταλαβαίνετε, το δώσουμε αρκετή έως πάρα πολύ έμφαση στο παιχνίδι, γιατί έτσι όπως τα κατάφερε η εθνική που ιτήθηκε από τη Ρουμανία, είναι ένα μάτς τελικός έτσι από το πουθενά για την εθνική μας τα ανολιώσια. Θα πούμε 2-3 πράγματα για τη φόρμουλα έτσι για όποιον συντονίστηκε τώρα, γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Grand Prix στο Silverstone. Ο Leclerc αναδείχθηκε νικητής στο σπιτάκι μέσα του Lewis Hamilton και του George Russell. Καταστροφή για Αντωνέλη, καταστροφή για Verstappen, καταστροφή για Πιάστρη. Θα πούμε έτσι 2 πραγματάκια. Θα κάνουμε και μια σούμα τι έχουμε στα δεδομένα εδώ των ελληνικών ομάδων. Στα πολύ μπαμπάμ που το έχουμε την ευκαιρία. Ούτως ή άλλως, σας λέω από τώρα ότι μετά τις 9 που ακολουθεί ο Κώστας Ζάλερης στο μικρόφωνο, και αφού του τελειώσω και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, θα βγάλουμε και τους ρεπόρτερ για να μας πούν τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί μεταγραφικά κινούνται οι ομάδες, προετοιμασίες έχουν, άλλοι επέστρεψαν, άλλοι πάνε. Οπότε έχουμε πολλά.

Και Μουντιάλ έχει μέσα στην ημέρα, εννοείται. Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 αυτό το παιχνίδι. Ξημερώματα στις 3 Μεξικό-Αγγλία. Αύριο στις 10 το Πορτογαλία-Ισπανία. Η Γαλλία είναι εκείνη που έχει πάρει το εισιτήριο ήδη για τους 8 του Μουντιάλ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Νομίζω εντάξει. Κάποια παιχνίδια τελείως εντυπωσιακά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Εδώ ένας φίλος με ρωτάνε αν ληθεύει προσφορά 150 εκατομμύρια από τη Ρεάλ για τον Άλβαρες. Ξέρω, τον βλέπω λίγο φευγάτο γενικά. Απογοητευτικό το τελείωμα στη Φόρμουλα 1, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι, να το πιάσουμε λοιπόν με τη Φόρμουλα 1, αφού είπαμε να πούμε δύο πράγματα. Τελείωσε και πριν από λίγη ώρα το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία ούτως ή άλλως. Εκεί όπου είχαμε μεγάλο νικητή, τον Λεκλέρ της Φεράρι, σε ένα αγώνα όπου έγινε ο κακός ο χαμός γενικά και στο τέλος ειδικά, κρίθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας γιατί είχαμε την έξοδο του Verstappen, ο οποίος κάποια στιγμή γλίστρησε, έχασε την πρόσφυγη, δεν κατάφερε να κρατήσει το μονοθέσια του και έπεσε στην αμπαγίδα, ενώ πήγαινε για βάθρο ουσιαστικά. Ο αγώνος είχε ένα ιδανικό ξεκίνημα για την Φεράρι και τον Λεκλέρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το πολύ κακό ξεκίνημα του Κιμεντονέλη που ήταν στην pole position και πήρε την πρωτοπορία. Τον πέρασε και ο Χάμιλτον στην εκκίνηση, τον νεαρό Ιταλό. Βέβαια πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων συνέχεια γιατί έκανε, όπως έκαναν οι αγωνοδίκες, σφαλμένη εκκίνηση. Καθόλου καλημέρα για τον Πιάστρη, ο οποίος είχε μια επαφή εκεί με τον Λόσον και έπαθε ζημιά στην εμπρός πτέρυγα. Έπεσε στις τελευταίες θέσεις γιατί αναγκάστηκε να μπει και στα πίτ για να επιδιορθώσει τη ζημιά. Ο Αντωνέλη, ο οποίος αποφασίστηκε να μείνει αρκετά έξω στην πίστα και να έχει πιο φρέσκα ελαστικά προς το φινάλε, τελικά είχε άλλα προβλήματα ο καημένος, γιατί ενώ προσπαθούσε να πλησιάσει, να απειλήσει τον Λεκλέρ, προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην ανάρτηση του μονοθεσίου του, βγήκε και εκτός πίστας αρκετές φορές, πήρε και ποινή 5 δευτερολέπτων, μπήκε και στα πιτ πόσες φορές, τελικά κατετάγει 16ος και έμεινε εκτός βαθμών.

Στον 48ο γύρο, είπαμε, ο Verstappen έχασε τον έλεγχο της Red Bull. Βγήκε στην αμοπαγίδα, βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Και ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρούσε για ένα τελευταίο γύρο, τελικά ανατράπηκε αυτό, οπότε δεν είχαμε κάποιο θεαματικό φινάλι χωρίς αυτοκίνητο ασφαλείας. Εντάξει, στο τέλος όσοι είναι ένα γύρο πίσω τους λένε να περάσουν αυτοκίνητο ασφαλείας, και με το που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το αυτοκίνητο ασφαλείας επιστρέφει στα πίτς στο τέλος του επόμενου γύρου. Απλά εδώ δεν είχαμε γύρους. Μας τελείωσαν οι γύροι, δεν είχαμε άλλο γύρο, οπότε τελικά έληξε έτσι άδοξα. Ο Χάμιλτον αποφάσισε να μπει στα πίτς στο αυτοκίνητο ασφαλείας ενώ ήταν δεύτερος, γιατί πίστευε ότι θα έχει λίγο αγώνα ακόμα να επιτεθεί και για την νίκη. Τελικά ο Ράσελ που έμεινε έξω πέρασε δεύτερος και έχασε και μια θέση ο Χάμιλτον. Και κάπως έτσι, με όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, ένα την νίκη για τον Λεκλέρ, πρώτη στο Σίλβεστον, πρώτη για τη φετινή σεζόν, πρώτη μετά από 1,5 χρόνο, δεύτερη νίκη για τη Φεράρι στη σεζόν, πρώτο βάθρο στο σπίτι του, στο home race του για τον George Russell.

Και τα αποτελέσματα λοιπόν, Λεκλέρ πρώτος, δεύτερος ο Ράσελ, στο βάθρο Χάμιλτον τρίτος, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Λίντλαντ, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Κολαμπίντο, δέκατος ο Γκάσλι, ενδέκατος ο Πιάστρι, ο Αντωνέλη 16ος, εκτός βαθμών. Στη βαθμολογία έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα. Παραμένει πρωτοπόρος του 19χρονος Κίμι Αντωνέλη της Mercedes, 179 βαθμούς, αλλά ο Ράσελ έχει ανέβει δεύτερος με 154 από κοντά και ο Χάμιλτον με 147, 108 έχει ο Λεκλέρ, ο Νόρις 97, ο Πιάστρι 82, ο Verstappen 76. Στους κατασκευαστές 333 η Mercedes, η Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. Και τώρα, πού πάμε? Αυτός ήταν ο ένατος γύρος. Θυμίζω ότι έχουμε ξεχάσει και δύο Grand Prix Bahrain και λοιπά λόγω της κατάστασης. Τώρα πάμε 17 με 19 Ιουλίου, πάμε Βέλγιο. 24 με 26 Ιουλίου πάμε Ουγγαρία. Και μετά, καλό Αύγουστο, 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία. Εγώ ανυπομονώ να δω το Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη 11 με 13 Σεπτέμβρη. Και ο Γιάννης, θέλεις να πάμε να δούμε Grand Prix από κοντά? Θα ήθελες.

90 βαθμούς η Ferrari στα τελευταία 3 Grand Prix, 89 η Mercedes. Λέτε να έχουμε τελικά κάποιο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα και να μην είναι ένας μονόλογος της Mercedes? Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως η διαφορά αυτή την ώρα του κειμένου των Έλλη με τον George Russell, okay, για Mercedes μιλάμε σε αυτήν την περίπτωση, είναι ακριβώς ένας αγώνας. 179-154. Δηλαδή, αν π.χ. κερδίσει ο Ράσελ τον επόμενο αγώνα και ο Αντωνέλη έχει πάλι κάποιο πρόβλημα και δεν πάρει βαθμούς, όπα,

Τρεις πέρε μας να δώσουμε και στον Λέπουρα 21 από το Ολυμπιακό χωριό. Όλα τα είχαμε, λέει. Η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου μας έλειπε. Αστεύουμε και καλησπέρα στο Γιώργο Γιαννήση. Είναι φίλος σου, Γιώργο Γιαννήση. Γιατί σου στέλνει ειδική καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε έτσι σε τίτλους ουσιαστικά. Γιατί, όπως σας είπα, 7:30 ξεκινά ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στα Νέλα Αρένα και θα συνδεθούμε με τον Χρήστο Ρομπόλη. Αν έχουμε την ευκαιρία στο ημίχρονο ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα μιλήσουμε και με Κώστα Μιαούλη, ο οποίος έχει κάνει το σκάουτινγκ, έχει κάνει την κατασκοπία του και μπορεί να πει δύο πράγματα, τόσο για τον Φιλανδό Χαφ που φέρνει η ΑΕΚ, τον Κάναν Κάιρινεν, τον λέμε, κάπως μου τον είπε τώρα ο Μιαού, θα μας τα πει στη συνέχεια, αλλά και τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Αλεξίου που τον απέκτησε η Ένωση δανεικό με όψιον αγοράς από την Ίντερ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Φιλανδός Χαφ, ο Κάναν Κάιρινεν. Πάνε και φέρνουν παίκτες με δύσκολα ονόματα. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο δουλεύουν για τον Στέφανο Πελότολο και τους ηχολήπτες. Η ΑΕΚ, η οποία φεύγει για την προετοιμασία της και εκείνη, γύρισε ο Παναθηναϊκός από το Άπελντον και έχουν τώρα δίμερο ρεπό οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και πηγαίνει η ΑΕΚ που ανακοίνωσε και την αποστολή, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο βασικός στάδιο της προετοιμασίας, παίρνει 29 ποδοσφαιριστές. Είπαμε, θα προσθεθούν και οι Κάρινεν και Αλεξίου μόλις υπογράψουν και ανακοινωθούν και επίσημα. Κανονικά βλέπω εδώ στην αποστολή Λιούπισης, κανονικά βλέπω Ελίασον. Δεν αποκλείται να παραχωρηθούν στην πορεία αν φέρουν προτάσεις. Εκτός λίστας Πιερό, Παόλο Φερνάντες που δεν υπολογίζονται. Και έχει πάρει φυσικά και μικρούς που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19. Ο Νίκολιτς, Χρυστακόπουλο, Ψιλόπουλο, Καραργύρη, Τσαναμανίδη βλέπω εδώ. 15χρονος Σαρακασίδης που αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο τερματοφύλακας. Φυσικά δεν είναι στη λίστα το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είναι στο Μουντιάλ με το Μεξικό που παίζει 3 ώρα με την Αγγλία και αν ρωτάτε, εγώ το Μεξικό θέλω να περάσει, δεν τους αντέχω άλλο τους φίλους της Αγγλίας, κάτι βαϊμάκηδες κλπ. Δηλαδή μισώσει να coming home, δηλαδή για το Θεό. Καλύτερα το Μεξικό.

τελευταία έτσι νεότερα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τα φιλικά της παιχνίδια για την προετοιμασία. Πρώτο παιχνίδι την Κυριακή 12 του μήνα την ΤΕΚ Ράφσα. Τρεις μέρες μετά την Τετάρτη θα παίξει με την Φίτεσε. Στο πρώτο διάστημα παραμονή στην Ολλανδία θα παίξει και ένα τρίτο φιλικό απέναντι στην Κρόνικεν το Σάββατο 18 του μήνα. Μετά έχει ένα διάλειμμα 4 ημερών από 19-22 Ιουλίου και μετά θα πάρουν κάποιες ανάσεις οι παίκτες. Θα πάει στην Ολλανδία ξανά στις 23 Ιουλίου. 26 θα παίξει με την Τσβόλε, στις 29 με τη Samsung Sport και τελευταίο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους θα είναι αυτό με τη Σεντρούιτεν στις 2 Αυγούστου. Μετά από εκεί θα επιστρέψουν όλοι και θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι φέτος 18 με 19 Αυγούστου. Πριν από αυτά θα παίξει και με τον κυπελούχο Όφη στο Παγρίτιο στον τελικό του Super Cup.

0: Τα υπόλοιπα της ημέρας στην Ολλανδία είναι ο Ισμαήλοβιτς για να ολοκληρώσει την γραφή του Ολυμπιακού και να μπει στις προπονήσεις. Υπάρχουν και άλλα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Πορτογάλο Ξέντοζο Τα Σίλβα. Τι άλλο, στον ΠΑΟΚ σήμερα έχουν ρεπό οι παίκτες μετά το δεύτερο φιλικό που έδωσαν εχθές. Στον ΠΑΟΚ που και εκεί προσπαθούν να κινηθούν μεταγραφικά, έχουν διάφορες ανοιχτές υποθέσεις και πολλά κενά να κλείσουν. Στα σημαντικά της ημέρας είναι μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε ότι την Τρίτη θα περάσει ιατρικά ο Μπαντιό, αλλά δεν το άφησε εκεί. Είπε ότι την Τετάρτη θα περάσει και κάποιος άλλος. Αν ο Μπόγκα, ποιος ξέρει, πιθανότητα. Ο Μοντέρο είναι και επίσημο παρελθόν από τη Βαλένθια, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Διαλόγουμε, επέκτησε του Άρη επίσημα ο Κώστα το Κούμπο. Και προπονητής της Αλσάτ με κάθε επισημότητα και όρασμα Λουτσέσκου. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά και προς τη Σανέλ Αρένα.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη
3: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85%.

0: παγίσει και μαθηματικά την πρόκριση. Μόνο με ένα ακραίο σενάριο ήταν με μια διαστημική διαφορά μπορεί να μείνει έξω η ελληνική ομάδα. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό σε περίπτωση ήταν να μείνει εκτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τη νίκη για να τερματίσει πρώτη στον όμιλο και για να μεταφέρει 4 νίκες από τα 6 παιχνίδια που έδωσε στην πρώτη φάση και να τις μεταφέρει αυτές τις νίκες στη δεύτερη φάση, όπου θα παίξει με την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία από 2 φορές την κάθε ομάδα σε ένα νέο όμιλο των 6 ομάδων, από τις οποίες οι 3 πρώτες θα περάσουν στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι νωρίτερα οι Ουκρανοί στον άλλο όμιλο με τον οποίο διασταυρωνόμαστε πήγαν εύκολο έργο, κέρδισαν με 30 πόντους διαφορά στη Δανία. Άρα πηγαίνουν και αυτοί με 4-2 στην δεύτερη προκριματική φάση. Είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο η αναμέτρηση της Γεωργίας με την Ισπανία, των άλλων 2 αντιπάλων μας. Είναι στο +14 η Ισπανία απέναντι στους Γεωργιανούς. Η Ισπανία είναι αίτητη με 5-0, λογικά θα πάει στο 6-0. Και η Γεωργία νικητή θα είναι στο 2-4. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα μας βολέψει το αποτέλεσμα. Αλλά το κύριο είναι να δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Να αφήσουμε πίσω την ήττα και την κακή εμφάνιση απέναντι στην Ρουμανία. Για να κλείσουμε με θετικό τρόπο αυτό το παράθυρο και να ανασυνταχθούμε εν ώψη του επόμενου που θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Με αντίπαλους που θα μάθουμε από κλήρωση που θα ακολουθήσει, δεν είναι ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 7.500-8.000 θεατές. Πολλοί κόσμος έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά δεν είναι κατάμεσο το γήπεδο να πούμε, γιατί έχουν πάρει πολλές προσκλήσεις κάποιοι αθλητές που συμμετέχουν στο FIBA Masters. Είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται με συμμετοχή αθλητών και χωρών άνω των 40 ετών οι αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου. Περίπου 800-900 άτομα συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν έχουν έρθει όλοι προφανώς. Κάποιοι επέλεξαν ενδεχομένως κάποιες παραλίες και γι' αυτό δεν είναι κατάμεσο το κήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί έχουν εξαντληθεί. Ανακοινώθηκε περίπου κανένα 2 ώρες πριν από τον Τζάμπολ ότι υπάρχει sold out. Η ελληνική ομάδα ξεκινά τον αγώνα με τον Μπαζίνα, τον Μήτρο Λόγκ Σαγκάρντ, τον Παπα-Νικολάου στο 3, τον Καραλαβόπουλο στο 4. Και τον Κουζέλογλου στο 5. Και περιμένουμε να δούμε και την πεντάδα των Πορτογάλων, επειδή δέχονται τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του, τον Μάριο Γκόμες, στην Πορτογαλία, η οποία για να προκριθεί θέλει είτε νίκη δική της σήμερα εδώ, είτε να χάσουν οι Ρουμάνοι στο Μαυροβούνιο, στο παιχνίδι που θα γίνει 9.30 και κλείνει τον δικό μας όμιλο, τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα τρομερό και φοβερό ταλέντο, ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ο Αμερικανός, ο οποίος παίζει στην Ροάν την Γαλλική. Κατά τα άλλα, σαν όνομα γνωστό, αλλά περισσότερο λόγω του πατέρα του, είναι αυτό του Λισβόα, όχι ο Κάρλος Λισβόα, ο μεγάλος παίκτης των Νάιντις, που είναι, θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ στην Πορτογαλία. Ο γιος του είναι αυτός που αγωνίζεται, ένας καλός παίκτης, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Όλα έτοιμα λοιπόν για τον Τζάμπολ, μέσα σε αρκετά θερμή ατμόσφαιρα εδώ στα Ανελιώσια. Και ο Σμουράποβιτς, ο Μπόζος, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, θα είναι αυτός που θα δώσει τον Τζάμπολ για να αρχίσει το παιχνίδι. Την πρώτη κατοχή θα διεκδικήσει ο Μοντέιρο με τον Κουζέλογλου. Το Τζάμπολ λοιπόν από τον Σμουράποβιτς και θα αρχίσει το παιχνίδι με τον Κουζέλογλου να σπρώχνει την παλά στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος παρολίγο να πετύχει το καλάθι εκεί, τελικά θα στοχίσει και από τα χέρια του Κουζέλογλου η μπάλα περνάει εκτός. Νομίζω ότι έγινε φάουλ εδώ στον Παπα-Νικολάου. Δεν δόθηκε πάντως κάτι, η μπάλα περνάει στην κατοχή της Πορτογαλίας. Μια ομάδα αρκετά βαριά η Πορτογάλη, μεγάλα κορμιά μεν, πιο κόβης από τους δικούς μας, αλλά όχι τόσο μπασκετική θα έλεγε κανείς. Πίεση τώρα με παγίδες από την ελληνική ομάδα, τις πάνε την πίεση στην Πορτογάλη, επιτίθεται, άρχισε κοντά στο καλάθι στο Μοντέιρο με τον Κουζέλο, έχει πλεονέκτημα εκεί σε όγκο ο Πορτογάλος, αλλά στο κατά το καλάθι, το rebound με βουτιά θα το καθαρίσει ο Ελάιζα Μήτρη Λόγκ και ο Γαραλαπόπουλος θα ανοίξει το τέμο, θα δώσει στο Μπαζίνα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα ελληνική ομάδα τώρα. Μπαζίνας περνάει. Στέκεται, βγάζει στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός ωραία προσπαθείται, φάουλ εκεί, καθαρό από τον Μοντέιρο, φάουλ τακτικής, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος τον είχε περάσει. Χαραλαμπόπουλος που ξέρει καλά αυτό το γήπεδο, έπεσε σε μια πολύ καλή σεζόν φέτος με την ΑΕΚ. Η ερχόμενη χρονιά θα τον βρει στην ομάδα του Άρη, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι δεδομένη η συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Παζίνα είναι παραφορά, ως με διανύσει 32 δευτερόλεπτα στον αγώνα, η μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα με τον Παζίνα. Θα βρίσκει τον Μήτρο Λόγκ. Ο Τρελόν κλείνεται, δίνει στον Παζίνα, κυκλοφορεί καλά την πάλι ελληνική ομάδα. Και τώρα ο Παζίνας, 7 δευτερόλεπτα. Γιατί πρέπει να σκαρφιστεί γρήγορα τώρα η ελληνική ομάδα. Παζίνας καλή πάσα στο Χαραλαμπόπουλο, προσείται, σουτάρει για 3. Την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει και βγαίνει. Και θα πάρει το rebound με λίγη περιπέτεια εκεί η ομάδα της Πορτογαλίας με τον Πεντούρα. Τώρα ο Williams, το Χαραλαμπόπουλο παίζει καλή άμυνα. Προτείνει να περάσει την μπάλα στον αρχικό το Χρήστο. Και είναι ωραίο ο Παζίνας και ακουμπά την μπάλα, την βγάζει εκείνο εκτός υπέδου, αλλά παίζει καλή άμυνα το. Ο Πιτσιρικάς που θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα της νέας σεζόν. Επαναφορά από τα πλάγια, με τον Τραβάντε Ούλιαμς τώρα και πάλι για την Πορτογαλία. Ένα λεπτό έχουμε διανύσει χωρίς σκορ. 0-0 Ελλάδα-Πορτογαλία. Ο Μοντέιρο και πάλι στον Τραβάντε Ούλιαμς, δεν το παθήνα να τον επιτηρεί. Τραβάντε Ούλιαμς ο Μοντέιρο. Παίρνει τρίποδο Πορτογάλο ψηλός. Πολύ κακό σου. Την παλά πίσω έσα βρήκε στη Στεφάνη. Εύκολα ότι πάνε για την ελληνική ομάδα που προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, αλλά έχουν γυρίσει. Οι Πορτογάλοι έχουν καλέσει πισόφεσος τώρα. Από παρέμβαση παίχτη της Πορτογαλίας του Μπρίτο συγκεκριμένα. Ξανά στην κατοχή της ελληνικής ομάδας με 16 δευτερόλεπτα τώρα για να επιτεθεί οδηγίες από το Σπανούλη, ο οποίος ζητά από τον Ιτρου Λόγκ να πάει να κάνει την επαναφορά. Και αυτός θα δώσει τον Μπαζίνα. Μπαζίνας με τον Βεντούρα αφήνει στον Ελλάδα με Ιτρου Λόγκ. Στρίζει από τον Χαραλαμπόπουλο και πάλι Μπαζίνας. Ωραία συνεργασία με τον Κουζέλογλου. Αυτός πάσα έξτρα στον Χαραλαμπόπουλο δεν ήταν πολύ καλή. Η παλιά έστεισε πάνω στη γραμμή, δεν τη συγκράτησε ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν ήταν και πολύ ακριβίας θα λέγαμε. Πάσα και έτσι ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα που δεν έχει καταφέρει ακόμα. Να σκοράρει η ελληνική ομάδα που έχει κατέβει σε αυτό το παράθυρο με πολλές σύλληψεις. Ξεκινάμε από το Γιάννη Αντετοκούνμπο και αν αρχίσουμε να αναφέρουμε ονόματα θα μας πάρει κανένα πεντάλεπτο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι το ρόστερ που είναι εδώ παρόν, νομίζω ότι είναι υπεραρκετό για να κερδίσουμε την Πορτογαλία, η οποία τώρα κερδίζει φάουλ και είναι και για πολλές μάλιστα το φάουλ που το κέρδισε ο Βεντούρα από τον Ελάιζα Μήτρου Λιόγκ είναι το φάουλ. Ευκαιρία λοιπόν για τους Πορτογάλους να ανοίξουν το σκορ, το φαουλ από τον Ελάιζα Μήτρου Λιόγκ και από τον Λαρετζάκη που γράψε λαθασμένα στην αρχή ο ηλεκτρονικός πίνακας. Έτοιμος για τις βολές λοιπόν ο Βεντούρα. Έδωσε αποδοχή μαζί σαν δυτινό. Αστοχίσει στην πρώτη. 0-1. Ανοίγουν το σκορ οι Πορτογάλοι. Παρόντες στο γήπεδο πολλές μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Βλέπουμε τον Γορή Παπαλουκά. Βλέπουμε τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Την αρχηγό της εθνικής ομάδας την Άρτεμις Πανού. Και αρκετά ακόμα μεγάλα ονόματα. Έτοιμος το Βεντούρα και για τη δεύτερη βολή. Και αυτή η εύστοχη. Δύο πρώτοι πόντοι στο μάτσα από τους Πορτογάλους με τον Βεντούρα να κάνει το 0-2. Μαζίνας στην οργάνωση του παιχνιδιού. Μαζίνας θα δώσει στον Μήτρου Λόγκ. Πολλές οικογένειες στο γήπεδο, πολλά μικρά παιδιά. Καλή συνεργασία τώρα τον Κουζέλογλου, ωραία πάσα. Αλλά το στόπ που δέχεται ο Παπα-Νικολάου τον Τραβάντε Ούλια, ώστε να εκεί στα βοήθεια. Ήταν καλή συνεργασία και κίνηση του Παπα-Νικολάου την baseline στο κενό χώρο, θα λέγαμε εκεί πέρα, την πλάτη της άμυνας. Ήρθε ο Τραβάντε Ούλια, όμως έκανε μπλοκ εντυπωσιακό πάνω στον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Μαζίνας και επαναφορά στον Κουζέλογλου. Κουζέλογλου, 7 δευτερόλεπτα για την εθνική ομάδα. Πάλα στο Μήτρο Λόγκ, 5 δευτερόλεπτα. Μήτρο Λόγκ, θα δώσει ωραία στον Κουζέλογλου, αυτός ένα hook ο τάπα δέχεται εκεί από τον Μοντέιρο. Δεύτερη τάπα από την άμυνα των Πορτογάλων στην ελληνική ομάδα. Μία δεύτερη από τον Νικολάου και μία τώρα Κουζέλογλου. Για να διατηρηθεί αυτό το 0 στην επίθεση της ελληνικής ομάδας μετά από 2 λεπτά αγώνα. Ο Μπρίτο Επάσα κλέβει από τον Νικολάου πολύ έξυπνα. Αντιλήφθηκε την πρόθεση του αντιπάλου του και έκλεψε την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου δίνει στον Μπαζίνα. Χρειάζεται και σχόρμο κάποια στιγμή η ελληνική ομάδα. Μπαζίνα σταματά την τρίπλα. Ο Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλος από τη γωνία. Φάουλ του έγινε εκεί. Θα πάρω το φάουλ από τον Κεϊρός. Την μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα. Από το δεύτερο ομαδικό φάουλ που έκαναν οι Πορτογάλοι. Ένα Μοντέιρο είναι και ο Ιρός. Για την ελληνική ομάδα ένα φάουλ έχει κάνει ως τώρα ο Ελάιζα Μήτρου Λιόγκ. Και παραφορά από τον Παθήνα. Θα βρει το Μήτρου Λιόγκ. Ο Μήτρου Λιόγκ περνάει ωραία ανάποδα από το screen. Βγάζει έξω στο Παθήνα. Όχι πολύ καλή πάσα. Ο Παθήνας τη συγκρατεί εντός γηπέδου. Αλλά βγάζουν εφηδιασμό οι Πορτογάλοι και θα φτάσουν σε κάρφωμα για να κάνουν το 0-4. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Πορτογάλους με τον Πρίτο να καρφώνει σε εφηδιασμό και να κάνει το 0-4 αυτό το λάθος που έκανε ο Μπαζίνας. Ο Σπανούλης αρχίζει να βάζει τις φωνές από τώρα. Η ομάδα δεν πηγαίνει καλά στην επίθεση της. Όχι γιατί και στην άμυνα παίρνει κανένα άριστα, η αλήθεια είναι. Χαραλαμπόπουλος για τρεις, θα στοχίσει. Θα μαζέψουν και το rebound οι Πορτογάλοι με τον Πρίτο να αφήνει την μπάλα δίπλα του στο Μοντέιρο και να ξαναπαίρνει και στην μπάλα. Πρίτο, χάνει λίγο το χειρισμό, αφήνει στο Μοντέιρο και πάλι Πρίτο. Πρίτο με τον Κουζέλογλου. Εδώ ίσως να κάνει μεταφορά ο μπάλας ο Μπρίτο με τον Κουζέλογλου. Σουτ μπροστά στον Έλληνα ψηλό, θα το βάλει. 0-6 και νομίζω ότι θα αργήσει η ώρα του time out του Σπανούλη που έχει σηκώσει τον Τολιόπουλο για να το ρίξει σε πρώτη ευκαιρία στο παρκέ. Μήτρου Λιόγκ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θα δώσει στον Κουζέλογλου και πάλι ο Παπα-Νικολάου. Ωραία συνεργασία από πόδια του Μοντέιρο. Την μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τη. Αλλαγή τώρα θα πει ο Τολιόπουλο και θα βγει ο. Μήτρου Λιόγκ ή ο Μπαζίνας. Να δούμε, ο Μήτρου Λιόγκ. Υποχωρήσει. Ψάχνει σκόρ η ελληνική ομάδα. Γι' αυτό επιστρατεύεται ο Τολιόπουλος, γιατί ο Μήτρου Λιόγκ δεν ξεκίνησε καλά. Είχε μια κακή πάσα νωρίτερα. έκανε λάθος και στο να σώσει την μπάλα ο Μπεζίνα την έστειλε σε αντίπαλο και έτσι πετύχαν ένα εύκολο κάρφωμα σε εμβολιασμό Πορτογάλη για το 0-6. Το Λιόπουλο κλείνεται από τον Τραβάντε Βίλιαμ, βάζει τον Μπαζίνα και πάλι. Μπαζίνα κλείνεται από 2. Ο σκρίνα από τον Κουζέλογλου. Μπαζίνα σταματά. Η πάσα ήταν καλή προς τον Κουζέλογλου. Φάουλ. Καθαρό. Εδώ κακώ διαμαρτύρεται ο Κεϊρό. Το δεύτερο προσωπικό του μάλιστα. Οι Πορτογάλοι που δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάθος σε ταλέντο. Ο Κεϊρό τώρα θα αποσυρθεί για να πάρει τη θέση του ο Ρελβάο, ένας άλλος ψηλός. Χωρίς την εμπειρία του Κεϊρό. Είναι παραφορά ο Μπαζίνα για την ελληνική ομάδα. 6-24 για το πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ με εξόρουσα η Πορτογαλία απέναντι στην ελληνική ομάδα. Ο Μπαζίνας είναι στον Τολιόπουλο. Δεν βρίσκεται το σκορ να εκτελέσει. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Τάπα στον Παπα-Νικολάου. Μία ακόμα. Η τρίτη των Πορτογάλων, παρακαλώ. Αλλιώς με την πάσα και θα κλέψει ο Παπα-Νικολάου. Θα πάρει το αίμα του πίσω. Θα ολοκληρώσει κιόλα. Και θα δώσει τον Τολιόπουλο. Καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα. Οι Πορτογάλοι είναι πολύ μαχητικοί ως τώρα και μας έχουν λίγο θυμπιάσει. Όμως περίμενε εύκολο μάτς. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι θα είναι ζώρικο το μάτς. Καραλαπόπουλος, ωραία πάσα από Παπα-Νικολάου, τη γωνία. Δεν παίρνει τρίποντο, είναι στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, 8 δευτερόλεπτα. Με τον Ρελβάο απέναντι του, τον περνάει στα πόδια, παίρνει προς τα μέσα, φάουλ, υπήρχε εκεί. Πιέζεται, αλλά παίρνει και το πρώτο καλά για ελληνική ομάδα. 2-6, και τώρα φάουλ του Καραλαπόπουλου, φάουλ τακτική εκεί για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση που να κάνουν οι Πορτογάλοι. Το πρώτο φάουλ αυτό από τον Βασίλη Καραλαπόπουλο. Μπάλα απ' έξω για τους Πορτογάλους. Αλλαγή για τον Σπανούλη. Αποσύρει τον Κουζέλογλου για να βάλει το Κακλαμανάκι. Θα αποσύρει και τον Μπαζίνα. Ναι, θα αποσύρει τον Μπαζίνα για να ξαναβάλει τον Μητρουλόγκ. Μητρουλόγκ ο οποίος έκαθε, δεν έκαθε ένα λεπτό στο πάγκο και επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. 5-46 για το δεκάλεπτο. 2-6 το σκόρ από το πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου που έπρεπε να πάρει και ένα φάουλ εδώ. Αλλά δεν του δόθηκε από τους διαιτητές. Για τρίστο, η προσπάθεια, άστοχη, ριμπάουντ, Χαραλαπόπουλο από το άστοχο του Αμαράντε. Ήταν αυτό, ο Χαραλαπόπουλος αφήνει στο Μητρουλόγκ και από εκεί στο Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος με το Κακλαμανάκι παίρνει το τρίποντο, το Τολιόπουλος, δεν είναι καλό. Άστοχος, ριμπάουντ από το Μοντέιρο και αφήνει δίπλα του και πάλι στον Αμαράντε, ο οποίος κατεβάζει την μπαλά. Προσπαθεί να διηγήσει, έκανε βήματα και από την αίσθηση, αστοχή, το ριμπάουντ θα το πάρει. Ο Τραβάντε Βίλιαμ θα σκουγεί και αυτός θα παίρνει νέο rebound και βγάζει έξω. Ελεύθερος για τρεις, ευτυχώς θα στοχεί. Και το Λιόπουλος θα πάρει το rebound και θα πάρει και το foul. Εδώ χαμένη διπλή ευκαιρία από τους, τριπλή μάλλον ευκαιρία από τους Πορτογάλους. Και με τον Βεντούρα και με τον Τραβάντε Βίλιαμ και αρχικά με τον Αμαράντε. Τρεις διαδοχικές χαμένες επιθέσεις. Τελικά έγινε foul πάνω στο Λιόπουλο που μάλιστα είναι το τέταρτο ματικό για τους Πορτογάλους. Επομένως από το επόμενο θα υπάρχουν βολές για την εθνική. Πάλα απ' έξω λοιπόν, αλλά στα τελευταία 5 και 9 πλέον οι Πορτογάλοι δεν έχουν το πλεονέκτημα του φάουλ τακτικής, θα λέγαμε. Ελάιζα με τριλόγκ τώρα κατεβάζει την μπάλα με τον Τραβάντε Βίλιαμ στο ρεπιτήρι. Ο Λιόπουλος αυγή θα πάρει την μπάλα. Σκρίνα από τον Κακλαμανάκι. Ο Λιόπουλος με πολύ σύλλοτερο αντίπαλο και πάλι το Ρελβάο. Αφήνει να μπει προς τα μέσα, τάπα και πάλι. 4 τάπες έχουν κάνει οι Πορτογάλοι που πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Εντυπωσιακό σαν τι άλλο, δεν μιλάμε για τίποτα. Σκιάχτρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει πολύ καλή προσωπική άμυνα ως τώρα. Αλλαγή για τους Πορτογάλους. Το πάγκο πηγαίνει ο Πετούρα και θα πει για πρώτη φορά στο μάτσο Λισβόα, αλλά υπάρχει πριν από όλα αυτά τηλεοπτικό time out. Ελλάδα 2, Πορτογαλία 6, 4-53 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου εντός του φυσικού δομάδου.
1: Ωραία. Time out λοιπόν. Είμαστε στην πρώτη περίοδο. 4-52 το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν έχει μπει καλά. Η εθνική μας 2 πόντους έχει βρει από τον Τολιόπουλο μετά από 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα σχεδόν στην αναμέτρηση. 4 τάπες οι Πορτογάλοι μέσα σε 5 λεπτά. Υπάρχει το time out. Τώρα να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Βασίλης Πανούλης, γιατί όπως σας έλεγε και ο Χρήστος νωρίτερα, κουβαλάμε τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση και δεν θέλουμε να πάμε με το 3-3, θέλουμε να πάμε με το 4-2. Τι έχουμε μέχρι να επιστρέψουμε στην Ελλάδα Αρένα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα του Μοντέρο, ο οποίος αποχαιρετά την Βαλένθια με μια ανάρτηση. Ευχαριστεί τον κόσμο. Ήταν χρόνια μάθησης, λέει, μεγάλες προκλήσεις, αξέχασες στιγμές. Σε ευχαριστώ συναδέλφους, προπονητές, διευθυντές, τον κόσμο. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Το αντιμετωπίζω, λέει, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω και περήφανος να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Για πάμε να επιστρέψουμε τώρα στη Σανελ Αρένα και στο Χριστοροπόλι.
0: Λοιπόν, επιστροφή στη Σανελ Αρένα, 4-53 για το δεκάλεπτο. Ελλάδα 2, Πορτογαλία 6. Και με αναφορά με τον Παπα-Νικολάου, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Το σηκώνεται τα 3 μέτρα μέσα. 4-6, ένα 4-0 σερί για την ελληνική ομάδα. Από την καλή επαναφορά του Παπα-Νικολάου και τη γρήγορη εκτέλεση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Φάουλ τώρα που θα κάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Το δεύτερο του όμως είναι αυτό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για την ελληνική ομάδα. Χαραλαμπόπουλος θα πάει στον πάγκο λογικά. Έχει σηκωθεί ήδη ο Λαρεντζάκης. Αυτό θα τον αντικαταστήσει. Λογικά τη νέα σεζόν θα είναι συμπαίκτες στον Άρη. Αν επιδοτούν πληροφορίες ότι ο Λαρεντζάκης, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα καταλήξει στον Άρη. Τραβάντε Βίλιαμς στην επαναφορά μετά το τρίτο ομαδικό φάουλ για την ελληνική ομάδα. Προσπαθεί να αποστάρει τώρα η Πορτογαλία. Ο Λαρεντζάκης όμως είναι αρκετά γερός για να μην επιτρέψει τον αντίπαλο να πλησιάσει. Ίσως και να έκανε βήματα εδώ ο Πρίτο. Ένα τρίποντο καλή άμυνα από τον Λαρεντζάκη και το τάπωσε. Και ευνηδιασμός για την ελληνική ομάδα. Ο Λαρεντζάκης για τρεις τον ευνηδιασμό μέσα. 7-6 με τον Λαρεντζάκη να δίνει την τάπα στην άμυνα και να βάζει και το τρίποντο στην επίθεση. Κατά 7-0 σερί της ελληνικής ομάδας προηγείται πλέον 7-6. Λισβόα με τον Τολιόπουλο. Άλλο μακριά από την μπάλα που δίνεται σε βάρος του Λαρεντζάκη, ο οποίος έχει ανοίξει διάλογο εκεί και με έναν αντίπαλο. Λιακό διαμαρτύρεται τώρα στους διευθυντές εκεί, στον Ζουράποβιτς. Πρώτο φάουλ του Λαρεντζάκη, 4 ομαδικά έφτασε πλέον και η ελληνική ομάδα. Ο Βόιτσο πέρασε στη θέση του Μοντέιρο, άλλαξε ψηλό η Πορτογαλία. Θα παίζει τώρα με τον Βελβάο και τον Βόιτσο, που προφανώς έχει ρωσική καταγωγή, όπως φαίνεται από το όνομά του. Βλάντισα Βόιτσο λέγεται το παιδί. Και επαναφορά κατά το καλάθι για την Πορτογαλία. 7-6 αντίδραση από την ελληνική ομάδα. Μετά το 0-6 των Πορτογάλων είναι 7-0 σερί. Και τώρα η επαναφορά για τους Πορτογάλους. Τραβάντε Βίλιαμς για 3 είναι πολύ καλό σουτέρ και το πιστοποιεί. 7-9, ο οποίος Τραβάντε Βίλιαμς μάλιστα γύρισε και έδειξε για τον πάγο της ομάδας του. Σαν να το αφιέρωσε κάπου αυτό το τρίποντο. Είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης των Πορτογάλων. Πολυτογραφημένος. Έτσι, Αμερικάνος είναι. Απλά έχει πάρει πορτογαλικό διαβατήριο και παίζει ως κυγενής τέλος πάντων σε αυτή την ομάδα. Ο Παπα-Νικολάου μπερδεύεται στον κυρισμό, χάνεται η μπάλα. Οι Πορτογάλοι βρίσκονται κάρφωμα με τον Πρίτο στον ευνηδιασμό. Από ένα εύκολο λάθος εδώ. 7-11. Οι Πορτογάλοι απαντάνε με ένα 5-0 σερί στο 7-0 της ελληνικής ομάδας. Σε παίγουν πάλι με 4. 7-11, 3-36 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Μήτρο Λόγκ στην από το Κακλαμανάκι. Μήτρο Λόγκ μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει τον Τελειόπουλο. Τελειόπουλο για 3. Θα το βάλει. 10-11. Δεύτερο σερί τρίποντο για την ελληνική ομάδα. Μετά από αυτό νωρίτερα που πέτυχε ο Λαρεντζάκης, ένα ακόμα τώρα για την ελληνική ομάδα και τώρα κερδίζει φάουλ ο Βίλιαμς και μάλιστα είναι φάουλ για βολές από τον Μήτρο Λόγκ. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται στους διαιτητές ή στο παίχτη του, μάλλον στο παίχτη του. Στους διαιτητές τελικά, όχι. Θεωρεί ότι ήταν τραβηγμένο το σφύριγμα και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και κανένα τρομερό μαρκάρισμα. Και έτσι ο Βίλιαμς πηγαίνει στις βολές για δύο προσπάθειες. Από αυτό το φάουλ του Μήτρου Λόγκ είναι το δεύτερο και αυτόν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για την ελληνική ομάδα, γιατί έχει δύο παίκτες πλέον φορτωμένους με δύο φάουλ, και τον Μήτρο Λόγκ και τον Χαραλαμπόπουλο, παίκτες βασικούς για την εθνική ομάδα. Και ο Βίλιαμς τώρα στις βολές, μέσα σε αποδοκιμασίες από το κοινό, θα βάλει την πρώτη, θα κάνει το 10-12. Ο Τραβάντε Βίλιαμς έχει τους 4 πόντους από τους 12 της ομάδας του. 6 έχει ο Μπρίτο, 2 έχει ο Βεντούρα για την Ελλάδα, 3 ο Λαρεντζάκης, 5 ο Τολιόπουλος, 2 ο Χαραλαμπόπουλος ως τώρα. Η σκόρερ για την επίσημη αγαπημένη. Βίλιαμς έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Και αυτή θα μπει με λίγη περιπέτεια βέβαια, αλλά θα μπει 10-13. Το Λιόπουλος στην επαναφορά δίνει στον Μήτρο Λόγκ. Δεν έχει αποσυρεί τον Μήτρο Λόγκ ο Σπανούλης. Παίρνει ένα μικρό ρίσκο εδώ τώρα. Ο Βίλιαμς πάνω στον Μήτρο Λόγκ. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα των αντιπάλων. Μήτρο Λόγκ για 3, θα στοχίσει. Παλεύει ο Κακλαμανάκης, αλλά δεν μπορεί να πάρει το rebound. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα τρίτο εύστοχο τρίποντο σερί μετά από αυτό του Λαρεντζάκη του Τολιόπουλου. Τώρα ο Σαθήνα Ποσάριο τραβάνε Βίλιαμς. Τον Μήτρο Λόγκ, ο οποίος έχει τα δύο φάουλ και είναι πιο ελαφρύ κορμί. Είδηση. Αν στο χωσού, το rebound από τον Λαρεντζάκη με τη βοήθεια του Παπα-Νικολάου θα ολοκληρωθεί η άμυνα για την εθνική ομάδα. Και δεν πάλα τώρα στο Λαρεντζάκη, ο οποίος θα μάθει την τρίπλα. Θα ξαναπάρει τώρα το Κακλαμανάκη. Λαρεντζάκη περνάει ωραία, μπαίνει προς τα μέσα. Θα δεχτεί τάπα, αλλά φάουλ έχει γίνει από τον Ρελβάο. Ο Ρελβάο διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω ότι δεν είχε τα χέρια του στην κατακόρυφο. Οπότε είναι σωστό το σφύριγμα, έχω την αίσθηση. Ο Λαρεντζάκη θα πάει στις βολές, ούτως ή άλλως θα πήγαινε, γιατί ήταν σε προσπάθεια για σούπα. Αλλά πλέον έχουν συμπληρώσει και οι Πορτογάλοι τα 5 ομαδικά. Το πρώτο του Ρελβάο ήταν αυτό, του σέντερ τη ομάδα τη Πορτογαλία. Λαρεντζάκη λοιπόν στις βολές για να φέρει το παιχνίδι στο πόντα τη Άλλη και τη 2. 10-13 το σκορ. Η Ελλάδα συνεχίζει με τον Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου, Λαρεντζάκη και Κακλαμανάκη. Από την άλλη ο Λισμπόα, ο Αμαράντε, ο Ρελβάο ο Williams και ο Βόιτσο είναι οι πέντε για τον Μάριο Γκόμες, τον προπονητή της ομάδας της Πορτογαλίας. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει σε πρώτη ευκαιρία ο Νετσίπογλου, λογικά και όντως έτσι είναι, αντί του Μίτρου Λόγκ, για να προφυλαχθεί από κάποιο πιθανό τρίτο φάουλ. 2:35 για το δεκάλεπτο, 12:13 το σκορ μπροστά Πορτογάλη, μόνο για λίγα δευτερόλεπτα είχε προσπεράσει η ελληνική ομάδα από το 0-6 στο 7-6. Γενικά σε όλο το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα είναι μπροστά η Πορτογάλη. Βόιτσο αφήνει δίπλα του στο Λισμπόα, Λισμπόα περνάει ωραία, κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει, το ριμπάν θα το πάρει ο Τολιόπουλος τελικά. Θα αφήσει το Λαρετζάκη, ευκαιρία για προσπέραση για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκης απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε πλημμυριασμό. Λαρετζάκης κλείνεται, ωραία, πάσα στο Κακλαμανάκι που προσποιείται και δέχεται στόπ. Εκεί πέρα δίστασε, έπρεπε να εκτελέσει σε πρώτη φάση. Όταν έκανε την προσποίηση, έδωσε χρόνο στον αντίπαλό του να τον κόψει. Μία ακόμα τάπα από τους Πορτογάλους, η πέμπτη, παρακαλώ, ή έχω χάσει το μέτρημα. Ενώ Λισμπόα στοχεί, το ριμπάν θα το πάρουμε με περιπέτεια από τον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης ο οποίος περνάει ωραία, καλή πάσα και στον Εντύπογλου, φάουλ έγινε εκεί. Πολλές, και μάλιστα είναι και το δεύτερο φάουλ του Ρελμπάο. Πολλές λοιπόν για τον Εντζίπογλου, ο οποίος κινήθηκε ωραία μακριά από την μπάλα, αλλά Ρετζάκης τον είδε. Δύο παιδιά που παίζουν στον Ολυμπιακό, με περιορισμένο ρόλο βέβαια στην Ευρωλίγκα, περισσότερο στο πρωτάθλημα παίζανε, αλλά έχουν τους κώδικες επικοινωνίας στο γήπεδο και φάνηκε σε αυτή τη φάση. Οπότε από το δεύτερο φάουλ του Ρελμπάο, πολλές για τον Όμηρο Εντζίπογλου και ο Κουζέλογλου θα επανέλθει αντί του Κακλαμανάκη. Είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική ομάδα η θέση 5. Δεν έχει πάρει πράγματα από τους Κιλούτης ούτε στο μάτς με τη Ρουμανία, ούτε σήμερα τώρα. Δυσκολεύομαστε αρκετά. Σε αυτή τη θέση υπάρχουν και πολλές απουσίες μαζεμένες. Βέβαια, Γιάννης Αντετοκούμπο, Κώστας Αντετοκούμπο, ενώ χάνει την πρώτη βολή ο Νετζίπογλου. Μίτογλου Παπαγιάννης, μόνο και μόνο τέσσερα ονόματα σας είπα που ήταν μαζί με τον Σαμοντούροφ όλοι οι front line της εθνικής μας στο παγκόσμιο, στο Ευρωμπάσκετ το τελευταίο. Βάλει τη δεύτερη βολή ο Νετζίπογλου για να ισοφαρίσει 13-13. Και ο Παπα-Νικολάου θα πάει στον πάγο για να μπει στη θέση του Περσίδης. Περσίδης που δεν ήταν καθόλου στο rotation του αγώνα με τη Ρουμανία. Ο μόνος που δεν έπεσε από τη 12η εκείνο του αγώνα. Μετά από μια καλή σεζόν στον πάγο, ο Περσίδης επιστρατεύεται τώρα για να παίξει στη θέση 4 σε αυτό το σχήμα. Με τον Κουζέλο που είναι στο 5. 1:48 για το δεκάλεπτο, 13-13. Πολύ χαμηλό σκορ. Θα πάει πολύ στο ξύλο το μάτς. Μην περιμένετε καμιά διαφορά 20 πόντων, μακάρι. Αλλά δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Η ελληνική ομάδα έχει αρκετούς περιορισμούς επιθετικούς, κυρίως με το υπάρχουν rotation, με το υπάρχουν roster. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει αρκετό ξύλο και μάλλον χαμηλό σκορ όπως διαφαίνεται ως τώρα από την αναμέτρηση. Πριν μια διακοπή, γιατί γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με τη γραμματεία. Θα αντιρρυθμίζεται στα χρονόμετρα. Και να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει δεν είναι στον όμιλό μας, αλλά είναι στον όμιλο που θα διασταυρωθούμε και οι δύο ομάδες, Γεωργία 52. Ισπανία 68, σε 16 για τους Ισπανούς, με περίπου 2 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλά εξελίσσεται το πράγμα για την Ελλάδα. Ξαναλέω, οι Ισπανοί είναι αίτητοι. Δεν μας πειράζει να συνεχίσουν ως το τέλος αίτητοι. Αντίθετα, η Γεωργία, αν χάσει σήμερα όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί με 2-4 στη δεύτερη προκριματική φάση και θα έχει σαφέστατο μειονέκτημα απέναντι και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ουκρανία. Υπάρχει και το Μαυροβούνιο που λογικά γι' αυτό να φτάσει σήμερα στο 4-2. Λοιπόν, αφού φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν λύθηκε ακόμα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της γραμματείας και των διαιτητών. Έχουν πάει και οι τρεις εκεί για αχρίαστη τώρα καθυστέρηση. Εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις οι προπονητές για να δώσουν κάποιες οδηγίες. Η μπάλα είναι για τους Πορτογάλους, έτσι. Λύθηκε το πρόβλημα. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Όχι, τελικά στέλνουν ξανά στους πάγους τους παίχτες οι διαιτητές, γιατί θα πάρει χρόνο από ό,τι φαίνεται αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει και δίνουν την ευκαιρία στους προπονητές να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίχτες τους. Σαν time out είναι αυτό τώρα. Ο Σπανόλης έχει πάρει το πινακάκι του και σχεδιάζει κάποια πράγματα για την ελληνική άμυνα, γιατί θα είμαστε σε θέση άμυνας τώρα, αλλά και την ελληνική επίθεση προφανώς, γιατί αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα για την εθνική μας ομάδα. 13 πόντοι είναι πολύ λίγοι και με όχι ιδιαίτερα καλά ποσοστά και με αρκετά λάθη. Η εθνική ομάδα ως τώρα έχει 14 σουτ και 8 δίποτα, 2-6 τρίποτα. Έχει κάνει και 3 λάθη. Έχει βέβαια και 4 ασίστ, αλλά γενικά η αναλογία δεν είναι πολύ καλή αυτή ως τώρα. Λογικό να μην υπάρχει πολύ μεγάλη κοιμία, γιατί μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, ούτε υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προπονήσεων. θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό και η Ρουμανία, αλλά είναι μια ομάδα, η Πορτογαλία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο κορμό σε όλα τα παράθυρα, οι ίδιοι παίκτες στον πάνω κάτω. Αντίθετα, η Ελλάδα με το PES Guest των παιχτών της Ευρωλίγκας, στο NBA κτλ. Είναι κάπως πιο δύσκολο να βρει χημεία. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο, τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. 13-13 κατοχή για τους Πορτογάλους. Στην πρώτη περίοδο είμαστε. Ο Βόιτς αφήνει δίπλα του στο Λισβούα, Λισβούα με τον Τελειόπουλο. Και οι δύο ομάδες έχουν από 5 φάουλ συμπληρωμένα εδώ και ώρα. Οπότε δεν υπάρχει η πολυτέλεια του φάουλ τακτικής. Λισβούα προσπαθεί να περάσει. Δυσκολεύεται ένα πολύ δύσκολο σουτ. Θα πάρουμε το rebound εδώ. Πάρουμε τελικά ο Τραβάντε Ουίλιαμς με διπλή προσπάθεια να σώσει την μπάλα και την κατοχή για την Πορτογαλία. Και πάλι Λισβούα. Λισβούα στον Βόιτσο. Σουτ για τρεις ελεύθερες. Γιατί τον αφήσαμε τελείως ανενόχλητο. Φάουλ θα κερδίσει ο Ρελβάο από τον Κουτζέλογλου. Μία ακόμα χαμένη μονομαχία κάτω από το καλάθι. Έχει πρόβλημα και στο rebound η ελληνική ομάδα. Εδώ ο Κουτζέλογλου δεν μπόρεσε να κάνει καλά το box out. Ήρθε ο αντίπαλος του Ρελβάο που είναι πιο ψηλό στην πλάτη του. Και κατάφερε έχοντας καλύτερη θέση να πάρει το φάουλ στην προσπάθεια για φόλο και είναι βολές, ούτως ή άλλως ήταν βολές. Απλά ήταν και σε προσπάθεια για φόλο, οπότε θα ήταν βολές σε κάθε περίπτωση. Ρελβάο, άστοχο στην πρώτη, διατηρείται το 13-13 από το ψηλό της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, η οποία είναι μια ομάδα που έφτασε, θυμίζω, στην 16 του τελευταίου Ευρωμπάσκετ, αποκλείστηκε από τη Γερμανία, τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα βάλει τη δεύτερη βολή ο Ρελβάο και θα κάνει το 13-14. Ευκαιρία πάντως για την εθνική, αν σκοράρει εντός παιδιάς αυτή την επίθεση να περάσει μπροστά ή έστω με δύο βολές τέλος πάντων. Λαρετζάκης πήρε από τον Τελειόπουλο. Λαρετζάκης βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει μπροστά μέσα. Προσπαθεί να κερδίσει χώρο, βγάζει στο Περσίδη για τρεις αυτός. Θα στοχίσει το rebound από τους Πορτογάλους τελικά με λίγη περιπέτεια. Από τη γωνία ο Βόιτσο κατευθείαν για τρεις και θα το βάλει. Πορτογάλοι είναι αρκετά ευστοχοί. 1,3 τρίποντο, 13-17. Για την Πορτογαλία, η οποία σουτάρει μέχρι τώρα με καλά ποσοστά, αρκετά καλά. Στα τρίποτα 2 στα 7 έχει βέβαια, αλλά γενικά είναι πιο αποτελεσματική από την ελληνική ομάδα. Το Λιόπουλος, 13-17 και πάλι στο πλήν 4 ελληνική ομάδα. 26 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 10 για την ελληνική ομάδα. Το Λιόπουλος, φάουλ έγινε εδώ. Το Λιόπουλος η πάσα στο Κουτζέλογλου, κατά το καλάθι, θα το βάλει. Ο Κουτζέλογλου 15-17. Μειώνουμε στο καλάθι, όλο το χρόνο σχεδόν 13 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι τώρα για την Πορτογαλία. Λισβούα περνάει, την στο Ρελβάο, ο Λαρετζάκης με κουτιά τερματοφύλακα θα κλέψει την μπάλα από τον Βόιτσο που είχε ακροβολιστεί και περίμενε να εκτελέσει ένα τρίποντο. Αλλά ο Λαρετζάκης εδώ έκανε μια φοβερή απόκρουση, θα έλεγε κανείς, ποδοσφαιρική. Θυμίζω ότι κάποτε τον BCL, τον Λαρετζάκη, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ, τον είχε χαρακτηρίσει μπουγόν γιατί είχε κάνει ένα κλέψιμο σε έναν αγώνα μπλοκάροντας μάλιστα την μπάλα με κουτιά. Το Λιόπουλο στον πάγκο, ο Παπα-Νικολάου μέσα για την άμυνα. 7 δευτερόλεπτα όλα για την Πορτογαλία. 15-17 το σκορ. Θα βγει εδώ η άμυνα. Η μπάλα κάτω από το καλάθι στο Λισβούα. Αυτό θα ευστοχίσει. Εδώ ο Παπα-Νικολάου δεν είναι σε καλή άμυνα. Του Ζέλογλου εντός χρόνου είναι το σουτ πίσω από το κέντρο. Α, δεν ήθελε και πολύ. Βρήκε μόνο τα πλοή μπάλα. Τέλος πρώτης περίοδου με αρκετά προβληματική εικόνα για την ελληνική ομάδα. 15-19 οι Πορτογάλοι έχουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου κάποια δευτερόλεπτα πάνω στα μόνο μπροστά. Το προβάδισμα με 15-19.
1: Πάρε μια ανάσα και εσύ Χρήστο, γιατί δεν προμηνύεται εύκολο το βράδυ για την εθνική μας ομάδα 15-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. 5 πόντους έχει πετύχει ο Λαρετζάκης που κάνει και αυτή τη θεαματική βουτιά πριν από λίγο. Το Λιόπουλος 5, Χαραλαμπόπουλος 2, Κουζέλογλου 2 και Νετζίπογλου 1. Αυτή είναι η πόντη για την εθνική μας ομάδα. Εντυπωσιακή η Πορτογάλη στο θέμα της τάπας. Έχουν 5 στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Βασίλης Πανούλης για την εθνική μας. Τι άλλο έχουμε όσο έτσι παίρνουν τις ανάσεις τους εκεί στην Αρένα. Βλέπω εδώ και ο Γιαννίση στο μάτς στο Μεξικό Αγγλία έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις στο Αστέκα στις 87.000 θέσεις. Σε κάθε θέση υπάρχει μια σημαία. Μιλάμε, η ατμόσφαιρα θα είναι για τους Άγγλους κάτι παραπάνω από καυτή, θα έλεγε κανείς. Εδώ στα μηνύματα που έχετε στείλει, εδώ ένας φίλος ζητά και να τον στείλουμε ταμείο, λέει, γιατί έχει έξοδο για το Βραζιλία-Νορβηγία, σε πιστεύουμε. Λέει, εγώ και το στοίχημα δεν συναντηθήκαμε πουθενά. Βέβαια, έχω έξω από το στούντιο Κώστα Μιαούλη, ο οποίος όλο και κάτι θα έχει να πει στοιχηματικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει η Βραζιλία Και για τελικό, έτσι. Βέβαια έχει δώσει και Πορτογαλία, νομίζω. Βραζιλία-Πορτογαλία τελικό. Πορτογαλία, θα δούμε τι θα κάνει με τους Ισπανούς. Ρογιάννηση.

0: Για πάμε ξανά στη Σανέλα Αρένα, γιατί ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Πάμε στο Χριστουροπόλι.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει η δεύτερη περίοδος. Η μπάλα είναι για την Πορτογαλία. Η εθνική ομάδα ξεκινάει με τον Λιόπουλο Λαρετσάκη Μωραήτη, που παίρνει για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Το Πανικολά, το Τέσσερα, Βουζέλογλου στο 5. Και από την άλλη, ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ο Λισβόα, ο Βόιτσο, ο Ρελβάο και ο Βεντούρα. Είναι η, όχι ο Βεντούρα, ο Αμαράντε είναι η 5 για την ομάδα του Μάριο Γκόμες, που προηγείται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα ο Τραβέντο Βίλιαμς με τον Λαρετζάκη. Βγήκε και ο Κουζέλογλου για να τον πιέσει εκεί. Καλή άμυνα εδώ για την ελληνική ομάδα. Δυσκολεύεται ο Τραβέντο Βίλιαμς. Παρά λίγο να κάνει και λάθος. 9 δευτερόλεπτα τώρα Λισβόα με τον Τελειόπουλο. Λισβόα για 3 μπροστά στον Τελειόπουλο. Η παρά ίσα ίσα βρήκε Στεφάνη. Έχω λοριμπάντο τον Μωραήτη. Ανέβασε την ένταση στην άμυνα η ελληνική ομάδα και την έβγαλε αυτή την άμυνα. Πρέπει να βρει και σκόρο εδώ στην επίθεση. Το Λιόπουλο στο Λαρετζάκη. Πιέζεται από το Τραβάντε Βίλιαμς, είναι πολύ δυνατό παιδί. Καλή πάσα του Λαρετζάκη στο Λιόπουλο. Το Λιόπουλο περνάει, δίνει στο Λαρετζάκη. Για 3 τώρα ελεύθερο στο Λαρετζάκη. Να στοχίσει. Rebound από το Βόιτσο. Αφήνει δίπλα του στο Λισμπόα. Λισμπόα κατεβάζει γρήγορα, γρήγορα την μπάλα για τους Πορτογάλους. Εντεφανέσα, πικερόλ με τον Ρελβάο. Έφταλε το λέει από τελευταίου. Rebound από τον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Μωραήτης. Ποιος δεν επιτίθεται. Βλέποντας τον Βόιτσο που είναι πιο ψηλός μπροστά του, πάτησε φρένο. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα η ελληνική ομάδα τώρα με τον Μωραήτη να πηγαίνει ανάποδα το σκριν. Να δίνει στον Κουζέλογλου και από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο. Το Λισβόα, 9 δευτερόλεπτα. Σαν να έχει μπλοκάρει λίγο το ελληνική επίθεση. Στο Λιόπουλο πήρε ένα σκριν. Με τον Ρελβάο. Πάσα του στον Κουζέλογλου. Υπήρξε εκεί μια επαφή. Την μπάλα για την ελληνική ομάδα, αλλά για μόλις 1,5 δευτερόλεπτο. Αυτό απομένει για την επίθεσή τη από την παρέμβαση των αντιπάλων. Η παναφορά θα γίνει από την baseline και κάτι πρέπει να γίνει γρήγορο τώρα και αποτελεσματικό για την ελληνική ομάδα. Για να βρει σκορ σε αυτή την κατοχή. Οδηγίες από τον Σπανούλη για το πώς θα κινηθούν οι παίκτες. Μωραήτης ψάχνει τον Τελειόπουλο, δυσκολεύεται, θα τον βρει. Ο Τελειόπουλος προσποιείται, εντός χρόνων το σουτ. Άρα λίγο να μπει κιόλας. Ήταν από τα 10-11 μέτρα βέβαια. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο ο Τελειόπουλος. Εκεί που πήρε την μπάλα. Θα μείνει ευκαιρία για την ελληνική ομάδα και δυνατότητα του Πορτογάλου τώρα να ξαναφτάσουν στους συν 6 με ένα καλό σκριν που δέχτηκε εκεί. Η ελληνική άμυνα, ο Λισβόα πέρασε και έκανε βόλτα στη ρακέτα και έκανε το 15-21 μετά το 0-6 και ξανά στο συν 6 Πορτογάλη για την ελληνική ομάδα που ζορίζεται πάρα πάρα πολύ στην επίθεσή της. Γι' αυτό και συγκόνει τον Μήτρο Λόγκο, ο Σπανούλης, που προσπαθώντας να βρει λύσεις. Το Λιόπουλος, στο Μωραήτη, Μωραήτης με το Λισβόα, περνάει προς τα μέσα, καλή πάσα στον Κουζέλογλου, ωραία συνεργασία εδώ, καλό το πικερόλ, ωραίο και το κόμπινγκ του Κουζέλογλου, 17-21, επιτέλους μια καλή συνεργασία για την ελληνική ομάδα. Και όχι κάποιο καλάθι προσωπικό, γιατί ως τώρα τα περισσότερα καλάθια ήταν προσωπικά. Ρελβάο, τον Τραβάντε Ουίλιαμς, λάθος εδώ από τους Πορτογάλους. Δεν συγχρονίστηκαν καλά ο Ουίλιαμς και ο Ρελβάο. Την μπάλα περνάει στην εθνική μας, που έχει και δύο αλλαγές. Το Λιόπουλος και ο Κουξέλογλου ετός. Τίτρο Λόγκ και Κακλαμανάκης στη θέση τους. 7:53 για το ημίχρονο. Κατοχή και πάλι για την ελληνική ομάδα. Δεν την νοιάζει την εθνική μας η διαφορά. Νίκη θέλει. Έχουμε κερδίσει στην Πορτογαλία τον πρώτο γύρο, στο Ματοσίνιος που είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. 8 ποντούς, 68-76 κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα Παπα-Νικολάου δίνει το Κακλαμανάκη που μπορεί να αποστάρει ο Κακλαμανάκης εκεί. Πρέπει να το επιχειρήσει. Πρέπει να σπρώξει τον αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει, βγαίνει προς τα έξω. Μωραήτης, step back τρίποντα από το Μωραήτη, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αχ, η μπάλα εδώ το πούλησε. Πήγε και βγήκε, ήταν καλό το σου. Παρά το γεγονός ήταν υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Η μπάλα πήγε και βγήκε από το καλάθι. Και μένει το 17-21. Κακλαμανάκη στο head out. Τώρα οι Πορτογάλοι έχουν μια ανισορροπία στην ελληνική άμυνα, αλλά γρήγορα έγιναν και πάλι περιστροφές. Λισβόα για 3, θα στοχίσει, ριμπάντα τον Παπα-Νικολάου. Αφήνει στο Μωραήτη. Μωραήτη στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκη με τον Λισβόα. Προδεί να περάσει. Θα βγάλει έτσι στο Μωραήτη, ελεύθερο από το για 3. Ούτε τώρα. 0-2 από το Μωραήτη, τώρα υπό πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Ελεύθερο τρίποντο, αλλά άστοχο. Παραμένει το 17-21 με δύο χαμένες ευκαιρίες για την εθνική μας. Για 3 τώρα ο Μπρίτο, πολύ κακό τρίποντο. Στη γωνία της Στεφάνης τρέχει η μπάλα. Και εύκολο rebound για την εθνική ομάδα. Ευτυχώς έχουν κολλήσει οι Πορτογάλοι επιθετικά. Δεν είναι ότι κάνουν κανένα φοβερό επιθετικό παιχνίδι για αυτή. Αλλά εμείς κάνουμε ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι η αλήθεια. Σπάρει μπάλα στο Κακλαμανάκι, αλλά πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του. Και ξαναπαίρνει ο Μωραήτης. Ο Μωραήτης βρίσκει διάδρομο. Έγινε φάουλ εκεί. Και καλά, γιατί το ξαναπάμε τον Μωραήτη. Ο οποίος πέταξε την μπάλα πάνω από τον νόμο του για να αποφύγει το στόπ, ενώ είχε πάρει την επαφή και το είχε ένα τρομερό καλάθι. Απίστευτο καλάθι, πραγματικά το βλέπω τώρα και στο replay εδώ στο Cube. Πήγε με τα χίλια πάνω του ο Ρελβάου, μάλιστα κάνει και το τρίτο του φάουλ και αυτό είναι ένα επιπλέον κέρδος για την ελληνική ομάδα, γιατί ο Ρελβάου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για τους Πορτογάλους. Άχαρη δουλειά, αλλά καλή δουλειά. Η Αδεγή μειώνει λοιπόν στο καλάθι και μπορεί να μέσω και στον πόντο αν ο Μωραήτης βάλει τη συλλογωματική πολύ και ενώ έγινε αλλαγή στον ψηλό της Πορτογαλίας. Ο Ρελβάο πήγε στον πάγκο με τα τρία φάουλ και στη θέση του ο Μοντέιρο επέστρεψε επίσης για τους Πορτογάλους ο Βεντούρα για να βάλει στον πάγκο ο Λισμπόα. Μωραήτης από τη βολή, θα τη χάσει τη βολή. Θα διατηρηθεί το 19-21, 6-24 για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Προφανώς εδώ στην Σανέλα Αρένα των άλλων ελφίων. Καλή άμυνα από τον Μήτρο Λόγκ μπροστά, από τον αντίπαλό του κλέβει. Έγινε φάουλ με το Μωραήτη που το δόθηκε. Και δεύτερο φάουλ, με το δεύτερο το δώσανε οι διαιτητές. Δεύτερο ομαδικό κιόλας για την Πορτογαλία σε αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει κανένα φάουλ σε αυτό το 12 λεπτό. Αλλά θυμίζω ότι έχει με δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο τον Καραλαμπόπουλο και τον Μήτρο Λόγκ. Από την άλλη, δύο φάουλ πλέον ο Μπρίτο, δύο ο Κεϊρός και τρία ο Ρελβάο. Μωραήτη στην επαναφορά δυσκολεύεται. Κάποιος να βγει να πάρει την μπάλα, μην κάνουμε παράβαση. Οριακά προλάβαμε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Μήτρο Λόγκ. Σκρίνη από τον Παπα-Νικολάου. Ελλάζα Μήτρο Λόγκ. Με τον Μπρίτο μπροστά του σηκώνεται. Η μπάλα και πάλι πήγε και βγήκε. Δεν μας πάει κιόλας. Είναι αυτά κακά σημάδια. Άμα θέλει κάποιος να τα βλέπει λίγο προληπτικά, να μπαίνει και να βγαίνει μπάλα 2-3 φορές από το καλάθι των Πορτογάλων σε σούτ ελληνικά. Αμαράντε τώρα. Προτεί να δώσει την μπάλα κάτω από το καλάθι στον συμπαίκτη του και πάλι. Το πιέζει καλά ο Μήτρο Λόγκ, πάσα στη γωνία. Για τρεις στον Μπρίτο, κακή εκτέλεση rebound από τον Μωραήτη. Οι Πορτογάλοι έχουν μπλοκάρει επιθετικά, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Τη δική μας την επίθεση. Ο Μωραήτης με το Βεντούρα περνάει. Καλή πάσα του στο Κακλαμανάκι, αυτός έξω στον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Μήτρο Λόγκ, τρίτη baseline, κλείνεται. Ωραίο layout, καλά από τον Μήτρο Λόγκ και ισοπαλία. 21-21, 6-0 σερί για την ελληνική ομάδα. Βεντούρα δίνει στο Μοντέιρο που στάρει για τρεις ο ψηλός. Αστοχή αλλά παίρνει το ριμπάουντ του Παπα-Νικολάου. Και αφήνει δίπλα του στο Μήτρο Λόγκ. Ώρα να προσπεράσουμε και όχι με ένα πότο. Είμαι δύο και για τρεις ανοχή. Πάολε εδώ καθαρό. Έχει σηκώσει μάλιστα και το χέρι του ο παίκτης της Πορτογαλίας. Αλλά άργησαν οι διαιτητές να το σφυρίξουν. Το φάουλ του Αμαράντε πεντακάθαρο. Έχει σηκώσει και το χέρι του. Οι διαιτητές μετά από κανένα δύο δευτερόλεπτα το σφύριξαν. Δεν ξέρω αν ήθελα να δώσουν πλεονέκτημα. Αλλά η ουσία είναι ότι άρχισαν να πάρουν αυτό το σφύριγμα. Πάρα να παίξω για την ελληνική ομάδα με 16 δευτερόλεπτα. Τρία ομαδικά φάουλ πλέον από τους Πορτογάλους. Παπα-Νικολάου με τον Βόιτσο που είναι καλός αμυντικός. Λαρετζάκης δίνει στο Μήτρο Λόγκ, όχι καλή πάσα. Κλέβουν οι Πορτογάλοι. Το Μπρίτο σε ένα εύκολο λέει από τον εφηδιασμό 21-23. Αυτά τα δύο στα λάθη πληγώνουν την ελληνική ομάδα. Τώρα και Βερεσέ δώσαμε την μπάλα στα χέρια των Πορτογάλων. Ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα. Έχει φτάσει πλέον τα 5 στο μάτς. Μήτρο Λόγκ για 3, ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει, ολοκληρώνει ο Μωραήτης. Λαρετζάκης τώρα. Για 3 ο Λαρετζάκης, πολύ τραβηγμένες επιθέσεις αυτές. Ο Σπανούλης είναι έξαλλος. Δεν χρειάζεται με τον Λαρετζάκης να πάρει ένα τρίποντο υποπίεση, ενώ είχαμε τόσο μεγάλη επίθεση μπροστά μας. Τώρα οι Πορτογάλοι μπορούν να διευρύνουν ξανά το προβάδισμά τους με τον Μπρίτο. Να επιτίθεται στο Καλαμανάκι. Μπερδεύεται, χάνει ο ίδιος την μπάλα κάτω χίλια την ελληνική ομάδα. Ευτυχώς οι Πορτογάλοι τα έχουν κάνει ματάρα στη δική τους την επίθεση. Ώρα να επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Θα βγει ο Λαρετζάκης. Νομίζω ότι έκανε έξαλλο τον Σπανούλη στην προηγούμενη φάση. Και γι' αυτό ο Σπανούλης πηγαίνει κατευθείαν απάνω του και του Ταρσέλνη. Λογικά θα τον έχει όλη τη χρονιά και στον Άρη. Ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει άγνοια κινδύνου. Πολλές φορές θα το γίνει σε καλό. Κάποιες φορές όπως στην προηγούμενη φάση βγαίνει και σε κακό. Μήτρο Λόγκ τώρα. Ωραία ιεραρχία τρίπλα. Περνάει ωραία φάουλ. Λεβιό. Τέταρτο ομαδικό πλέον για τους Πορτογάλους. Με 4 και 4 αναμονωμένο στο δεκάλεπτο. Δεν έχουμε φάουλ εμείς ακόμα σε αυτή την περίοδο. Από το επόμενο φάουλ των Πορτογάλων σε αυτό το δεκάλεπτο θα έχουμε βολές. Αν δεν είναι προφανώς κάποιο επιθετικό. Και υπάρχει time out τώρα από τον Βασίλη Σπανούλη. 21-23 το σκορ. 4 και 4 πριν το τέλος του ημιχρόνου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Λοιπόν, 21-23 είμαστε πίσω στο σκορ. Το κακό είναι ο Γιάννης, παιδί μου, ότι είμαστε πίσω στο σκορ έτσι ψηλοσταθερά. Ενώ και οι Πορτογάλοι δεν είναι ότι είναι και θεαματικοί, ας πούμε, επιθετικά. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. 4 και 5 απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα για να πάει με όσο δυνατόν καλύτερο ρεκόρ στην επόμενη προκριματική φάση για το Mundo Basket του 2027. Τι άλλο έχουμε, Γιώργο Γιάννης, παιδί μου, όση ώρα έχουμε τον μπάσκετ? Έχουμε Novak Djokovic, ο οποίος ξεπέρασε τον Federer σε νίκες στο Wimbledon. 106 έφτασε. Κέρδισε τον Roman Safiulin 3-1. Προκρίθηκε και στα πρώιμα τελικά. προσπέρασε και το Φέντερερ, να ξέρεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένατη σερή χρονιά στα προεπιτελικά του Wimbledon, 17η στην καριέρα του και 66 παρουσίες σε φάση των 8 ενός Grand Slam. Δεν ξέρει καθόλου ο Νόβακ Τζόκοβιτς, λέω, παιδί μου. Έχουν έρθει εδώ και κάποια μηνύματα από τους ακροατές που δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Ολοκληρώνεται, βλέπω εδώ, σιγά σιγά το time out. Το Λιόπουλε, πάμε μία κόντρα στα τρίποντα για τη φανέλα σου. Ένα πολύ ωραίο έτσι πλακάτ που κρατάει ένα παιδί. Πάμε μία κόντρα στα τρίποντα για να μου δώσει τη φανέλα σου. Πολύ ωραίο. Στον πάγκο είναι το Λιόπουλε, εδώ πίνει το νεράκι του να δροσιστεί. Ζεστή ημέρα, πάμε. Χρήστο Ρομπόλη.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στη δράση, 21-23 το σκορ, 3-56 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Ντρου Λόγκ, καλές προσπίσεις, ένα σούτ από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει όμως, rebound, όχι από τον Κακλαμανάκη τελικά. Ο Κάντιντο Σά που μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά στο μάτι για την Πορτογαλία, μαντεύει το rebound και αφήνει δίπλα του Παναμαράτε. Πάλι γυλοφορεί πάλι η Πορτογαλία, Βεντούρα με τον Μωραϊτη. Βεντούρα συνεχίζει τις τρίπλες. Φάουλ του Μωραϊτη, το πρώτο φάουλ για την Ελλάδα σε αυτή την περίοδο. Αμιλά έγινε, δεν υπάρχουν πολλές. Ετοιμάζει το Λιόπουλο και Μπαζίνα ο Σπανούλης, θα αποσυρθεί ο Μωράιτης και ο Μίτρου Λόγκ. Αλλάζει το δίδυμο των γκάρντ ο Έλληνας προπονητής. Ο Παναικολάου Χαραλαούπουλος σε Κλαμανάκη στην υπόλοιπη της ελληνικής πεντάδας. Μπάλα πέσει για την Πορτογαλία που προηγείται με 2 και έχει και την μπάλα δική της. 3-34 για το ημίχρονο. Ο Μπρίτος είναι παραφορά. Ο Μπρίτο δίνει στον Βεντούρα. Αυτός με τον Μπαζίνα. Παίρνει την μπάλα και πάλι ο Βεντούρα, φάουλ εδώ και πολλές για την ελληνική ομάδα, μάλλον για την πορτογαλική ομάδα από αυτό το φάουλ της Αθηκής. Το φάουλ που κέρδισε ο Αμαράντε από τον Κακλαμανάκη, έχω την αίσθηση, ναι, και θα πει και θα πάει στις συμβολές. Κατέβασε το χέρι του ο Κακλαμανάκης και στέλνει τον Βεντούρα, τον Αμαράντε στις συμβολές. Αμαράντε έφτασε στην πρώτη, 21-24. 8 πόντους έχει ο Μπρίτο, πρώτο σκόρερ για την Πορτογαλία. Για την ελληνική ομάδα από 5 έχουν το Λιόπουλος και ο Λαρετζάκης. Είναι και 27 από μέσα για το ημίχρονο πια. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Βεντούρα. Και τώρα ο Μπρίτο θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Τραβάντε Βίλιαμς για τα τελευταία 3-27 του πρώτου ημίχρονου. Σπαζίνας. Μαζίνας ψάχνει συμπέχτη, θα δώσει το Κακλαμανάκι. Πρέπει να πάρει για να οργανώσει την επίθεση. Ο Νάσος Μπαζίνας. Αργή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Δεν βλέπουμε κάποια κίνηση ιδιαίτερη. Τώρα ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να πάρει θέση για να ποστάρει. Απέναντι στον Τραβάντε Ούλιαμ που είναι γερό παιδί, αλλά είναι πιο ψηλός ο Παπα-Νικολάου. Πάσα στο Χαραλαμπόπουλο που κλείνεται. Παπα-Νικολάου, 4 δευτερόλεπτα. Δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο είναι ατρίποντα από τα 8 μέτρα. Άστοχο. Ριμπάουντα από ποιον, από τους Πορτογάλους τελικά. Και ο Μπαζίνας θα κάνει φάουλ στο Βεντούρα. Τρίτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα, χαμηλά βέβαια, δεν υπάρχουν πολλές, αλλά χάθηκε μία ακόμα επίθεση, κακή επίθεση για την ελληνική ομάδα που κατέληξε σε ένα τρίποντο step back από τα 8 μέτρα από τον Χαραλάποπουλο. Δεν έχουμε ροή στην επίθεση, δεν έχουμε ρυθμό, δεν έχουμε φτωχία. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, γιατί είπαμε το παιχνίδι σήμερα θα είναι αίμα κι άμος. Βεντούρα, το screen, παραλίγο να κλέψει ο Μπαζίνας, η μπάλα πηγαίνει στο Μοντέιρο. Και πάλι Βεντούρα με τον Μπαζίνα. Περνάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Βάολε το Σκοντολιόπουλο πεντακάθαρο. Άπλωσε και χέρι κιόλας ο Πορτογάλος και δεν δόθηκε τίποτα. Αν είναι δυνατόν και θα ήταν και κατοχή εύκολη για την ελληνική ομάδα, αλλά δεν δόθηκε το παραμικρό. Παπα-Νικολάου ωραία πάσα στο Σκοντολιόπουλο, αλλά παρεμβάλλεται το πόδι του Αμαράντε και σταματά τη φάση. Ο Σκοντολιόπουλος ούτε διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση και επιθετικό φάουλ. Η μπάλα θα γίνει επαναφορά από την πλάγια γραμμή. 18 δευτερόλεπτα για την εθνική ομάδα. 2-33 για το ημίχρονο. 21-25 το σκορ. Το Λιόπουλος προσπαθεί να βγει από τα σκρίν. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Το ψηλότερο αντίπαλο. Η μπάσα του ήταν σε πλάτη αντιπάλου. Οι Πορτογάλοι πάνε να βγάλουν συνδυασμό. Ευτυχώς πετάνε την μπάλα μόνοι του έξω. Γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια εκεί του Αμαράντε. Και κατέληξε και πάλι στην ελληνική ομάδα από ένα ακόμα αβίαστο λάθος για την εθνική. Έχουμε χάσει το μέτρημα πια. Και το κακό είναι ότι αυτά τα λάθη φέρνουν και σκορ στον εμβλιασμό. Έχουν αρκετά καλάθια εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο οι Πορτογάλοι τώρα. 21-25, 2-20 για το τέλος της περίοδου. Μπαζίνας. Πάσα του στο Χαραλαμπόπουλο. Αυτός με τον Καντίντο Σά που είναι πολύ αθλητικό παιδί. Παζίνας περνάει, ένα φλότερ, ωραία προσπάθεια. 23-25 από τον Άσο Παζίνα. Και βρήκε λίγο χώρο και επιτέθηκε στο καλάθι. Έμενα ράνερ από τα 2-3 μέτρα. Μείωσε στο καλάθι για την ελληνική ομάδα. 23-25. Τελευταίο τίλετο του πρώτου μηχρόνου. Μοντέιρο παίρνει προς τα μέσα. Την μπάλα δεν θα την κάνει το χαρτίρι. Είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Μοντέιρο, ο οποίος ζητάει από τον προπονητή του να κάνει challenge, αλλά εκείνος δεν τον ακούει. Του κάνει μάλιστα χαρακτηριστική γυρονομία. Και του κάνει και συστάσεις επειδή αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Και όπως βλέπω τη φάση, μπορεί για να δικαιωνόταν ο Μοντέιρο αν έκανε challenge ο προπονητής της Πορτογαλίας, γιατί νομίζω ότι παρενευλήθη εκεί το χέρι του Κακλαμανάκη. Αλλά τέλος πάντων η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. 1-44 για το τέλος του ημιχρόνου. Καραλαπόπουλος, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος απέναντί του με τον Αμαράντε. Τολιόπουλος τώρα με τον Αμαράντε και πάλι μπροστά του. 6 δευτερόλεπτα, δεν πάει κανένας για screen. Τολιόπουλος ένα τρίποντα από τα 9 μέτρα. Δεν μπορούν να μπουν αυτές οι επιθέσεις. Κακή επίθεση για μια ακόμα φορά για την εθνική. Και φάουλ που κάνει χαμηλά ο Κακλαμανάκης για να αποψοφήσει τον πιθανό εφηδιασμό από τους Πορτογάλους. 23-25, 4 ομαδικά πλέον και για την εθνική. Ο πάγκος θα πάει ο Κακλαμανάκης τώρα. Για να μπει ο Περσίδης, ένα πολύ χαμηλό σχήμα η ελληνική ομάδα τώρα. Ουσιαστικά χωρίς πεντάρι. Παπα-Νικολάου, Χαραλαπούπουλος, Περσίδης είναι 3 forward ουσιαστικά. Αυτά τα παιδιά περισσότερο είναι στο 3. Κάτε και λίγο στο 4, αλλά κανένα πεντάρι. Έχουμε και δύο γκάρτ φυσικά, τον Τολιόπουλο και τον Παζίνα. Πολύ χαμηλό σχήμα, σχήμα ειδικών συνθήκων. Ενώ οι Πορτογάλοι παίζουν με κανονικούς πυλούς. Έχουν τον Μοντέιρο, ο οποίος είναι πραγματικό βουνό. Έχουν και τον Σά, ο οποίος είναι αρκετά αθλητικό παιδί. Με ένα πιο έτσι κανονικό σχήμα οι Πορτογάλοι, με ένα έτσι πειραματικό θα λέγαμε η ελληνική ομάδα, που μάλλον θέλει και λίγο να μπερδέψει και τους Πορτογάλους, να γίνουμε και πιο ευέλικτοι στην επίθεση, να έχουμε και σούτα ενδεχομένως και από 5 θέσεις. Αυτό μάλλον ζητάει ο Σπανούλης. Λισβόα που επανέλθε στο παρκέ, με τον Παπα-Νικολάου απέναντι του, 1-20 για το 10 λεπτό. Ο Σά κλείνεται, ωραία πάσα του Βίλιαμ στο Μοντέιρο κατά το καλάθι, θα κερδίσει αυτός βολές από το φάουλ που του έκανε ο Μπαζίνας ή ο Χαραλαβοπούλος, να δούμε. Όλα τα λεφτά ήταν η γρήγορη πάσα που έκανε ο Βίλιαμ στον Μοντέιρο. Το φάουλ από τον Παζίνα το δεύτερό του. Τα Κλαμανάκης, Χαραλαβοπούλος, Μίτρουλον και Παζίνας πλέον από δύο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μπρίτο, Μοντέιρο και Κεϊρός από δύο για την Πορτογαλία. 3 έχει ο Ρελβάο που είναι στον πάγκο. Μοντέιρο στη γραμμή. 1-14 να αποπέμπουν στο ημίχρονο. Έξω η πρώτη προσπάθεια του σέντερ της Πορτογαλίας. Παίζει στην Πράγκα. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Ο Μοντέιρο. Το κοινό κάνει την πορεία, αποδοκιμάσει. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κανένα γκολ στην επίθεση. Θα βάλει τη δεύτερη βολή ο Μοντέιρο. 23-26 time out από τον Σπανούλη. 1-14 για το τέλος του ημιχρόνου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.
0: Πολύ χαμηλό το σκορ για ημίχρονο. 23-26. Η εθνική μας είναι πίσω. Στο παιχνίδι με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν πάει και πολύ καλά η αλήθεια είναι. Για την εθνική μας ομάδα, αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ αγώνα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ από νεότερα. Να σας πω για άλλη μια φορά βέβαια ότι μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Εθνικής θα μπει και Ζάλιαρη στο στούντιο 9 η ώρα. Μετά τις 9.30 λοιπόν θα έχουμε κανονικά τα ρεπορτάζ των τεσσάρων. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ για να μάθετε όλα τα τελευταία νέα. Τα έχουμε πει πάνω κάτω τι έχουμε σήμερα. Η ΑΕΚ πάρα πολλά νεάκια σήμερα. Γιώργο, στο ημίχρονο θα φέρω μια όλη μέσα να σου πει για Κάιρινεν, να μας πει και πώς λέγεται, να μας πει και για Αλεξίου, γιατί τους έχει μελετήσει τις κινήσεις αυτές τις τελευταίες της ΑΕΚ. Θα πάμε και Ολλανδία, θα πάμε και σε Ολυμπιακό, θα πάμε και σε Παναθηναϊκό, θα πάμε και σε ΠΑΟΚ, θα τα μάθουμε όλα τα νέα.

0: μπορούμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάμε ξανά στο Χριστοροπόλιο.
1: Το 1 και 14 για το τέλος του ημιχρόνου. Ελλάδα-Πορτογαλία 23-26, καταρχήν για την εθνική ομάδα.
0: Κάποιος θα πίστευε ότι είναι πρώτη περίοδος, όχι ότι πάει ημίχρονο το παιχνίδι.
1: Ναι, αλήθεια αυτή. Ναι, δεν έχουμε δει και τη διαφήμιση στο μπάσκετ. Ο Λιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Παζίνας, Χαραλαμπόπουλος και Περσίδης, οι 5 για την εθνική μας. Παζίνας, ωραία, πάσα στο Χαραλαμπόπουλο. Καλή κυκλοφορία εδώ. Ο Παπα-Νικολάου έχει πατήσει την πλάγια γραμμή στην εκκίνηση της προσπάθειάς του. Πάτησε το πόδι του θέλοντας να πάρει φόρα, να κάνει την επίθεση στο close out. Και ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα, το έκτος αυτό το δεκάλεπτο. Έξι έχουν και οι Πορτογάλοι. Έχουμε χάσει τη μάχη των κατοχών, έστω και οριακά, αλλά την έχουμε χάσει. Σε ένα πολύ χαμηλό σκορ, πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά. Αλλά σημασία έχει νίκη και μόνο η νίκη. Πρέπει όμως η εθνική να ανεβάσει τις στροφές, γιατί αλλιώς θα είναι δύσκολο το βράδυ. Και δύσκολη ακόμα περισσότερη συνέχεια. Λισκούα μπαίνει μπροστά μέσα, βάζει έξω, τραβάται Βίλιαμ για τρει, αστοχή. Rebound, όχι από τον Παζίνα, θα το πάρει με τον Πορτογάλι. Ευτυχώς θα στοχίσουν από κάτω, αλλά παίρνει δεύτερο rebound και με την τρίτη προσπάθεια ο Μοντέιρο, σέντερ του, θα πετύχει το καλάθι να κάνει το 23-28-5 για την Πορτογαλία. Ο Παπα-Νικολάου ζητάει κάποιον για να επαναφέρει. Time out υπάρχει. Διαμαρτύρεται ο Σπανούλης στους παίκτες του για την κακή αμυντική συμπεριφορά, για την κακή συμπεριφορά και στα box out, γιατί οι Πορτογάλοι ανανέωσαν εδώ δύο ακόμα επιθέσεις. Και με την τρίτη βρήκαν το καλάθι με τον Μοντέιρο για το συν 5. 23-28 είχαν προηγηθεί άλλες δύο φορές με συν 6. Τώρα προηγούνται με συν 5 και βάζουν πελάδες στο κεφάλι της ελληνικής ομάδας. Μια ελληνική ομάδα σε αυτό το πρώτο μέρος είναι πάρα πολύ άστοχη. Έχει 9 στα 31 σουτ, παρακαλώ. 7 στα 15 δίποτα. 2 στα 16 τρίποτα. Από την άλλη έχει 8 ασίστ για 6 λάθη. Και από την άλλη, οι Πορτογάλοι βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς ότι αριστεύουν. Έχουν και αυτοί 9 στα 32 σουτ. Δηλαδή, οι δύο ομάδες συνολικά έχουν λιπερά ποσοστά. 9 στα 31, εμείς 9 στα 32 οι Πορτογάλοι έχουν χτίσει ένα νέο κλειστό εδώ πέρα στα Μελιώσια. Απλά οι Πορτογάλοι έχουν 7 επιθετικά rebound. Έχουν και αυτοί 6 λάθη. Έχουν πάει περισσότερο στις βολές από εμάς. Έχουν 8 στις 10 και γι' αυτό έχουν αυτή τη διαφορά των 5 πόντων. Πηγαίνοντας προς την κατάληξη του ημιχρόνου. 23-28, τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές, για να δούμε τι θα έχει σκαρμιστεί εδώ ο Σαρόλης για την τελευταία κατοχή για την ελληνική ομάδα. Και ενώ να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, στον πρώτο όμιλο με τον οποίο διασταυρωνόμαστε, η Γεωργία το έχει φέρει στα ίσα. Ένα ακόμα κακό νέο για την ελληνική ομάδα. 81-81 έχει γίνει το μάτς. Από εκεί που οι Ισπανοί ήταν μπροστά με 16-17 πόντους. Στα τέλη της τρίτης περίοδου βλέπω ότι οι Γεωργιανοί με ένα τρίποντο του Ριντ 1-19 πριν το τέλος ισοφάρισαν και έχουν και την κατοχή μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εμείς όμως και βλέπουμε μετά τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες του άλλου ομίλου. Αναφορά από την τελική γραμμή με τον Τολιόπουλο. 27 δευτερόλεπτα θυμίσω για το τέλος του ημιχρόνου. Μίτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Σαραλαμπούλο, Λαρετέξ, Παπα-Νικολάου. Πολύ χαμηλό σχήμα για την ελληνική ομάδα σε αυτή την επίθεση. Δεν έχουν πολυτέλεια φάουλ οι Πορτογάλοι, έχουν 4 ομαδικά. Από το επόμενο έχουμε βολές. Μίτρου Λόγκ με τον Williams. Θα τη φάει όλη την επίθεση η ελληνική ομάδα. Μίτρου Λόγκ περνάει ωραία, φτάνει σε lay-up. Αλλά δέχεται stop. Εδώ θα μπορούσε να τελειώσει εύκολα τη φάση και τώρα οι Πορτογάλοι έχουν και 3 δευτερόλεπτα. Ο Williams βρίσκει διάδρομο και φτάνει άστοχος, ευτυχώς. Άστοχο και το follow και διατηρείται το 23-28, αλλά με πολύ πολύ τροφή για σκέψη για την ελληνική ομάδα. Καθώς χάνει με 5 πόντους από τους Πορτογάλους, δεν είναι όμως τόσο η διαφορά των 5 πόντων, είναι η εικόνα της ομάδας που δεν είναι καλή. Είναι αυτό το 23 στην επίθεση που είναι πραγματικά απογοητευτικό. Είναι και τα 9 στα 32 που έχουμε. 9 στα 34 έχουν πλέον οι Πορτογάλοι. Γενικά, δυσφήμιση του μπάσκετος τώρα εδώ στο κλειστό των άλλων Ιωσίων, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε το κουμπί, αρκεί να επιστρέψουμε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με άλλη νοοτροπία, με άλλη λειτουργία, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, αναγκαία θα την πω, για τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Αυτά από τον Χρήστο Ρομπόλη. 23-28, Ελλάδα-Πορτογαλία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Σανέλα Αρένα. Πολύ κακό παιχνίδι μέχρι τώρα. Και από τις δύο πλευρές τώρα, σκόρ ημιχρόνου 23-28, Γιώργη Ανίση. Δεν το λες, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης, δεν το λες και διαφήμιση του μπάσκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει την εικόνα της η εθνική ομάδα. Όπως είπε και ο Σπανούλης εκεί στο time out, τους φώναζε, παίζουμε σαν μπιπ φοβισμένοι, για να το πω ευγενικά. Δηλαδή Κάτι πρέπει να αλλάξει. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Λοιπόν, από ό,τι ψυχανεμίζομαι, εσύ θέλεις τώρα κάποιο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στις απαραίτητες διαφημίσεις και τα λέμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Top FM 102,4.

0: Η ΑΕΚ σήμερα είχε ειδησούλες. Θα τα ακούσουμε στην Αγία από τον Γιώργο Τσακίρη. Αλλά πες μας, έχεις παρακολουθήσει, μαθαίνω. Έχεις δει δύο πράγματα. Πώς λέγεται αρχικά ο Φιλανδός ο Χαφ?
1: Τους Φιλανδούς πάντως τονίζουμε στην πρώτη συλλαβή. Οπότε έχω λέω καν στοιχηματική, ειδικά με αυτό έχουν κόλλημα. Ναι. Δηλαδή.
0: Για πες μας, μίλα μας.
1: Είναι Μάρκανεν, Χάκινεν.
0: Ναι.
1: Λίτμανεν.
0: Ωραία. Άρα είναι Κάρινεν.
1: Ναι, και από ό,τι βλέπω και ο Κώσο και έτσι στο Γάκη 365 Κάρινε το γράφουν. Τώρα εντάξει, θα μας πούνε κιόλας όταν έρχονται οι παίχτες.
0: Να σου πω και κάτι. Δεν είναι και απολύτως εφικτό σε κάθε χώρα οι δημοσιογράφοι να λένε τους παίχτες ακριβώς
1: ναι,
0: το όνομά
1: τους
0: όπως είναι, γιατί ήταν έτσι να λέγαμε Χοντζινέη και Κριστιανό Ρονάλντου.
1: Υπήρξε παίχτης φέτος στην EuroLeague που έκανε λάθος το όνομά του.
0: Ποιος?
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα. Είχε πει λάθος όνομα εκεί που κάνουν στην αρχή την παρουσίαση του παίχτες.
0: Ναι.
1: Είχε πει λάθος όνομα του και το λέγανε όλη τη χρονιά. Γιατί δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Το είχε τονίσει λάθος.
1: Το είχε τονίσει λάθος που λένε παιδί μου το όνομα.
0: Ναι, που λένε ναι.
1: Και το είχε τονίσει λάθος. Και μετά το ρωτάγανε όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων.
0: Οπότε να πούμε ότι στην κονσόλα του είχε νεκρός Γιάννησης. Για πες μας λίγο για Κάρινεν.
1: Είναι η περίπτωση που ήθελε ο Νίκολιτς υπό την έννοια των χαρακτηριστικών. Δηλαδή ήθελε ένα παίχτη να μπορεί να γυρίζει πίσω, να πάρει την μπάλα και να φτιάξει το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα,
0: 27χρονος, πολύ καλή.
1: Αυτό το πράγμα είναι που μπορεί να κάνει ο Κάρινεν. Δηλαδή να απαλλάξει τον Μαρίν και τον Πινέδα για να μπορέσουμε, είναι κάτι το έλεγα πάρα πολλές φορές πέρυσι, από το να κάνουν πολλά περισσότερα μέτρα να γυρίζει ένας από τους δύο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, να γυρίζουν, να παίρνουν την μπάλα, να μαρκάρουν και όλα αυτά. Έχισαν ο ένας 4.000 λεπτά, ο άλλος 3.500 και βγει ψυχή στο τέλος, γιατί πήγε μακριά στην Ευρώπη η ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι το πρόβλημα του χαφ που θα παίρνει την μπάλα από τα στόπερ για να κατευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ λύνεται με το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά τα οποία και λίγο θυμόμουν και λίγο φρέσκα, λίγο τη μνήμη μου, είχε παίξει βασικός στο προπέρσινο παιχνίδι σε εθνικής με τη Φιλανδία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήταν βασικός εκείνο το μάτς. Το Φιλανδία-Ελλάδα 0-2 για το Nations League. Θυμόμουν ότι τέλος πάντων ήταν ο παίκτης που πήγαινε, γύριζε πίσω και έπαιρνε την μπάλα κτλ. Επειδή έκανα και ένα φρεσκάρισμα της μνήμης, ας πούμε, με κάποια highlights. Θυμήθηκα ότι αυτή είναι ακριβώς η δουλειά που κάνει. Δηλαδή είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα δημιουργήσει το παιχνίδι. Οπότε θα απαλλάξει και τον Πινέδα και τον Μαρίνα να παίζουν ταυτόχρονα και τρεις, ή θα απαλλάξει τον Μπατενέρ του ένα από τους δύο από το να τραβήνται πίσω και να πρέπει να διασκήσουν περισσότερα μέτρα, που αυτό ήταν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Παρότι και οι δύο χαφτισά και έκαναν υπέρβαση με βάση τις αντοχές που παρουσίασαν, το ότι δεν τραυματίστηκαν σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση εκείνο το καταραμένο μίχρονο στο Βαγέκας που έλειψε ο Ρουμάνος και έγινε φίλο και φτερό το κέντρο της ΑΕΚ. Και φυσικά πολύ σημαντική προσθήκη του Αλεξίου, δηλαδή πλην των γνωστών που έχει η Εθνική Ελπίδων, σε εκείνο το μάτς με τη Γερμανία, το εκτός έδρας που είχε νικήσει η Εθνική μας. Δύο παίχτες που είχα ξεχωρίσει πάρα πολύ, τον Κοντούρη τον ήξερα γιατί τον είχα παρακολουθήσει με αρκετά παιχνιά με τον Πανετολικό σαν προπέρσινα play out. Είπα ότι αν ήθελα κάποιος στην ομάδα μου, δηλαδή εκτός από αυτούς που δεν ξέρουμε, τον Κοστούλα ξέρω εγώ και τον Τζίμα, θα ήταν ο ένας ο Αλεξίου και ο άλλος ο Κοντούρης. Η ΑΕΚ πήρε τον Αλεξίου.
0: Και κάποια ομάδα θα μπορούσε να πάρει στο Μιαούλη να προτείνει παίκτες. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει κάνει δουλίτσα.
1: Αριστεροπόδαρο στόπερ. Εκπαιδευμένος πλέον στην σχολή της Ίντερ. Πριμαβέρα αρχικός. Και γκολ βάζει με αποστημένες μπάλες και τα λοιπά με κεφαλιές. Αλλά γενικά πολύ καλές τοποθετήσεις, πολύ καλές αντιδράσεις. Ένα παιδί που έχει εκπαιδευτεί στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Εδώ παίρνει και με οψιόν αγοράς, που σημαίνει ότι επενδύει
1: 3 εκατομμύρια, πολύ καλή τιμή, μάλλον, τα είπε και Γιώργος στο μεσημέρι. Και τώρα τι περιμένω ένα στόπερ ακόμα. Πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι ίσως να έχουμε και κάποια εξέλιξη ακόμα, παίκτη που ήταν στην ΑΕΚ τέλος πάντων και με κάποιο τρόπο θα παραμείνει. Δεν της ανήκει τώρα. Και από εκεί και πέρα θα δει και ο Νίκολιτς, που θα έχει την ευτυχία να ταξιδέψει με μια πολύ πλήρη αποστολή στην Ολλανδία. Νομίζω την πληρέστερη που είχε ποτέ η ΑΕΚ σε τέτοια εποχή, δηλαδή να ταξιδεύει αρχές Ιουλίου και να έχει όλους τους επιθετικούς, όλους τους μέσους πλην του Πινέδα, που είναι ο Πινέδα, αλλά ο Πινέδα λείπει κάθε καλοκαίρι.
0: Και έχοντας αγώνα επίσημα έτσι βαθύ Αύγουστο.
1: Αργά.
0: 18-19 Αυγούστου.
1: Και πλέον να δει εκεί τι του λείπει και ανάλογα να κινηθεί. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να γίνει και μια κίνηση για το ένα άκρο της άμυνας. Πιο πολύ για το αριστερό. Εκτός αν έρθει κάποια ομάδα και πει ότι δίνω για το ρότα τόσα, ξέρω εγώ, να σου. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια κίνηση για τα άκρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Χωρίς να λέω ότι αυτό ισχύει στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι αυτά αλλάζουν κατά τη διάρκεια, ειδικά του θερινού παζαριού, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι.
0: Εγώ λέω ότι ο Ριμπάλντ έχει βάλει τα γυαλιά. Σε πολλούς. Έτσι. Σαν τα γυαλιά τα ωραία που φοράς τώρα στα έξαλα.
1: Κοίτα,
0: κρίμα να μην βλέπει ο κόσμος για άλλη μια ουλή.
1: Δεν είναι κακό να το πεις ότι πολλές φορές το να ακολουθείς το μοντέλο μιας ομάδας το οποίο πέτυχε. Δηλαδή δεν θα πει κανένας ότι η τάδε ομάδα αντέγραψε την τάδε ομάδα. Δεν είναι κακό.
0: Ξέρετε, και κάθε ομάδα να υπάρχουν 300 διαφορετικοί τρόποι. Εντάξει, δεν είναι και λογικό.
1: Καταλαβαίνω ότι για κάποιο κομμάτι του κόσμου μπορεί ο Κάριν να μην είναι, ξέρω εγώ, ένα σούπερ όνομα ή να περιμένανε, ξέρω, κάτι διαφορετικό. Το θέμα.
0: Ούτε με τον Νίκολη θα είναι όλοι ευχαριστημένοι όταν τον είχε φέρει
1: το
0: Πάρτα.
1: Το ζήτημα είναι να ταιριάζουν οι παίχτες σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Γιατί πολλοί φανταζόντουσαν, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα πάρει ένα θηριώδη, ας πούμε, ένα θηριώδη χαφ, ένα θηριώδη τύπο, για να ελέγξει, ας πούμε, την αέρα κυκλοφορίας μέσα γραμμή, να είναι ένα 90, ξέρω εγώ, ένα 95, να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος από πολύ προηγμένο πρωτάθλημα κτλ. Ο Νίκολιτς με αυτή τη λογική θα χρησιμοποιήσει τον Γιόνσον και πέρυσι. Δηλαδή παίρνει έναν παίχτη που ξέρει ποδόσφαιρο, βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο χειρισμός.
0: Πάμε να ολοκληρώσεις την ανάλυση, γιατί ξεκινάει και η Εθνικούλα.
1: Πάμε στην Εθνική, όπου ελπίζουμε τουλάχιστον να δούμε κάτι που να βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτό που είδαμε στο πρώτο δυστυχώς είναι.
0: Νομίζω τους έκανε σοφότερους στον κόσμο. Θα τα πεις και το βράδυ στην πορεία πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα Μιαούλη. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα τον βγάλουμε να μας πει δύο πράγματα για τις δύο νέες προσθήκες της ΑΕΚ. Εμείς σε λίγο θα πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο.

0: Πάμε στο Χρήστο Ραμπόλη, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα Λιώσια, στο Λένα Ρένα. 23-28, η πρώτη επίθεση ήταν λάθος από τον Παπα-Νικολάου για την ελληνική ομάδα. Πορτογάλια στο χούν, rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Η Ελλάδα έχει αρχίσει με τον Μήτρου Λόγκ, τον Κουντζέλογλου, τον Χαραλαούγλου, τον Μωραήτη και τον Παπα-Νικολάου. Μωραήτης κλείνεται, πάσα στον Παπα-Νικολάου, αυτός προκτείται, βγάζει έξω τον Χαραλαούγλου. Τώρα Μήτρου Λόγκ, Μωραήτης για τρεις από τη γωνία και αυτός άστοχος, η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να ρίχνει άστερα. Και τώρα φάουλ από τον Κουντζέλογλου πάνω στον Μπρίτο. Κατοχή και πάλι για τους Πορτογάλους λοιπόν, που προηγούνται με 5, είχαν προηγηθεί και με 6 δύο φορές το πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να συνέλθουμε. Υπήρχε και ένα time out που κυκλοφόρησε και ευρέως από τα social media με το Σπανούλη να λέει στους παίκτες ότι παίζουν φοβισμένοι, για να το πω κομψά. Πρέπει λιγάκι να βγάλουν και προσωπικότητα σήμερα οι Έλληνες διεθνείς. Καλή άμυνα τώρα σε αυτή τη φάση. Δυσκολεύονται οι Πορτογάλοι. Έχει μείνει ο Τραβάντε Ουίλιαμς με τον Κουντζέλογλου. Ο Αμερικάνος ένα step back τρίποντο. Ασοχή. Rebound ο Βιόν. Θα το πάρει τελικά με τα πολλά ο Μωράιτης. Ο Μωράιτης, ο οποίος θα δάσει την μπάλα από το κλέψιμο που του κάνει εκεί ο Βεντούρα, ο οποίος τελικά δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Θα δώσει στο Williams, θα τους μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή. Έχει δοθεί φάουλ για βολές πάνω στο Τραβάντε Williams και είναι βολές. Λοιπόν, ευκαιρία τους Πορτογάλους να ξεφύγουν από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ έντονα σε έναν από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης για μια φάση προηγουμένως. Δύο βολές λοιπόν για τον Τραβάντε Williams και ευκαιρία την Πορτογαλία να πήγει για πρώτη φορά στο μάτσο συν 7, παρακαλώ, και να βάλει ακόμα μεγαλύτερο πονογέφαλο για την ελληνική ομάδα. Μια διαφορά οι 5 πόντοι που είναι τώρα ή 7 αν γίνουν από τις βολές του Williams, που δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά σε ένα μάτσο που σκοράρουμε με το σταγονόμετρο φαντάζει σαν διψήφια η διαφορά αυτή. Ο Παπα-Νικολάου τώρα τα λέει και στον Ζουράποβιτς, τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον πιο έμπειρο από τους τρεις. Η βολή του Williams η πρώτη είναι εύστοχη, η δεύτερη είναι άστοχη. Μπήκε πιο γρήγορα ο Μωραήτης και θα επαναληφθεί η βολή του Williams από την άστοχη βολή του Williams. Λοιπόν, ο Μωραήτης βιάστηκε να μπει στο γήπεδο, στο ζωγραφιστό μάλλον, και έτσι δίνει δυνατότητα στο Williams. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία από τη βολή για την δεύτερη προσπάθειά του. 3-29. Ο Williams θα τη χάσει και τώρα τη δεύτερη βολή. Μας έκανε το χατήρι. Παραμένει το 23-29 λοιπόν. Μωραήτης. Δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κλείνεται. Δίνει στον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, ωραία κίνηση. Πάσα στο Κουζέλογλου. Ο Σεργή παίρνει την επαφή, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Από τον Μοντέιρο που είναι πραγματικό βουνό εκεί κοντά στο καλάθι. Ο Williams κατά το καλάθι αστοχή. Θα πάρει το ρημπάτο ο Παπα-Νικολάου και τώρα προϋποθέσεις κλειδιασμού για την ελληνική ομάδα. Όλοι στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ζητάει προσπάθεια για τρεις ότι είναι και ο Σπανούλης θα κάνει talent από ό,τι βλέπω. Όχι ο Παπα-Νικολάου του λέει να μην το κάνει. Έκανε κίνηση αρχικά ο Σπανούλης για talent. Θα το πάρει, για να δούμε. Όχι, τελικά δεν θα το πάρει. Νομίζω θα έχει καλές πιθανότητες να το κερδίσει γιατί ο Παπα-Νικολάου είχε πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια. Τελικά δεν το πήραμε το challenge. Νομίζω θα το κερδίσαμε και θα είχαμε τρεις φορές. Τέλος πάντων, Μήτρου Λόγκ με τον Μοντέιρο. Αυτή να περάσει την Παπα-Νικολάου, ένα τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ανάστα για την ελληνική ομάδα. Επιτέλους 26-29. Η διαφορά στους τρεις. Είπαμε, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Λίγο να πάρει ψυχολογία η ελληνική ομάδα. Λίγο να πάρουν αυτοπεποίθηση τα παιδιά, γιατί έχει κλονιστεί αυτοπεποίθηση και από την κατάληξη του αγώνα με τη Ρουμανία, αλλά και από την εξέλιξη του αγώνα τώρα. Βεντούρα με τον Μήτρου Λόγκ για να εκβιάσει ένα φάουλ και παίρνει φάουλ. Ένα γήπεδο πραγματικά στο πόδι από αυτό το στήριγμα που το πήρε ο Ισπανός ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Σάντσεφ. Ο Παπα-Νικολάου τον αγριοκοιτάζει. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Πραγματική ανακάλυψη από τους διαιτητές. Ο Σπανούλης τα λέει τώρα για αυτός με τους διαιτητές, γιατί έχει πολλά παραπονή η ελληνική ομάδα σήμερα. Η αλήθεια είναι τουλάχιστον 3-4 φάσεις που είναι, αν μη τι άλλο, πολύ αμφιλεγόμενες και συζητήσιμες. Βολές σε κάθε περίπτωση για τον Βεντούρα. Για να δούμε. Μέσα σε αποδοκιμασίες θα ευτοχίσει με πολλή περιπέτεια. Θα κάνει το 26-30. ο γκάρ των Πορτογάλων. 8 πόντους έχει ο Μπρίτο, 6 έχει ο Williams. Για την Ελλάδα κανένας παίκτης πάνω από 5 πόντους. Ο Τολιόπουλος και ο Λαριντάκης έχουν 5 πόντους. Έξω η δεύτερη βολή, την πάω από τον Παπα-Νικολάου. 26-30, χάνουν οι βολές πλέον οι Πορτογάλοι που είχαν καλό που ζητώ 8-10 στο πρώτο μέρος. Μωραήτης, είναι στο Χαραλαβόπουλο. Και αυτό στο Μίτρο Λόγκ. Μίτρο Λόγκ στον Μωραήτη, φάουλ από τον Πορτογαλία. Το τρίποντο του Μίτρο Λόγκ τώρα πήγε, αλλά δεν μετράει γιατί είχε γίνει το φάουλ νωρίτερα από τον Βεντούρα. Μπάλα απέξω για την ελληνική ομάδα 3, τα ομαδικά φάουλ της Ελλάδας 2, το Πορτογάλο. Πρώτο το φάουλ του Βεντούρα στο μάτσο αυτό. Μπάλα απέξω στην κινητική μας, σάκια 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μίτρο Λόγκ. Μίτρο Λόγκ, ωραία διήθυση. Και το λέει up. Έρχεται με το κόλλο ο Κουζόλογλου. 28-30. Και πάλι μπάλα πήγε εδώ να μας έξει άσχημο παιχνίδι. Άρχινε εκτός στόχο, αλλά έρθει ο Κουζόλογλου με το putback να κάνει το 28-30 για να μειώσουμε την διαφορά. Ενώ ο Williams προστάρει και τελειώνει την φάση. Εδώ το χτύπησαν εξ αρχής το μαρκάρισμα. Και μάλιστα ο Williams πήγε και έκανε και μια κίνηση αρκετά έτσι εριστική απέναντι στον Μίτρο Λόγκ. Μετά το καλάθι του. Και πάλι στους 4 Πορτογάλοι. Μωραήτης, Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλος. Παίρνει μπροστά μέσα φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Πορτογάλους. Το φάουλ είναι από τον Μπρίτο, την αίσθηση από τον Κεϊρός. Από τον Κεϊρός μάλλον. Ναι, και είναι το τέταρτο του Κεϊρός. Τρία ομαδικά οι Πορτογάλοι. Έξω ο Μίτρο Λόγκ, μέσα ο Λαρετάκης. Μέσα ο Ρελβάο. Έξω ο Κεϊρός για την Πορτογαλία. 28-32 το σκορ, 6-34 για το τέλος της περίοδου. Επαναφορά από τον Μωραήτη από την τελική γραμμή με 14 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Μωραήτης. Είναι στο Κουζέλογλου και από εκεί στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκη με τον Ρελβάο, είναι στο Χαραλαμπόπουλο και από εκεί στο Μωραήτη και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Μωραήτης κλείνεται, είναι στο Χαραλαμπόπουλο. Αυτός είναι τον πολύ ψηλότερο του Μοντέρο, κάνει ένα step back. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. 30-32. Μειώνουμε και πάλι στο καλάθι με την ωραία ατομική προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Πορτογάλη με το Βεντούρα. Ο Λαρετζάκης είναι για το τραβάντε Williams. Καλή συνεργασία των Πορτογάλων. Φάουλ του Χαραλαμπόπουλου και βολές πάνω στο Williams. Τα παράπονα του Σπανούλη είναι στο Λαρετζάκη γιατί έφαγε το screen και έχασε γρήγορα τον Williams από την άμυνά του. Και έτσι ο τραβάντε Williams βγαίνει και πάλι στις βολές. Νωρίτερα είχε μία στιγμή. Ο Βόιτσου στη θέση του Μοντέιρο. Αλλάζει ψηλό. Τώρα ο Ρελβάο θα πάει στο 5 και ο Βόιτσο θα είναι στο 4. Ο Μοντέρο που ήταν το πεντάρι το προηγούμενο πάει στο πάγκο. Και ο Ρελβάο ουσιαστικά κατεβαίνει μια θέση. 30-32, 6-3 για το τέλος της περίοδου. Τραβάντε Williams στις βολές. Μέσα η πρώτη. Αν είναι στους 9 πόντους και αν βάλει και τη δεύτερη θα γίνει ο πρώτος διψηφίος σκόρερ στο μάτς. Και ενώ θέλουμε ακόμα 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Williams θα βάλει και τη δεύτερη βολή. 30-34. Οι Πορτογάλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταφέρουν να διατηρούνται στην πρωτοπορία. Οριακή μεν, αλλά πρωτοπορία. Ο Ράιτης. Είναι στο Λαρετζάκι για το εκεί. Ο Παπα-Νικολάου για τρεις αρχηγός. Όχι τώρα. Υπάρχουν τα οπτιών. Και ο Κουζέλογλου να παλέψει, αλλά δεν μπορούσε. Θα μένει ευκαιρία για να φέρουμε το μάτσο πόντο. Πάσα κοντά στο καλάθι. Με αδύνατη πλευρά, ο Βόιτσο για τρεις, θα στοχίσει, ριμπάουτ από τον Παπα-Νικολάου. Το αφήνει δίπλα του το Μωράιτη. Μωράιτης, ανοίγει το ρυθμό, ωραία τρίπλα, περνάει, δίνει στον Κουζέλογλου. Κουζέλογλου περνάει, κλείνεται, βγάζει τον Παπα-Νικολάου και πάλι Μωράιτης. Μωράιτης παίρνει την baseline, κλείνεται, πάσα στον Αναλαντόπουλο για τρεις, αυτός από τη γωνία, όχι δεν ήταν καλό. Και εύκολο ριμπάουτ για τους Πορτογάλους, 30-34. Ενώ να πούμε ότι η Γεωργία νίκησε τελικά την Ισπανία στην παράταση 91-89. Αποτέλεσμα που μάλλον δεν μας εξυπηρετεί, όπως δεν μας εξυπηρετεί και το τρίποντο του Βόιτσο στον εφηδιασμό για το 30-37. Συν 7 και πάλι οι Πορτογάλοι. 5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λιόπουλος και Θαλπούρης θα μπουν σε πρώτη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκη, δυσκολεύεται λίγο στο χειρισμό. Τελικά φάουλ. Αλλά είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Πορτογάλους, δεν υπάρχουν πολλές. Έξω ο Μωραήτης, έξω και ο Κουζέλογλου. Τσαλπούρης για πρώτη φορά στο μάτς, μέσα και ο Τολιόπουλος. Για την εθνική που πρέπει να αντιδράσει επιγόντως. Έλεγα λοιπόν ότι με αυτό το αποτέλεσμα στην τυφλίδα η Γεωργία μπαίνει με 3-3 στη δεύτερη φάση. Και από την άλλη η Ισπανία με 5-1. Άρα και εκείνοι ήταν σε μια σχετική εγρήγορση, γιατί δεν εξασφάλισαν από τώρα ουσιαστικά την πρόκρισή τους. Ο Λιόπουλος. Ωραία πάσα του Λιόπουλου στον Παπα-Νικολάου. Αυτός αφαιθεί κατά από το καλάθι. Υπό την πίεση του Ρελπάο. Τίπησε φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Ενδεχομένως να γίνει και νωρίτερα στον Λιόπουλο. Ο Λιόπουλος τώρα με τον Πρίτο. Πρίτο στον Ραβάντε Ουίλιαμς. Ο Ραβάντε Ουίλιαμς με τον Χαραλαμπόπουλο πήγε να πάει ανάποδα από το screen. Κάποιες δραχιές, σταυρωτές. Του παθήν απαλλαγή από το μαρκάρισμα του Χαραλαμπόπουλου. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Αφή προς τα μέσα, κάνει μια λόπα και θα περίχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 30-39. Για πρώτη φορά στους είναι 9 οι Πορτογάλοι. Η Εθνική θέλει φάση θυσία εδώ και τώρα αντίδραση, γιατί αρχίζουν και σπουραίνουν τα πράγματα. Έχει πολύ δρόμο το μάτς, αλλά η εικόνα δεν πείθει. Πάση στο πλήν 9, 14 λεπτά πριν το τέλος κοντρικά. Ωραία η πάσα. Ο Σαλμπούρης όμως δεν μπορεί να κάνει το άλλο καρφώμα. Οι Πορτογάλοι βάζουν εμφυδιασμό που θα καρφώσουν εκείνοι και θα φέρουν το μάτς στους 11. 30-41. Ο Σπανούλης κοιτάει τον Ταλμπούρη με ανοιχτά τα χέρια, θα να του λέει τι έχασε ρε παιδί μου από αυτή την φάση που θα μπορούσαμε να φέρουμε το μάτι στους 7, αντί αυτού η διαφορά πήγε στους 11, 30-41, ζόρικα τα πράγματα, 3-55 πριν το τέλος της περίοδου, time out από τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Έχει ζωρίσει το πράγμα στη Σαν Ελαρένα, 30-41, η Ελλάδα είναι πίσω με 11 πόντους, έχει καλέσει time out ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί βλέπει ότι δεν η εικόνα δεν είναι καλή και πόσο περνάει για το μάτς, στερεύουν και τα περιθώρια, 3-54 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι αυτό της Ελλάδας με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα. Για να δω και τι μηνύματα έχετε στείλει. Εντάξει, στέλνετε τα σχόλιά σας, λέμε πως έχουν μπερδέψει τα αθλήματα, ότι δεν είναι θέμα αυτό. Και ξαφνικά έρχεται και ένα μήνυμα, Γιώργο Γιαννίση, να ρωτήσω κάτι, λέει ένας φίλος. Ελέγχει κάποιος από αυτούς που οδηγούν στη Λέα? Μάλλον είμαστε στα κορόιδα, σου υπομένουμε την κίνηση. Είναι τώρα κάποιος φίλος κολλημένος στην κίνηση, εξοργισμένος με όσους βλέπει να οδηγούν στη Λέα και είναι έξαλλος κι αυτός. Εντάξει, φίλε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν τηρείται κιόλας και πολύ. Δεν ξέρω τώρα με τις κάμερες τι ισχύει που έχουν μπει παντού και ελέγχουν την κατάσταση. Πάντως, το δίκιο σου γνώ. Για πάμε πάλι στο Χριστοροπόλι.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα Μιλιώσια, στη Σαν Ελαρένα, 30-41 το σκορ. Όλο και χειρότερα τα πράγματα για την εθνική ομάδα. 3-55 για το τέλος της περίοδου. Φτάχνει αντίδραση εδώ και τώρα απέναντι στους Πορτογάλους. Το σχήμα τώρα είναι το Λιόπουλος, Λαρεντάκης, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου και Τσαλπούρης. Στους Πορτογάλους για πρώτη φορά στους 11. Το πρώτο μέρος δεν είχαν προηγηθεί με διαφορά άνω των 6 πόντων. Παπα-Νικολάου, το Λαρεντάκη. Εντάξει, περνάει ωραία, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω, Μητρολόγκ για τρεις. Μέσα, επιτέλους, μια ανάσα. 33-41 από το τρίποντο του Ελλάδα, Μητρολόγκ. Φτάνει με αυτό τις 5 πόντους. Και τώρα θα βγει και η άμυνα. Με τον Λισβόα να κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει δίπλα του στον Αμαράντε. Αμαράντε με τον Λαρετζάκι και πάλι στον Λισβόα. Πήγε απέναντί του το Μητρολόγκ. Λισβόα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στο Ρελβάο. Αυτός ένα σούτ για δύο από τα 5 μέτρα. Όλα τους πάνε τους Πορτογάλους σήμερα. Ο Ρελβάο που δεν έκανε σπουδαίο σούτερ.
0: Εμάς δεν μας πάει τίποτα, Χρήστο.
1: Κέρδισε. Και έκανε το 33-43.
0: Κέρδισε και η Γεωργία, έτσι να.
1: Ναι, το είπα.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, η πάσα του τώρα του Λιόπουλου που με Νικολάου και αυτός κάτω το καλάδι πάνω από τον Λιάντα Σοράρη θα κάνει το 35-43. Πορτογάλοι και πάλι μπροστά με τον Λισβόα. Τότε υπήρχε φάουλ από τον Ρελβάο στο σκρίνι του Μήτρου Λόγκ. Και ο Λισβόα θα πετύχει τρίποντο για να ξαναφέρει τη διαφορά στους 11. 35-46. Σκοράρει μένει η Εθνική μπροστά, αλλά δέχεται καλά πια πίσω και έτσι το συν 11 παραμένει ουσιαστικά παράλλακτο μετά από 2 λεπτά μετά το time out του Σπανούλη. Μήτρου Λόγκ, ο Παπα-Νικολάου προσποιείται για 3, μπαίνει προς τα μέσα, κάτι στη γωνία. Το Λιόπουλος για 3 ελεύθερος από τη γωνία, μέσα. 38-46. Θα αναπονιέται λίγο καλύτερα η ελληνική επίθεση, αλλά πλέον πρέπει να βγάζουμε και άμυνες. Λισβόα. Και τώρα ο Μπρίτο με τον Μήτρου Λόγκ, 12 δευτερόλεπτα για τους Πορτογάλους. Ο Μπρίτο στη γωνία τον Βόιτσο έχει πατήσει, έχει δοθεί φάουλ ή 3 δευτερόλεπτα. Όχι, η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Έχει δοθεί φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ. Μακριά από την μπάλα. Ναι. Σπρόξιμο. Μακριά από την μπάλα και κατοχή για την εθνική μας. Αυτή είναι η υπόδειξη των διαιτητών. Το φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Αμαράντε. Ο Σπανούλης μάλιστα κάνει και challenge, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει βία κίνηση αντιπάλου προς επέκτη της εθνικής ομάδας. Αν είναι πάνω στο Λαρετζάκι και ζητάει αυτή τη φάση ο Σπανούλης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι βίο. Και θα το χάσω το challenge λογικά, αλλά ας δούμε οι τέλεια αυτοί θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 38-49 είναι το σκορ. Δεν θα μετρήσει το τρίποντο λογικά, γιατί έχει προηγηθεί το φάουλ πάνω στο Λαρετζάκι. Δεν θα γίνει και αναβάθμιση. Προφανέστατα. Οι διαιτητές αυτό κοιτάζουν. Αν το σούτ έγινε πριν το φάουλ στο Λαρετζάκι, μετά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα έχει σπρώξει ο Αμαράντε το Λαρετζάκι και μετά έχει επιχειρήσει το τρίποντο παίκτη της Πορτογαλίας. Οπότε δεν πρέπει να μετρήσει. Κανονικά το βλέπουν, το ξαναβλέπουν. Δεν έχει καν σηκωθεί από το παρκέ ο παίκτης Πορτογαλίας, ο Βόιτσο, όταν γίνεται το φάουλ στο Λαρετζάκι, οπότε δεν πρέπει να μετρήσει. Αυτό περιμένουμε να υποδείξουν. Τώρα έρχονται ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να ανακοινώσουν την απόφασή τους. Και όντως δεν μετράει το τρίποντο. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Άρα 38-46 παραμένει το σκορ. Έχουμε και την μπάλα δική μας. Πρέπει να αλλάξει και στον ηλεκτρονικό πίνακα. Άλλαξε τώρα μόλις στο Cube, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα στον ηλεκτρονικό πίνακα. Τώρα το αλλάξει και στον ηλεκτρονικό πίνακα. Λοιπόν, μπάλα για την εθνική μας. 1:57. Να περιορίσουμε όσο γίνεται τη ζημιά σε αυτό το δεκάλεπτο πριν κλείσει. Για να έχουμε μικρότερο βουνό να ανέβουμε στην τελευταία περίοδο. Ο Λιόπουλος. Γιατρής ο Λιόπουλος. Όχι, θα στοχίσει. Και θα πάρουν και το rebound του Πορτογάλη με τον Βόιτσο. 38-46, ίσως λίγο πιαστικός εδώ το Λιόπουλος. Δεν άλλαξε η μπάλα χέρια σε αυτή την επίθεση. Και τώρα ανενόχλητος άνοιξε ένα πανεύκολο λέει από Αμαράντε, γιατί η ελληνική άμυνα κοιμήθηκε. 38-48 συν 10 και πάλι για τους Πορτογάλους. Χάσαμε ευκαιρία και δεχτήκαμε και ένα πανεύκολο καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο ουσιαστικά. Πριν καν γυρίσει η ελληνική ομάδα. Μήτρου Λόγκ περνάει, έγινε και φάουλ εκεί, δεν δόθηκε. Θα πετύχει το καλάθι ο Λάγκα Μήτρου Λόγκ. 40-48. 1:19 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λισμπόα. Παίρνει πόσα μέσα, η πάσα του στο Βόιτσο. Σκέφτηκε να πάρει τον τρίποντο, δεν το πήρε τελικά. Λισμπόα, σούτια 2 μπροστά στον Τολιόπουλο. Ένα ακόμα μεγάλο καλάθι από τον Λισμπόα που έχει βρει ρυθμό και φέρνει τη διαφορά και πάλι στους 10. 40-50. Ό,τι και αν κάνουμε στην επίθεση, πάντα βρίσκουν απαντήσεις οι Πορτογάλοι. Σηκώνει τον Κουσέλο Γλωσσάνολη σε πρώτη ευκαιρία. Παπα-Νικολάου και πάλι τον Τολιόπουλο. Το λίγο σπουδί να περάσει, βρίσκει ο χώρο, πίνει προς τα μέσα, στο εκεί, πολύ ο κάρφωμα από τον Τζαλντούρη, 42-50, αυτό που δεν κατάφερε νωρίτερα. Και τώρα τεχνική ποινή σε ποιον? Στο Δολιόπουλο η τεχνική ποινή, για διαμαρτυρία, επειδή δεν πήρε φάουλ νωρίτερα. Οπότε δίνουμε ένα πόντο τζάμπα και περάσε στους αντιπάλους, στους Πορτογάλους, στο Λισμπόα. Έχει πάει ήδη να εκτελέσει την προσπάθεια. Ο Δολιόπουλος λοιπόν δέχεται την τεχνική ποινή. Υπάρχει εκνευρισμό στην ελληνική ομάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται. Και τιμωρείται κιόλας. Με τους διαιτητές να τιμωρούν εδώ τον Τολιόπουλο με τεχνική ποινή. Οπότε ο Λισμπόα έχει την βολή. Ευτυχώς θα την χάσει. Και η μπάλα και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Λισμπόα, ο οποίος έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ και τώρα κάνει μια ανενόχλητη βολή. Αλλά σημαίνουν αυτά. 44 λεπτά για το ημίχρονο. Για το τρίτο δεκάλεπτο μάλλον. Το σκορ μοιάζει ημίχρονο, το 42-50. Αλλά δεν είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, είμαστε στο τρίτο. Και αυτό τελειώνει σιγά σιγά. Λισμπόα με τον Τολιόπουλο. Πρέπει να βγει εδώ η άμυνα. Ο Ρελβάο βγήκε για ένα screen, συνεργασία. Στο Λισμπόα και πάλι, Λισμπόα για τρεις. Θα βάλει ένα ακόμα τρίποντο Λισμπόα. 42-53 και πάλι διαφορά στους 11. Όλος ο χρόνος για την περίοδο αυτή στην ελληνική ομάδα. 14 δευτερόλεπτα τώρα, Τολιόπουλος. Συρία από τον Τζαλμπούρη. Περνάει τον Λιόπουλο και τον Ελβάβρο σαν το ένα στεμπακ τρίποντο. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τους Πορτογάλους που έχουν και χρόνο για επίθεση. Θα κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Ευτυχώς δεν θα το βάλει και αυτό ο Μπρίτο και θα λήξει το δεκάλεπτο με 42-53. αλλά με την εθνική μας ομάδα σε πολύ μειονεκτική θέση. Καλείται να κάνει μια υπέρβαση με βάση την εικόνα που είχε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, αν θέλει να αποφύγει μια ήττα που μπορεί να είναι και καταστροφική στην προσπάθεια πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Λοιπόν, 42-53 είναι το σκορ στο τέλος της τρίτης περίοδου Ελλάδα-Πορτογαλία. Ό,τι και να κάνουμε επιθετικά έχουν μια απάντηση Πορτογάλοι, οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσετε εδώ την τέταρτη περίοδο με τον Χρήστο Ρομπόλη σε Νέλα Ρένα και τον Κώστα Ζάλιαρη που έρχεται ευθύς αμέσως στο στούντιο, διότι παιδιά υπάρχει αγωνία, γιατί ακούσατε τα δεδομένα πως έχουν και τι χρειαζόμαστε. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.
1: 1,5 περίπου λεπτά αγώνα. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια η ελληνική ομάδα. Ούτε καν τα έχει πλησιάσει τα καλά, όχι τα τέλεια, σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Τσαλμπούρης για τρεις για την απάντηση. Όχι, αμένω το rebound και η κατοχή και πάλι για τους Πορτογάλους. Πρέπει να πάμε κατοχή-κατοχή, να μην πάμε σε πιαστικές προσπάθειες και τρίποτα. Υπάρχει χρόνος ακόμα, αλλά χρειάζεται να τα κάνουμε όλα σωστά. Οι Πορτογάλοι πάνε σε αρχικές επιθέσεις και καλά κάνουν, δεν υπάρχει λόγος για αυτού να αδειαστούν. Ο Μπρίτο μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ για πολλές. Το φάουλ από τον Λαρετζάκη δεν μπορούμε να βγάλουμε άμυνα με τίποτα. Οι Πορτογάλοι έχουν αρχίσει και φτωχούν για από μακριά και κάπως έτσι το πράγμα αρχίζει και σκουραίνει πάρα πολύ. 9 και 9 για το τέλος, Τσαλμπούρης στον πάγκο. Για να μπει ο Χουζέλογλου, έξω και ο Τολιόπουλος για να μπει ο Μωραήτης. 9 και 9 πριν το τέλος πλέον. Ψάχνουμε έναν ήρωα, ή πολλούς ήρωες μάλλον, γιατί αλλιώς δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Και μετά ξαναλέω, θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο έργο στη δεύτερη φάση με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία και με την εθνική να παίζει σχεδόν κάθε μάτσα τελικό. Εκεί, απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους από ό,τι θα παίξουν οι αντίπαλοι από το άλλο γκρουπ που θα έχουν να παίξουν λογικά με το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Λοιπόν, έτοιμος ο Πρίτο για τις βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της Πορτογαλίας. Έχει 11 πλέον πόντους. 12 και ο Williams. Αν βάλει 4 θα το πιάσει. Για την ελληνική ομάδα κανένας παίκτης δεν έχει πάνω από 8 πόντους. Πρώτος σκόρερ είναι το Λιόπουλος. Και πραγματικά κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πια κρεθεί σήμερα για την εθνική μας ομάδα. Έτοιμος για τέσσερι προσπάθεια ο Πρίτο. Θα στοχίσει. Ούτε το rebound θα πάρουμε, μάλιστα. Ο Σέλος Λουχάνη το rebound από τον Ελπάο. Το τραβάτε Williams για τρεις. Θα φέρει τη διαφορά στους 18 παρακαλώ. 42-60 οι Πορτογάλοι το πανηγυρίζουν. Λες και βάλαμε γκολ στους 16 Μουντιάλ με τη Γαλλία που παίζουμε τώρα. 42-60 το σκορ, 9-1 για το τέλος. Time out από το Σπανούλη, ο οποίος προσπαθεί να βρει τι μπορεί να κάνει τώρα για να αποτρέψει όχι μόνο μια ήττα, αλλά και μια βαριά ήττα, ένα διασυρμό για την ελληνική ομάδα. Γιατί ήταν από μόνο της είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά η διαφορά αυτή που έχει διαμορφωθεί είναι ακόμα χειρότερη για την ελληνική ομάδα. Κώστα.
7: Λοιπόν, η εθνική μας συνεχίζει και δεν μπήκε ίσως καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε και από ό,τι θα έπρεπε σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 42-60 μπροστά οι Πορτογάλοι, οι οποίοι σε αυτό το ένα λεπτό της τέταρτης περίοδου που κύλησε η Σανέλ Αρένα έδειξαν πανέτοιμοι και αποφασισμένοι για την νίκη, δίχως να μειώσουν ταχύτητα, δίχως να αλλάξουν κάτι στον τρόπο που πατούν στο παρκέ. Οπότε η Γαλανόλευκη, η οποία δείχνει να μην έχει καταφέρει να ξυπνήσει σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, προφανώς και τα όποια νεύρα και του Βασίλη Σπανούλη είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Εκείνος οφείλει να βρίσκει τις λύσεις, αλλά κάτι πάει απόλυτα στραβά στους διεθνείς μας το σημερινό βράδυ στην έδρα της ΑΕΚ, εκεί όπου δίνουν το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους Πορτογάλους.

0: Επιστροφή στο Χρυσορομπόλι, πάμε.
1: Λοιπόν, η ελληνική ομάδα έχει την κατοχή. Χάνει 42-60 από την Πορτογαλία. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά μπροστά μας. Η ελληνική ομάδα που σουτάρει 17 στα 51, παρακαλώ. Είναι ένα άθλιο ποσοστό, 33,3. Εντός παιδιάς αυτό το ποσοστό. Λαρετζάκης μπαίνει προς τα μέσα. Πέσει στον Τζέλογλου. Αυτός επιτίθεται. Έξω στο Μήτρο Λόγκ. Για 3 ο Μήτρο Λόγκ. Άστοχος, δεν μπαίνει τίποτα. Υπάρχει πλέον και κακή ψυχολογία. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να βγει μπροστά να πάρει την επίθεση πάνω του. Και η ελληνική ομάδα είναι πλέον σε πολύ δυσχερή θέση. Πορτογάλοι ξανά με την μπάλα και κάνοντας καθυστερήσεις, θα το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Γιατί έτσι συμβαίνει, δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν. Ο Πρίτο κάνει συνεχείς προσποιήσεις, κλείνεται και θα το βάλει και το σουτάκι. Στην 20 για την Πορτογαλία, παρακαλώ. 42-62. Απειβδισμένος ο Σπανούλης. Ζητάει στους παίκτες του να σηκώσουν τα γύρια στην άμυνα και να εμποδίσουν τους αντιπάλους τους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τώρα. Και ο Πρίτο φτάνει τους 13 πόντους. Ο Πανικολάου για 3 ο Λαρετζάκης, ούτε αυτό. Τυπάω το ποιόν από τον Βόιτσο. Πορτογαλία θα πάρει τη νίκη από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να γυρίσει αυτό το μάτς. Πλέον, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς και η εικόνα κυρίως είναι, που είναι αποκαρδιωτική για την ελληνική ομάδα. Σαβορτές τρίπλες τώρα από το Λισβούα. Είπαμε, Πορτογάλοι θα πάνε στις 24 επιθέσεις. Τρίποτα από το Λισβούα, άστοχο. Ριμπάω το Λαρετζάκι. Να και ένα σούτ που δεν πήγε από τους Πορτογάλους, αλλά δεν φτάνει αυτό. Άρα λίγο να κλέψει μάλιστα και ο Williams από το Μήτρο Λόγκ, ευτυχώς η μπάλα παραμένει στην ελληνική ομάδα. Παραλαβόπουλος και Περσίρης στο παρκέ. Έξω ο Κουσέλογλου και Λαρετζάκης. Και Λαρετζάκης, ναι. Δοκιμάζει διάφορα σχήματα τώρα χωρίς πεντάρι. Ουσιαστικά θα παίξουμε για να έχει σούτα από 5 θέσεις η ελληνική ομάδα. 7 και 39 το τέλος, πλην 20 για την ελληνική ομάδα. Βλέπω ήδη αρκετό κόσμο να πηγαίνει προς τις εξόδους για να αποφύγει και την κίνηση. Κάποιοι, οι περισσότεροι, συντηρητική πλειοψηφία παραμένουν εδώ και πιστεύουν, όσο και αν δεν τους δίνει η ομάδα με την εικόνα της το δικαίωμα να πιστεύουν. Χαραλαβόπουλος στο Μήτρο Λόγκ, Παπα-Νικολάου για 3, ούτε τώρα, ριμπάντο τον Περσίδη και πάλι Παπα-Νικολάου. Μήτρο Λόγκ, ο Ραΐτης προσποιείται, τώρα θα πάρει το τρίποντο, τρίποντο και φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι το φάουλ έγινε χαμηλά από τους Πορτογάλους. Ο Παπα-Νικολάου λέει ότι πρέπει να μετρήσει και το τρίποντο και να έχουμε και συμπληρωματική βολή για να δούμε αν αυτό μπορεί να δώσει έτσι μια σπίθα στην ελληνική ομάδα. Έχουν κάνει challenge οι Πορτογάλοι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, challenge από τους Πορτογάλους για να δουν αν το σούτ ήταν, το φάουλ ήταν σε προσπάθεια για σούτ ή όχι. Αυτό θα δούμε τώρα ο Ζουράποβιτς που έκανε, που είναι το σφύριγμα. Θα δούμε και εμείς να μας δώσουν το replay αν το φάουλ έγινε στην προσπάθεια του Μωραήτη για σούτ ή θα έχουμε την πάλι απλά απ' έξω. Είναι μεγάλη διαφορά γιατί μπορούμε δυνητικά να πάρουμε 4 πόντους από αυτή την κατοχή. Νομίζω ότι είναι στην προσπάθεια για σούτ του Μωραήτη. Οπότε η λογική λέει ότι θα διατηρηθεί η αρχική απόφαση και θα έχουμε και μια συμπληρωματική βολή με το Μωραήτη να ρίξουμε τη διαφορά στους 16 και να έχουμε μετά 7 και 19 να το παλέψουμε έστω. Τον γρήγορα την πήραν την απόφαση οι διαιτητές. Ναι, μετράνε κανονικά το τρίποντο και έτσι συμπληρωματική βολή για το Μωραήτη. 45-62 το σκορ και η βολή για το Μωραήτη. Είχε πετύχει ένα goal foul νωρίτερα στο match. Τώρα πρέπει να βάλει και την πολύ βέβαια, γιατί νωρίτερα την είχε χάσει. Ο Ράιτς, ο οποίος θα είναι τους 5 πόντους. 8 πόντους έχει ο Τολιόπουλος που είναι ο πρώτος σκόρερ. 7 έχει ο Μήτρου Λόγκ. Από εκεί πέρα Λαρετζάκης, Μωραήτης και Παπα-Νικολάου έχουν από 5 πόντους. 6 του Γουζέλογλου για την ελληνική ομάδα. Πολύ για τον Μωραήτη, έχει παγώσει το γήπεδο. Θα βάλει την πολύ ο Μωραήτης, διαφορά στους 16. Για να δούμε αν αυτό το τρίποντο κεφάλαιο μπορεί να αλλάξει κάπως την ψυχολογία της ομάδας και να επιχειρήσει μια αντεπίθεση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ράιτς πιέζει τώρα ασφυκτικά το Λισβούα, ο οποίος είναι καλός χειριστής. Λισβούα περνάει, πάσα έξω, στο Βόιτσο, στο Πρίτο. Ένα σούτ αυτό δύσκολο, άστοχο, ριπάω το Μωραϊτη. Πήγε η άμυνα, αλλά πρέπει να σκοράρουμε κιόλας. Ο Παπα-Νικολάου, την Πριλόγκ, για 3 τον εμβιδιασμό, όχι ούτε τώρα. Ο ριπάω θα το πάρει ο Βόιτσο. Μήτρο Λόγκ, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτό το παράθυρο, κλαίει το Χαραλαμπούλο ακόμα. Και δίνει στο Μωραϊτη. Ωραία άμυνα εδώ το Χαραλαμπούλο. Πάνω σαν ανεμοσία στο Βόιτσο. Πήγε και του κλέψε την μπάλα. Και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην ελληνική ομάδα. Ο Μωραϊτη περνάει, μπαίνει προς τα μέσα. Καλά από το Μωραϊτη προσωπικό. Και διαφορά στους 14. 48-62. Να λοιπόν, ο Μωραϊτη δίνεται ο άνθρωπος που θα δώσει την ελπίδα στην ελληνική ομάδα. Πάνω τώρα επιθετικό από το Βόιτσο πάνω στο Μωραϊτη. Να λοιπόν. Time out καλούν οι Πορτογάλοι. Ενώ ο Μπρίτο κάνει νόημα έξαλλος στον προπονητή του να μην πάρει time out. Τελικά δεν το έχει πάρει όμως ο ίδιο ο Πορτογάλος, δεν πρόλαβε να τα ακυρώσει. 48-62 και μπάλα δικιά μας, για να δούμε αν κυρίζει το παιχνίδι. Βγάζουμε κάποια έτσι σημεία ζωής τελευταία, βγάζουμε λίγο παλμό, κουνιέται λίγο το διάγραμμα στο καρδιογράφημα της Εθνικής, για να δούμε αν θα μπορέσει να αποτρέψει μια καταστροφική ήττα απέναντι στην Πορτογαλία. 6-21 πριν το τέλος, Ελλάδα 48, Πορτογαλία 62.
0: Κάτι δείχνει να ξυπνά στην εθνική μας ομάδα, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης, 48-62. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο έδαφος να καλύψουμε, η αλήθεια είναι, αλλά δείχνουν και οι Πορτογάλοι σε αυτό το σημείο να κάνουν κάποια λάθη και να μας επιτρέπουν έτσι ίσως να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Φυσικά θα πρέπει να το αποδείξουμε και εμείς ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και από τους Ήβηρες και να μειώσουμε σε κάτι περισσότερο από 6 λεπτά που απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. 6-22 συγκεκριμένα για το φινάλε της τέταρτης περίοδου Σανέλα Αρένα. 48-62 η εθνική μας με ένα πολύ πολύ κακό πρόσωπο μέχρι και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από αυτήν την αναμέτρηση φυσικά και να δει την συνέχεια, αν υπάρξει συνέχεια και πώς θα υπάρξει αυτή η συνέχεια στη δεύτερη φάση των προκριματικών φυσικά με ορίζοντα το Mundo Basket του 2027. Σανέλα Αρένα ξανά, Χρήστος Ρομπόλης.
1: 6-20 για το τέλος, η διαφορά στις 14 από τους 20, 48-62. Ελάιζα Μητρουλόγκ με τον Τραβάντε Βίλιαμς. Δύο τον κλείνουνε, βγάζει τον Χαραλαμπούλο και πάλι Ελάιζα Μητρουλόγκ. Το πόητο απέναντί του. Φάουλ έγινε εκεί, δεν δόθηκε, Χαραλαμπούλος περνάει, παίρνει προς τα μέσα, ωραία, επάστα στον Περσίνη. Φάουλ έγινε εκεί, βολές. Ωραία. Καλό είναι και αυτό. Με υπομονή η ελληνική επίθεση, έστω και στα 4,9 δευτερόλεπτα το τέλος. Θα βρει δύο βολές ο Περσίρης, να τις βάλει και τις δύο, να ρίξουμε διαφορά στους 12. Δεν θέλει πιασίνες, υπάρχει χρόνο. Στα 6 λεπτά το σύγχρονο μπάσκετ είναι αιωνιότητα. Αρκεί βέβαια να κάνουμε καλές επιθέσεις όπως τώρα, γιατί πήραμε τον χρόνο μας και βρήκαμε μια καλή επιλογή, και να βγαίνουν και άμυνες πρωτίστως στο δεύτερο κομμάτι. Πρώτη βολή έξω από τον Περσίρη. Παραμένει το 48-62. Δεν πρέπει να χάνεται ούτε πόντος τώρα. Δεν περισσεύει ούτε πόντος για την ελληνική ομάδα. Περσίρης προσπαθεί να συγκεντρωθεί για να βάλει την βολή. Έστω τη δεύτερη θα τη βάλει. 49-62 διαφορά στις 13. 6-2 πριν το τέλος. Αυτό το σχήμα με τα τρία forward και τα δύο guard από τον Σπανούλη για να πιέσουμε, να έχουμε σούτ από όλες τις θέσεις, ευελιξία απέναντι στα πιο μεγάλα κορμιά των Πορτογάλων. Γιατί παραχωρεί την μπάλα στο Βεντούρα τώρα. Μια παγίδα και από τον Παπα-Νικολάου και τον Μωραΐτη. Θα τη σπάσουν οι Πορτογάλοι. Τραβάντε Βίλιαμς, δεν θα πάρει το τρίποντα από τη γωνία. Και παρολίγο να γίνει η κλέψιμο εκεί από τον Περσίδη, η μπάλα όμως από τα δικά του κέρια πέρασε εκτός. Τα ανάγκη του Πορτογάλου με 14 δευτερόλεπτα. Οι Πορτογάλοι είναι ξεκάθαρο ότι θα πηγαίνουν όλες τις επιθέσεις τους στα 24 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Τραβάντε Βίλιαμς καθυστερεί. Θα κλέψει ο Μητρουλόγκ. Καλή άμυνα. Θα δώσει τον Παπα-Νικολάου. Μωραΐτης και πάλι Παπα-Νικολάου. 5-44 για το τέλος. Μωραΐτης βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν πήρε όμως το φάουλ. Νομίζω ότι πήγε περισσότερο για την επαφή παρά για να κλέψει. Χαραλαμπόπουλος προσπάθησε να κάνει φάουλ τακτικής, δεν δόθηκε. Οι Πορτογάλοι στην επίθεση ευτυχώς δεν παίρνουν γκολ φάουλ, αλλά παίρνουν φάουλ για βολές με τον Πρίτο. Εδώ Μωραΐτης νομίζω ότι περισσότερο πήγε βλέποντας ψηλό απέναντί του να πάρει την επαφή για να κερδίσει βολές και δεν πήγε σε ένα εύκολο λέει που είχε λογικά. Έκανε ένα άτσαλο τελείωμα και έτσι ούτε φάουλ πήρε ούτε καλά την πέτυχε. Θα είχε χρυσή ευκαιρία να ανοίξουμε διαφορά στους 11 και θα είχαμε ακόμα γύρω στα 6 λεπτά, κάτι λιγότερο. Τώρα οι Πορτογάλοι από την άλλη μπορούν να ανεβάσουν διαφορά στους 15 αν ο Μπρίτο, που είναι αρκετά ψύχρεμος, είναι και ο δεύτερος του σκόρερ, είναι συνεπής από τις βολές. 13 πόντοι του, όσο και τη διαφορά στους 15 έχει ο Τραβάντε Βίλιαμς. Κάνει την πρώτη βολή ο Μπρίτο. Μέσα σε επιθυμίες από το ελληνικό κοινό. Έτοιμος για τη δεύτερη, να πάρουμε και το rebound. Πρέπει βέβαια. Αν υπάρχει αστοχία στη δεύτερη βολή φυσικά. 5-32 χρόνος, ξαναλέω υπάρχει. Διάθεση υπάρχει. Μένει να φανεί αν υπάρχει και η ικανότητα και η δυνατότητα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο πριν κανένα δίλεπτο όταν η διαφορά ήταν 20 πόντους για την Πορτογαλία. Ο Πρίτο θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα παίρνει διαφορά στους 14. Και ο Μήτρο Λόγκ αναλαμβάνει να οργανώσει αυτή την επίθεση. Η ελληνική ομάδα χωρίς Λαρετζάκι, χωρίς τον Λιόπουλο σε αυτό το σχήμα. Δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα βέβαια και πιο. Περσίδης, Παπα-Νικολάου δεν παίρνει το τρίποντο. Είναι στο Περσίδη και από εκεί στο Μήτρο Λόγκ. 9 δευτερόλεπτα, Μήτρο Λόγκ. αγροτές, φέρνει προφανές, αφέκεται, γυρίζει, εκτελεί, ασοχή. Και rebound εύκολα από τον Κεϊρός, ο οποίος αφήνει δίπλα του στο Πρίτο. Πάνω σε ευκαιρίες, στερεύει και ο χρόνος σιγά σιγά. Πρίτο με τον Χαραλαπόπουλο. Πρίτο, ο οποίος παίζει στην Ομπρατόιρο, αν δεν κάνω λάθος. Σαγροτές, παίρνει τον χρόνο του, παθεί να κερδίσει χρόνο, τραζιέζει τον Πόιτσο, ίσως θα έκανε βήματα αυτός. Τελικά ξαναβγάζει τον Πρίτο για τρεις αυτός στο χέρι, πάνω από το Μήτρο Λιόν. 4:45 πριν το τέλος. Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά πρέπει να πούν όλες οι επιθέσεις για την ελληνική ομάδα, χωρίς υπερβολή αυτό. Μωραήτης με τον Κεϊρός, προσπαθεί να τον πήξει στα πόδια. Έντρος στα μέσα, φάουλ έγινε εκεί. Αν δεν έκανε πάσα, αλλά επιχειρούσε με ΛΕΙΑ, θα έπαιρνε πολλές ο Μωραήτης. Τώρα θα πάρουμε απλά την μπάλα απ' έξω με το τρίτο, τέταρτο ομαδικό φάουλ των Πορτογάλων σε αυτήν την περίοδο. Και αποβάλλεται ο Κεϊρός. Για να περάσετε στο Λισμπόα, χαμηλώνει το σχήμα του ο Πορτογάλος. Προπονητής ο Μάριο Γκόμες. Και ο Μωραήτης είναι επαναφορά. 4:33 για το τέλος. Πλην 14 για την ελληνική ομάδα. Συν 14 για τους Πορτογάλους, αν προτιμάτε. Οι Πορτογάλοι πήγαν να αρχίσουν το μάτς με παίχτη που είχε αποβληθεί και δεν δέχτηκαν την τεχνική ποινή. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Δεν γίνεται να παίξουμε έξι όμως, γιατί τώρα είναι και ο Σάικ στην πλάγια γραμμή. Δεν πάω να καταλάβω τι έχουν πάθει οι Πορτογάλοι σε αυτή τη φάση. Ναι, κάποιος πρέπει να βγει βέβαια, γιατί τώρα έχουν έξι στο παρκέ. Θα βγει μετά, βολά ο Μπρίτο. Έβαλε τον Σάι για την άμυνα ο Πορτογάλος προπονητής. Ένα πολύ αθλητικό παιδί, αλλά πολύ, πολύ λίγο ταλέντο. Λοιπόν, η επαναφορά από την ελληνική γραμμή για την ελληνική ομάδα με τον Μωραήτη. Μωραήτης. Προσπαθεί κάποιος να ξεμαργαριστεί, θα πάρει την μπάλα ο Μητρουλόγκ με τα πολλά. Μητρουλόγκ δίσκο που Βανικολά, αυτός που πείτε, δεν παίρνει το τρίποντο, έχει δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί για τρεις υποπίεση, θα πάρει το rebound ο Περσίδης και δίνει στο Μωραήτη. Μωραήτης ο Βανικολάου και από εκεί στο Αραλαμπούπουλο και από εκεί στο Μητρουλόγκ. Για τρεις αυτός, ναι. 52-63, 4:12 πριν το τέλος. Οι Πορτογάλοι άρχισαν πολύ να κάνουν την επαναφορά. Υπάρχει χρόνο ξαναλέω, αλλά πρέπει να βγουν άμυνες. Βόητο, δίνει στον Πεντούρα. Πριν από το Σάπαρο, λίγο να κλείσει τον Πανικολάου. 9 δευτερόλεπτα. Επιθετικό φαόλο εδώ πέρα, σωστά. Ο κερδίζει ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος στήθηκε πολύ έξυπνα μπροστά στον αντίπαλό του. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα. Πρέπει να σκοράρουμε, να ρίξουμε διαφορά σε μονοψήφια τιμή και μετά να τα παίξουμε όλα για όλα. Οι Πορτογάλοι είναι σε κάθαρα θολωμένοι στα τελευταία 2-3 λεπτά, που η ελληνική ομάδα αποφάσισε να ανεβάσει λίγο την ένταση. Ο Μήτρου Λόγκ, που έγινε ο πρώτος του ψηφιοσκόρη της Ελλάδας, το μάτσο 10 πόντους, έχει την μπάλα. Με τον Βόιτσο τώρα. Παίρνει μπροστά στο Μήτρου Λόγκ. Να πάρει το φάουλ και θα πάρει τις βολές. Δεν υπάρχει καλάθι, αλλά βολές είναι όπως και να έχει, γιατί ήταν το πέμπτο ομαδικό των Πορτογάλων και ήταν και στα προσπάθεια για σούτ. Οπότε τώρα πρέπει να βάλει και τις δύο βολές ο Μήτρου Λιόν για να ρίξουμε τη διαφορά στους 9. 52-63 το σκορ, 3:37 για το τέλος. Για να δούμε αν η ελληνική ομάδα έχει ακόμα ζωή στο μάτς. Ένα μάτς που έχει στραβώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα από το ξεκίνημα ουσιαστικά. Οι Πορτογάλοι βρέθηκαν μόνο για ένα σημείο μπροστά. Ο Μήτρου Λιόν χάνει εδώ τώρα την βολή. Παιδιά, όλα τέτοια λόγια, δεν μπορούμε να στερηθούμε ούτε έναν πόντο και χάνουμε βολές. Νωρίτερα με τον Περσίδη, τώρα με τον Μήτρου Λόγκ. Έτοιμος για δεύτερη προσπάθεια και να ετοιμάζεται ο Τολιόπουλος να περάσει το μάτς. Μήτρου Λόγκ θα βάλει τη δεύτερη βολή. Και θα πάει καπάκο όπως τον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Τολιόπουλος. 3:37 για το τέλος, η διαφορά του 10, 53-63. Για να δούμε. Η ελληνική ομάδα προκύθηκε μόνο μια φορά στο μάτς, 7-6, έκτοτε κυνηγάει το σκορ, βρέθηκε να χάνει και με 20 πόντους. Τώρα είναι στις 10, αλλά πλέον ο χρόνος στερεύει. Πορτογάλης πάνε το pressing, το τραβάντε Βίλιαμ θα αφήνει στον Λισμπόα. Τους μαργάρεται το Μωραήτη. Τους θα του κάνει φάουλ, το τρίτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Πορτογάλοι από τα 12 δευτερόλεπτα της επίθεσης πηγαίνουν στα 14, μικρό το κακό εδώ. Και το φάουλ είναι και χαμηλά ούτως ή άλλως. Προς τιμή τους οι περισσότεροι φιλάθλοι δεν έχουν αποχωρήσει, ούτε στο πλήν 20. Αποχώρησαν κάποιοι πήγαν προς τους εξόδους. Οι υπόλοιποι ακόμα μένουν εδώ και το πιστεύουν. Περσίδης με τον Τραβάντε Ουίλιαμς. Τραβάντε Ουίλιαμς προσπαθεί να ξεμαργαριστεί. 4 δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντο από τον Τραβάντε Ουίλιαμς. Έρμπολ. Βάλε για την ελληνική ομάδα και πάλι. Οι Πορτογάλοι απλά σφατάλησαν εδώ, σε αυτή την κατοχή, 25 δευτερόλεπτα. Μαζί με το φάουλ που έγινε και τους κέρδισε λίγο χρόνο. 53-63. Λάθος ο κόσμος. Για να δούμε αν μπορούμε να πλησιάσουμε κι άλλο. Αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Είμαστε στο πλήν 10 και θέλουμε ένα τρίλεπτο. Μωραήτης φάουλ έγινε εδώ. Κλείνει το Μωραήτης. Κάνει την μπάλα. Νομίζω έγινε φάουλ το Μωραήτη που δεν δόθηκε. Τώρα ο Βεντούρα περνάει. Παπα-Νικολάου. Νομίζω την μπάλα βρήκε ο Παπα-Νικολάου. Ο Ζουράπο έχει δώσει φάουλ. Δεν είναι βολές. Είναι το τέταρτο ματικό όμως για την ελληνική ομάδα. Ο Μπρίτο θα επανέλθει αντί του Βεντούρα. Μπάλα πέσω για τους Πορτογάλους. Είχαμε στο τελευταίο τρίλεπτο πλέον. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα για την ελληνική ομάδα. Δεν έχουν δώσει άλλα κι άλλα διαιτητές και δώσαν αυτό το φάουλ του Παπα-Νικολάου. Τώρα, τέλος πάντων, δεν είμαστε διαιτησία σήμερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά υπάρχουν και κανένα δύο φάσεις, τρεις-τέσσερις ίσως που οι διαιτητές δεν ήταν και πολύ φίλα προσχήμενοι προς την ελληνική ομάδα. Και ενώ ο Λιβόπεδη και ένα ακόμα μεγάλο καλάθι και φέρνει διαφορά στους 12, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Θα είναι τους 14 πλέον, άλλους 14 έχει ο Μπρίτο και 15 έχει ο Βίλιαμς. Ο Βόιτσο με τον Τολιόπουλο. Ο Περσίδης. Ωραία, πάσα του Περσίδη στον Τολιόπουλο. Θα πάρει το φάουλ αυτός και θα πάει στις βολές. Το φάουλ από τον Τραβάντε Βίλιαμς. 2:32 πριν το τέλος. Βολές για τον Τολιόπουλο. Να τις βάλει και τις δύο να κατέβουν στους 10 και βλέπουμε μετά. Πάντως ήδη είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το μάτς. Εγώ θα πω και το άλλο, ότι τουλάχιστον αν χάσουμε. Μπορεί να ακούγεται και ως ντροπιαστικό αυτό που θα πω. Να μην χάσουμε πάνω από 8 πόντους που είχαμε κερδίσει την Πορτογαλία, γιατί μπορεί να μετρήσουν και διαφορές στο τέλος. Όχι για την πρόκριση στη δεύτερη φάση, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ελληνική ομάδα να μην συμμετέχει στη δεύτερη προκριματική φάση. Θα έπρεπε να χάσουμε μια αμυντική διαφορά σήμερα και να προκύψει πολλαπλή ισοβαθμία με νίκη των Ρουμάνων στο Μαυροβούνιο. Μόνο έτσι θα είμαι εκτός. Αλλά το λέει για την πιθανότητα ισοβαθμία στη δεύτερη φάση με τους Πορτογάλους που δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Στο Τολιόπουλο βάζει και τις δύο βολές. 55-65 το σκορ, 2,5 λεπτά για το τέλος. Ο Λιβόα πιέζεται. Πάουλ στον Σά. Μπορεί να είναι και καλή επιλογή αυτό το φάουλ από τον Περσίδη, γιατί δεν νομίζω ότι ο Σά είναι πολύ καλός εκτελεστής. Ο Κάντιτο Σά λοιπόν θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Ένα παιδί που έχει τρομερά αθλητικά προσόντα. Αν το δει κανείς, τα προσόντα του είναι NBA. Αλλά όχι πολύ μπάσκετ μέσα του. 2:23 πριν το τέλος, ο Σάστι Βολές. Έτοιμος ο Καντίτο Σά από τα 4,5 μέτρα, 4,5 μέτρα, για δύο προσπάθειες. Η πρώτη είναι άστοχη, παραμένει το 55-65. Αν είναι άστοχη, αυτή να πάρουμε το rebound τουλάχιστον. 2:23 πριν το τέλος, έχουμε αντίπαλο και το χρονόμετρο φυσικά πλέον. Ο Σά θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 55-66. Παπα-Νικολάου στην επαναφορά, δίνει στον Τολιόπουλο. Θέλουμε και γρήγορες επιθέσεις τώρα. Όχι 24, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κλείνεται, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με το Λιθκόα. Και πάλι Τολιόπουλος. Του ζητάει screen από τον Χαραλαμπόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ο Τολιόπουλος, φάουλ το έγινε εκεί. Δεν δόθηκε τίποτα και τελικά η μπάλα στους Πορτογάλους. Νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνει το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει μάτς 11 πόντων σε 2 και 6 και έχοντας και την μπάλα οι Πορτογάλοι. Οι οποίοι πάνε να πάρουν μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας τους χωρίς υπερβολή. Με αυτή τη νίκη οι Πορτογάλοι εξασφαλίζουν και την πρόκριση στην επόμενη φάση, ό,τι και να γίνει. Δεν τους απασχολεί καθόλου το παιχνίδι στις 9.30 που αρχίζει ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία. Λισβόα με τον Παπα-Νικολάου. Step back. Προσποίηση. Βγάζει στον Καντίτο Σά. Φάουλ κερδίζει αυτός από τον Μωραήτη, αλλά χαμηλά είναι πολλές για τους Πορτογάλους. 55-66, δύο βολές για τον Καντίτο Σά. Και ένα με 46 να απομένει στο τέλος. Μωραήτη στον πάγκο. Μετά το τρίτο του φάουλ. Ξαναμπήκε ο Μίτρο Λόγκ. Βολές λοιπόν για τον Σά. Ποιος νωρίτερα είχε μία στις δύο. Για να δούμε τώρα αν θα είναι πιο αποτελεσματικός. Έξε πρώτη και πάλι, όπως και νωρίτερα. Παραμένει το 55-66. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ελληνική ομάδα έχει 20-61 σήμερα. Ο Σάχ κάνει και τη δεύτερη βολή, αλλά χάνουμε το rebound αν είναι δυνατόν. Το πήρε ο Τραβάντε Βίλιαμς, έκλεισε τον Λιόπουλο. Πέταξε την μπάλα στα αντίπαλα πολύ έξυπνα και κρατάμε την κατοχή τουλάχιστον. Άσαμε ένα ακόμα rebound όμως σε βολή, αν είναι δυνατόν. Ο Τραβάντε Βίλιαμς το πήρε που δεν είναι και ένα πρώτο boy, αλλά είναι πολύ δυνατό παιδί. 101 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out έχει καλέσει ο Σπανούλης. Πλην 11 για την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα, όσα δυνατά θα έλεγε κανείς. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, Κώστα.
0: 55-66 λοιπόν το σκορ, 1 και 40 πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Τώρα Βασίλης Πανούλης είδαμε και λίγο πριν φύγει και η εικόνα από την δημόσια τηλεόραση στο time out, κάτι έλεγε στον Τολιόπουλο. Όπως όλα δείχνουν θα έρθει και αυτή η ήττα για την εθνική μας ομάδα, η δεύτερη διαδοχική σε αυτή την πρώτη φάση των προκριματικών μετά την ήττα από την Ρουμανία. Έρχεται και αυτή η οποία θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα στην ιστορία των Πορτογάλων, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης. Οι διεθνείς μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε τόσο κακή μέρα που είχαν τρομερά άσχημα ποσοστά, είχαν φτάσει κάποια στιγμή να σουτάρουν με ποσοστό επιτυχίας 32%. Είχε καταγραφεί στην επίσημη στατιστική το 17 στα 53 σουτ, όταν πλέον μετρούσε 42 πόντους σε 32,5 λεπτά αγώνα. Φυσικά υπάρχει και μεγάλη διαφορά στα rebound σε σχέση με τους Πορτογάλους. Μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή για την εθνική μας ομάδα, αλλά όπως είπε ο Χρήστος Ρομπόλης, το θέμα πρόκρισης στην δεύτερη φάση των προκριματικών δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο για την γαλανόλευκη, ό,τι και αν γίνει νομίζω και στο μάτς της Ρουμανίας με το Μαυροβούνιο. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
1: 55-66 το σκορ. Η Ελλάδα έχει την μπάλα, με τον Μήτρο Λόγκ να κάνει μια γρήγορη επίθεση, να στοχεί. Παλέτο Χαραλαμπόπουλος. Τελικά κρεώθηκε ότι κάποιος τράβηξε το καλάθι. Οπότε έχουμε καλάθι για την ελληνική ομάδα. Ή όχι, πολλές είχε το διαιτητής. Υπήρχε τράβηγμα όχι στο καλάθι τελικά, στο Χαραλαμπόπουλο από τον Καντίντοσα. Αυτό έδειξαν οι διαιτητές. Και έτσι δύο βολές έχει μόνο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο οποίος αν τις βάλει θα ρίξει διαφορά στους 9. Μέσα η πρώτη, 96-66. Ακόμα το πιστεύει ο κόσμος, πάντως είναι προς τη μήνυ τους που ως ελάχιστοι έχουν αποχωρήσει από τις κερκίδες. Σε ένα μάτσο έπαιζε χαμένο και μάλλον ήταν από ό,τι φαίνεται στο πλην 20, στα 7,5-8 λεπτά πριν το τέλος. Χαραλαμπόπουλος θα χάσει την δεύτερη βολή. Είπαμε όταν δεν παίρνουν και οι βολές μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Διαφορά είναι στις 10, ενάλυση λιγότερο να απομένει. Τώρα πρέπει να γίνουν τα θαύματα του σύμπαντος για να μην κερδίσουν οι Πορτογάλοι και για να ανατρέψει τώρα η ελληνική ομάδα. Λισβόα παίρνει τον χρόνο του. Τον Παπα-Νικολάου, ξέπα γρήγορα από τον Λισβόα, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Μήτρου Λόγκ. Και μπορούμε να βγάλουμε και εφηδιασμό εδώ πέρα. Παπα-Νικολάου για τρεις και με εφηδιασμό, άστοχο. Η μπάλα για την Ελλάδα είναι. Όχι, είναι για την Ελλάδα η μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαρετζάκης την έφαξε πάνω σε αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο εδώ οι διαιτητές. Θα το δούμε και στο replay βέβαια. Δεν είναι ξεκάθαρη φάση, αλλά δεν έχουμε και challenge ούτως ή άλλως. Οπότε η μπάλα παραμένει στους Πορτογάλους, 1 και 5 πριν το τέλος. Νομίζω ότι εδώ, από τη στιγμή που δεν μπήκε και το τρίποντο του Παπα-Νικολάου, το παιχνίδι τελειώνει για την ελληνική ομάδα. Πλέον θα πάμε για μια αποστολή πουνό στη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε ένα δύσκολο όμιλο, θα ξεκινάμε σε μειονεκτική θέση. Και θα πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις με όχι το καλύτερο rotation και roster πάντα σε κάθε περίπτωση, γιατί υπάρχουν τα παράθυρα που όπως ξέρετε γίνονται με πολλές απουσίες NBA, των Ευρωλίγκας και όλα τα συναφή. Ο Λίσμπορα παίρνει διαφορά στους 12, 56-68, 41 δευτερόλεπτα το τέλος. Λέω για τη διαφορά, παίζουμε κακά τα ψέματα. Καραλαμπόπουλος για 3, ούτε τώρα. 7 στα 34 τρίποντα η ελληνική ομάδα. Πορτογάλοι κατεβάζουν την μπάλα. Τραβάντε Βίλιαμς, δεν είναι στο Λισμπόα, δεν κάνουμε καν φάουλ. Δεν υπάρχει και λόγος πλέον. 20 δευτερόλεπτα το τέλος, ο Μπρίτο μπαίνει προς τα μέσα, βήματα, έκανε 3 βήματα. Κακός διαμαρτύρεται το Μπρίτο, περπάτησε και άλλο ένα, έχει να φανηθεί στα βόνα. Μπάλα για την ελληνική ομάδα, 56-68. Θα χάσουμε και το μάτς και τη διαφορά τελικά. Μήτρου Λόγκ, τρέχει, βάζει έξω, Λαρετζάκης για 3. Ούτε αυτό. 13, μάλλον 13 στα, μάλλον 7 στα 36 τρίποντα, αν είναι δυνατόν. Και οι Πορτογάλοι θα κρατήσουν την μπάλα, θα κάνουν και ένα τρίποντο και θα το βάλουν κιόλας. Θα αναφέρουν διαφορά στους 15 από τον Πρίτο, 56-71, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Καταστροφική ήταν για την ελληνική ομάδα, η οποία ολοκληρώνει την πρώτη γρουπική φάση.

0: χειροκροτεί την ομάδα. Για την προσπάθεια των παιχτών, η εικόνα ήταν πολύ κακή, ήταν αποκαρδιωτική, είναι αλήθεια. Σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον πολύ και οι δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο από τον Βασίλη Σπανούλη και από τους παίχτες. Και την ώρα τίποτα περισσότερο από εδώ, οι Πορτογάλοι το πανηγυρίζουν και καλά κάνουν, γιατί κερδίσαν δικαιότατα 71-56, βάζοντας σε πελάτες στην Ελλάδα και κερδίζοντας ήδη το εισιτήριο για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά για την ώρα από εδώ, καλό βράδυ, θα τα πούμε σε λίγο με τις δηλώσεις.
1: Χρήστο Λομπόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή. Πολύ πολύ κακή μέρα για την εθνική μας ομάδα. Στο μείον 15 τελικά σταμάτησε η Μπίλια. 56-71 ήττα και από την Πορτογαλία μετά τις ήττες από Μαυροβούνιο και Ρουμανία. 3-3 η συγκομιδή των αποτελεσμάτων με την οποία πηγαίνει στην δεύτερη φάση των προκριματικών η εθνική μας ομάδα. Και εκεί πλέον τα δύσκολα και τα πολύ σκούρα τον επόμενο μήνα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη
3: στην Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάντως πριν από λίγο ο Βασίλης Πανούλης έφυγε τρομερά εκνευρισμένος από το flash interview. Είπε πως οι παίκτες του δεν κατάφεραν να μπουν στο κλίμα της αναμέτρησης. Ήταν πολύ κακή εικόνα της εθνικής και αποχώρησε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Δεν ήθελε να πει πάρα πολλά. Ήταν και έτσι φορτισμένος συναισθηματικά με αρκετό εκνευρισμό και προφανώς δεν ήθελε να επεκταθεί αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα έχουμε αργότερα και τις δηλώσεις του, τις περισσότερες και από τη συνέντευξη τύπου.

Λίγη ώρα νωρίτερα, όσο αγωνιζόταν η εθνική μας ομάδα πάντως, η Γεωργία επέστρεψε από το μείον 21 για να επιβληθεί στην παράταση της Ισπανίας και να μπει στο δεύτερο γύρο των προκριματικών με το 3-3 στη συγκομιδή των αποτελεσμάτων έπειτα από την πρώτη φάση των προκριματικών. 91-89 επικράτησε η Γεωργία με έναν τρομερό Σενγγέλια που οδήγησε τους Γεωργιανούς σε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη νίκη σε ό,τι αφορά και τους αντιπάλους της Γαλανόλης.

Και σε ό,τι αφορά τα φρέσκα κουλούρια, να πούμε και για την πολύ καλή προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens 2026. Στο Καλή Μάρμαρο έμεινε σε χαμηλές πτήσεις για τα δεδομένα του. Συμβαίνουν και αυτά. Όλοι θα έχουν την κακή τους βραδιά, την κακή τους μέρα. Θα δοκιμάσουν πράγματα τα οποία δεν θα βγουν. Και κάτι τέτοιο μάλλον έγινε και με τον αγαπημένο όλων Μανόλο, ο οποίος είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.91. Έριξε τον πύχη και έτσι έμεινε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης του Fly Athens 2026.

Εννοείται πως μέχρι και τις 12 η ώρα θα ακούσουμε και αρκετό ρεπορτάζ από τις 4 μεγάλες ομάδες της Stoiximan Super League και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ. Θα έχουμε τους ρεπόρτερ κοντά μας τις επόμενες ώρες, οπότε μένετε κανονικότητα συντονισμένοι, αλλά και όσοι δεν τους προλάβετε θα ανέβουν τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα στο site του sportpavlefm.gr. Προτού όμως αρχίσουμε σιγά σιγά και τον χορό των ρεπορτάζ, πολύ πολύ γρήγορα να σας πω την ενδεκάδα με την οποία θα παρουσιαστεί η Βραζιλία στο απόψινό της παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά και έχει Μουντιάλ, φυσικά και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία, το μεγάλο μάτς απέναντι στους Βίκινγκς. Λοιπόν, ο Αντσελότη αρχίζει με Άλισον, Ντανίλο, Ντούγκλας, Σάντος, Μαρτινέλη, Μαρκίνιος, Καζεμίρο, Ράγιαν, ο οποίος πλέον έχει εδραιωθεί στην αρχική ενδεκάδα της Βραζιλίας. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Μπρούνο Γκιμαράες, Κούνια και Βινίσιους.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από ΑΕΚ που έχει αρκετά μεταγραφικά νέα μέσα στην ημέρα. Προέκυψαν και για χαφ και για στόπερ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος πιθανολογώ θα περιμένει και αυτός να δει το Βραζιλιάνο φυγεία. Αλλά μέχρι τότε πάμε να μας πει ο Γιώργης τι γίνεται στην Ένωση. Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έξαντρο κάνατε σήμερα το παραγάλημα, αλλά δεν έτσι, από το πρωί ξεκινήσαμε και έχει πάει 10 το βράδυ που είναι λόγος.
0: Εντάξει, λέγατε μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Ορίστε, Κυριακή, κοντιγιορτή που λένε. Έσκασαν.
1: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προφανέστατα όμως και δεν θα έρχονται στην Αθήνα, το είχαμε πει αυτό. Από την 5η Δεκάτη που με ρωτήσατε σχετικά αν περιμένουν την Παρασκευή να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είχα καταστήσει σαφές ότι αυτό που προέκυψε από το ρεπορτάζ και από μένα, γιατί αυτά δεν βγάζουν το κεφάλι μας, είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχει υπάρξει, να προκύψει και να υπάρξει ανακοίνωση, ας πούμε, της ΑΕΚ μέχρι την Παρασκευή Σάββατο και να υπάρξουν ποδοσφαιριστές που θα τελειώσει η μεταγραφική τους υπόθεση και επισήμως και ουσιαστικά με ανακοίνωση εννοώ και να περάσουν και ιατρικά μέχρι και την. Μέχρι την Παρασκευή Σαββάτο. Μόνο Αλεξίου πέρασε από την ξέρετε ιατρικά. Mm-hmm. Απομένουν τα τυπικά. Δεν θα ανακοινωθεί σήμερα κάποιος ποδοσφαιριστής. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί με την Ίντερ. Πάντως έχει επιτευχθεί συμφωνία. Αλλά είναι διαδικαστικά θέματα. Τα λέξη γράφω που ξέρεις κάνουν τις λεπτομέρειες, ας πούμε. Και σε ό,τι αφορά τον. Τώρα αυτός πρέπει να είναι Κάινεν. Αν. Να ψάξουμε τον τόνο σωστά.
0: Ναι.
1: Λόγω της Φινλανδίας. Μόνο στο μηχανοκίνητο να πάμε, θα δούμε το Χάκινεν, θα δούμε
0: αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς πρέπει να έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Και ο Λίτμανεν ήταν Λίτμανεν και όχι Λίτμανεν που τον είχαμε συνηθίσει εμείς να τον
0: λέμε. Και ο Μάρκανεν το ίδιο και.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να είναι Κάινεν. Αλλά τέλος πάντων όμως και να έχει ο διεθνής Φιλανδός μέσος θα τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εκτός Ελλάδας. Δεν αναμένεται να έρθει στην Αθήνα. Θα πάει στην Ολλανδία απευθείας από την Τσεχία και εκεί θα τελειώσει και τα διαδικαστικά παύλα τυπικά που είναι τα ιατρικά τεστ για να ακολουθήσουμε τα ανακοινώσεις. Τώρα αν θα γίνει αύριο αυτό ή μεθαύριο είναι μια μικρή λεπτομέρεια, ξέρεις που δεν κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά αυτό που έπρεπε να γίνει και έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Χαβιέρι Μπάλτα, βαθιά υπόκληση στον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου Τσάικ, ο οποίος καταφέρνει και στέλνει τον. Μάρκο Νίκολιτς στο βασικό στάδιο προετοιμασίας έχοντας όλο το κομμάτι που ήθελε να έχει στην διάθεσή του.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και τον δεξιό μεσοεπιθετικό, θυμίζω ότι έχει αποκτήσει πολύ καιρό τώρα τον Ζουμπκόφ, και τον μέσο τον εκλεκτό με την απόκτηση του, τη διαφαινόμενη να πούμε, γιατί ας αφήνουμε πάντα ένα μικρό αστερίσκο που είναι χωρίς λόγο και τι, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ έτσι. Ο Κάντ Καρίνεν και βέβαια και την απόκτηση του Αλεξίου, ένα ακόμα στόπερ, μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή για μένα, για την ΑΕΚ, ο οποίος πήρε και προϋποθέσεις που υπάρχουν υποχρεώσεις να παίζουν δύο, όπως ξέρεις, από το 2004 γεννημένοι και μετά. Θυμίζω το 2005 και μετά γεννημένος ο συγκεκριμένος. Θα παίξει στο σωματικά πίσω μαζί με τον Καλουσκάμι, τέλος πάντων έχει προβάδισμα. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα αποφασίζει ο προπονητής. Είναι μια πολύ καλή και αυτή μεταγραφή, θυμίζω, θα είναι δανεικός για ένα χρόνο. Με οψιόν αγοράς πάντως που είναι εφικτή για την ΑΕΚ και γι' αυτό ερωθετηθήκε εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό το τίτλο. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ θυμίζω μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν αρχηγός στην πριμαβέρα της Ίντερ. Είχε κατακτήσει πρωτάθλημα με αυτή. Mm-hmm. Και βέβαια Έλληνας που μπορεί να δώσει την ΑΕΚ σήμερα. Όχι, δεν είναι μόνο μια επένδυση για το αύριο μεθαύριο, αλλά και στο τώρα που λέμε. Όπως το ανέφερα άλλωστε θα το δούμε σίγουρα αναγκαστικά θέλοντας και βιβλιολόγος, αλλά θέλοντας κυρίως, γιατί το παιδί θα παίξει κανονικότατα στα παιχνίδια που έχει να κάνει είτε με το σπορκάπ είτε με το κύπελο που είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο παικτών θυμίζω σε ηλικιακά επίπεδα. Αυτά σε ό,τι αφορά ξέχασα κάτι τα μεταγραφικά, όχι δεν νομίζω να ξέχασα κάτι.
0: Στο κομμάτι
1: να πω
0: του...
1: τελευταία στιγμής και αυτή η ενημέρωση υπάρχει και μια προσήγη ακόμα βέβαια που αύριο θα ανακοινωθεί ή μεθαύριο από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αλλά η ΑΕΚ είχε μείνει χωρίς γυμναστή τερματοφυλάκων, προπονητή τερματοφυλάκων αν θέλετε. Αυτή η θέση καλύπτεται και είναι και λογικό, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει, όπως με τον Αυστριακό Κρίστιαν Ντόμπνικ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ολλανδία κανονικότατα με την αποστολή την κυτρινόμαυρη, τυπικά απομένουν και εκεί διαδικαστικά θέματα όπως αντιλαμβάνεσαι, για να ανακοινωθεί και αυτό στο team του Μάρκο Νίκολης, με επιλογή προσωπική του Μαρκο Νίκολιτς. Αυτός έκρινε, επέλεξε μάλλον μέσα από μια σειρά έτσι, βιογραφικό να το πω έτσι, και ενημέρωση που είχε από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, επέλεξε τον Αυστριακό για να αντικαταστήσει τον Κάροφαλο.
0: Στην υπόθεση του Αλεξίου υπάρχει κάποιο το buyback clause, αυτό το η ρήτρα επαναγοράς της Ίντερ, οπότε...
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά πρέπει να τελειώσει το συμβόλαιο. Όπως είπα πριν, δεν έχει ανακοινωθεί και για αυτόν τον λόγο.
0: Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι ένα-δύο θεματάκια που είναι αυτά που λες για παράδειγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Που θα μπει, ή είναι να μπει, ή δεν θα μπει. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Και τυπικά το θέμα. Εγώ ξέρω μόνο για τον δανεισμό για ένα χρόνο με αγορά, ρήτρα αγοράς από την ΑΕΚ μόνο στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γνωρίζω αν έχει, μπορεί να αποκτήσει, να διατηρήσει ένα πρώτο λόγο Ίντερ.
0: Ναι.
1: Στην εξέλιξη και στην πορεία του παιδιού να έχει ένα πρώτο λόγο και με ένα συγκεκριμένο ποσό, μεγαλύτερο των 3 εκατομμυρίων ευρώ όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Γιατί θα μιλάμε για να πέσει το πίσω, έχει φτάσει 22, 23, 24, αν και εφόσον συνεχίσει στην ΑΕΚ. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός του, ναι. Μαύρου. Άρα θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, το δούμε. Να τελειώσει και τυπικά αύριο και να το δούμε αυτό, Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε και την ανακοίνωση της αποστολής στον Κιτρινό Μαύρο και όπως είδαμε, εκτός από τους νέους που είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι μέσα σε αυτή, δεν υπήρχαν τα ονόματα των Πιερό και Φάλου Φερνάντες, όπως επίσης είχαμε ενημερώσει τον κόσμο ότι δύσκολα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία συγκεκριμένη, διότι δεν υπολογίζονται κιόλας επί της ουσίας, δηλαδή είναι άλλο κεφάλαιο αγωνιστικό Λιούμπισιτ για παράδειγμα με τον Ελίασον και διαφορετικό εντελώς οι δύο παραναφερθέντες. Mm-hmm. Θα συνεχίσουν άλλωστε να προκειμένου στην Αθήνα τη δουλειά προκειμένου όταν θα γυρίσει και ο Πιέρο από την ΑΕΤ και αν θα γυρίσει, γιατί μπορεί και μέχρι τότε να έχει βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του και απλά να γίνει με ανταλλαγή εγγράφων και να μην χρειαστεί να έρθει καν. Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται και η ομάδα και οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Σε αντίθεση με τον Γιούμπιτ και τον Ελίασον, οι οποίοι είναι στη λίστα τη μεταγραφική της υποπαραχώρησης ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται καθόλου. Γι' αυτό δεν ξέρουν κανονικότατα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτούς το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Και πολύ δυνατά φιλικά, δηλαδή τώρα που ανακοινώθηκαν πλέον οριστικά όλα τα παιχνίδια, είναι τρομερά δυνατά. Και με Ολλανδικές, με Ντεγκράφτσαπ, εγώ υπενθυμίζω 12 Ιουλίου, με Φίτεσε, με Χρόνιγκεν, με Τσβόλε, με Σασουνσπορ.
1: Αυτό είναι το πρώτο τρία που είπες, είναι το πρώτο κομμάτι της βασικής του βασικής προετοιμασίας. Γιατί θυμίζω ότι σε κάποιο τελείο η ΑΕΚ θα παίξει με την Ντεγκράφτσαπ, δεν είπες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει νωρίτερα, έχει μετά άλλα τρία φιλικά, είναι το δεύτερο στάδιο τα άλλα τρία φιλικά, για να ξέρει ο κόσμος. Το τελευταίο φιλοδρόμιο της Super League, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Στις 2 Αυγούστου, όπου και ολοκληρώνεται επί της ουσίας το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Και στις 2 τελευταίες μέρες της ΑΕΚ έχει φιλικά αναμετρήσεων. Αναμετρήσεις φιλικές στο χαρακτήρα. Ναι, είναι καλά φιλικά και η Τσβόλε και η Ντεκράφτσαφ και η Σιντρούιντερ, όπως είπες, και η Σάμσουσπορ. Είναι πολύ δυνατά τα φιλικά της ΑΕΚ και στη σωστή κατεύθυνση προετοιμασίας για μένα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ακούει, ξέρω εγώ να μην έχει ακούσει τον Άγιαξ για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά έτσι πρέπει καλά στην Ολλανδία συγκεκριμένες όντως, κάποιες από αυτές καλύτερα εννοείται. Και θα είναι πάρα πολύ έτσι δυνατά τα τεστ εν ώψη της προετοιμασίας. Αυτό απαιτείται Κώστα μου κιόλας. Ναι. Γιατί θα πρέπει να διεκδικήσει είσοδο για τα play-off του Champions League, να μπει σε όλη τη θέση του Champions League. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να παίξει με ομάδες που θα είναι και πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο μπροστά η έναρξη των σεζόν εκεί. Αλλά και, ουσιαστικά πολύ ανταγωνιστικές.
0: Εντάξει, και δεν χρειάζεται κάποιος να βλέπει παράδειγμα το όνομα του Άγιαξ που είπες και εσύ σε κάποιο φιλικό για να δει ότι η ομάδα του όντως προσπαθεί να μετρήσει δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχει προφίλ ομάδων που ένας προπονητής κρίνει ότι ξέρεις τι, θα με ζωρίσουν πολύ περισσότερο και θέλω να δω πώς θα διαχειριστώ την κατάσταση. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Απλά επειδή ο κόσμος καλά κάνει, τον ενδιαφέρει να ξέρει.
0: Φυσικά.
1: Δεν καταλαβαίνει γνώση κιόλας τώρα. Αλλά είναι ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλές σεζόν. Και αυτό που έχει σημασία, ξαναλέω για την ΑΕΚ, σε αυτά τα φιλικά παιδιά για όλες τις ομάδες δεν είναι. Είναι το πιο βασικό, είναι να βλέπει ο προπονητής και οι άνθρωποι που τρέχουν τη δουλειά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στην προετοιμασία. Αυτό είναι το ουσιώδες. Ειδικά μετά τα δύο πρώτα φιλικά. Γιατί, εντάξει, το φιλικό καταλαβαίνεις, είναι οι πρώτες τρεις μέρες, καπάκια φιλικό, ξέρεις, αυτό είναι πιο πολύ για ξεμούδιασμα, να το πω έτσι.
0: Ναι, το κλασικό αυτό, το χρησιμοποιούμε όλοι σε αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ.
1: Να ακούς... πω μόνο εδώ, να θυμίσω μόνο ότι δεν φαίνεται να κλείνει ο κύκλος των προσθήκων στην ΑΕΚ με αυτές τις προσθήκες που προανέφερα. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός και πιο μπροστά από σε επίπεδο να υπολογίζεται. Και να μας ρίσκω ακόμα. Πάντως έχουμε και άλλα θέματα έπειτα μέσα στο καλοκαίρι και καλά, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που τα τελειώνει τώρα και τρέχει πολύ μπροστά το σχεδιασμό του, γιατί έχουμε και ανανεώσεις. Θυμίζω ο Γιώβιτς, που θέλουμε να κάνουμε τέλος πάντων. Η Μπάλτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχει μείνει λίγο στην άκρη. Όχι, τι.
1: Πινέδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε θεματάκια μέσα στο καλοκαίρι να ασχοληθούμε και ανάλογα και πόσο θα συνεχίσει αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί έχουμε πει και πάλι ότι αν και εφόσον προκύψει θέμα παραχώρηση παίχτη τσάκ, αυτό θα αντικατασταθεί.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τσακίρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για όσα μας μετέφερε σχετικά με τα γραφικά ζητήματα και αυτά της προετοιμασίας για την ένωση του Μάρκο Νικολίτς, αφού ανακοινώθηκε και η αποστολή που πετάει για Ολλανδία και όλα τα φιλικά συγκεντρωτικά πλέον που θα δώσει η Ένωση το φετινό καλοκαίρι πριν τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της, ποιοι υπολογίζονται, ποιοι μένουν πίσω, ποιοι ένας βασικά που έχει έρθει επίσημα, δύο που καταφθάνουν πλέον στους κιτρινόμαυρους και οι αστερίσκοι για τις προσθήκες που ίσως να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες.

0: Δεν μπορείς να μην χαίρεσαι με αυτό το παιδί που λέγεται Μανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να τερμάτισε τρίτος στο Fly Athens 2026, αλλά τον έβλεπα μετά τις δικές του ανεπιτυχείς προσπάθειες και γνωρίζοντας ότι θα καταταγεί τρίτος, να χαμογελά τρομερά και να πηγαίνει προς τον Chris Nielsen, ο οποίος τερμάτισε τελικά πρώτος από ό,τι βλέπω με τα 5.91, και να του λέει ότι για πολύ πολύ λίγο έριξες τα 6.01 που δοκίμασες και έριξε τον πύχη. Αυτό το χαμόγελο, αυτό το παιδί, είτε κερδίσει είτε χάσει, πραγματικά είναι να σου αλλάζει όλη τη μέρα και να σκέφτεσαι πόσο βλέπει διαφορετικά ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, και αφήνω στην άκρη τον Μανουήλ Καραλή για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ από τους Big Four της Στίχημαν Super League και πηγαίνουμε προς τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος πλέον είναι ξανά στην Αθήνα κοντά μας. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σου Κώστα μου, Διονύση.
0: Καλά, καλά φίλε εσύ.
1: Ναι, Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Γυρίσα από χθες τα ξημερώματα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Πώς πήγε η προετοιμασία, γενικά τι πρόσημο βάζουν στον Παναθηναϊκό? Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι έγινε μια δουλειά που θεωρώ είχε αρκετό καιρό να γίνει κάτι τέτοιο καλοκαίρι και να βλέπουμε κάτι τόσο πειθαρχημένο και οργανωμένο, ακόμα και αν μιλάμε για 5 του Ιούλη.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχάς πρέπει να είναι σίγουρα χαμηλά η μπάλα σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε όπως είπες και εσύ για Ιουλιομήνα. Έγινε μια δουλειά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας με αρκετές προπονήσεις, περισσότερες επίπονες θα έλεγα, απαιτητικές μάλλον, προπονήσεις με δύο φιλικά, Νικηφόρα για τον Παναθηναϊκό, δύο διαφορετικά φιλικά, γιατί στο πρώτο με τη Χέλμοντ ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, μια ομάδα που ένα φιλικό περισσότερο ψεμούδιασμα για τον Παναθηναϊκό, παρόλα αυτά είδαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 4-0, να βγάζει ένα καλό πρόσωπο. Το δεύτερο που ήταν και πιο δυνατό τεστ απέναντι στον Άγιαξ, ήταν ακόμη καλύτερο ο Παναθηναϊκός με αυτό το 3-1. Δεν είναι μόνο οι νίκες. Για μένα που βλέπαμε τις προπονήσεις, εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι πράγματα τα οποία τα δούλευε ο Νίστρουπ και θα συνεχίσει φυσικά να τα δουλεύει στις προπονήσεις, τα βλέπαμε να βγαίνουν στα φιλικά. Άρα εγώ βλέπω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τώρα ένα προπονητή ο οποίος έχει μια μεταδοτικότητα. Δηλαδή περνάει αυτό που θέλει, τουλάχιστον τώρα θα φανεί στην πορεία, έτσι, στους ποδοσφαιριστές του. Δούλεψε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ, με τους παίκτες του σε αυτό το διάστημα στο κομμάτι της τακτικής και σε φυσική κατάσταση. Φυσικά, όπως γίνεται πάντα στις προπονήσεις, να υπενθυμίσω εδώ ανοίγοντας μια παρένθεση ότι η πρώτη εβδομάδα ήταν δύσκολη. Η δύσκολη γιατί πέρα από τις πολλές προπονήσεις μέχρι να γίνει και το πρώτο φιλικό που έγινε 1η Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός την πρώτη εβδομάδα είχε και συνάντησε και κάψωνα. Στην Ολλανδία μετά μαλάκωσε ο καιρός, τη δεύτερη εβδομάδα του βασικού στάδιου προετοιμασία στο Άπεντο της Ολλανδίας, κλείνω την παράθεση. Πέρα από τη φυσική κατάσταση λοιπόν που δουλεύεται πάντα στις προετοιμασίες, είδαμε ένα προπονητή που δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής, πάρα πολύ στο build-up, πάρα πολύ στο pressing, πάρα πολύ στο πώς σπάς το pressing του αντιπάλου, με πολλές ασκήσεις τακτικής, με πολλή θεωρία στους ποδοσφαιριστές, πράγματα που τα είδαμε. Θα πάω στο τελευταίο φιλικό. Θυμίζω το πρώτο γκολ. Το έγινε με σπάσιμο pressing και βγήκε η πάσα του Τσάπρα στον Τετέ για το 1-0. Το δεύτερο γκολ έγινε σε οργανωμένη άμυνα, όπου άλλαξαν πολλές φορές την μπάλα εκτός του Παναθηναϊκού, με το τακουνάκι εκεί του Ίγκασον, το Γιάγκουσιτς και τον Ζαλούνα Σκοράρ. Και το τρίτο ήταν μια γρήγορη επίθεση, αν θυμάσαι, από δεξιά που ξεκίνησε με τον Ταμπόρδα.
0: Φυσικά με τον Ταμπόρδα και τρέχει να ξαναγίνει τελικός αποδέκτης, φυσικά. Ναι.
1: Σωστά. Πήγε η μπάλα αριστερά. Και από αριστερά είχε πατήσει περιοχή τα πόδια για να γίνει το 3-1. Δούλεψε πάρα πολύ λοιπόν στο κομμάτι της τακτικής, σε αυτά που θέλει να περάσει ο Νίστρουπ. Θέλει μια ομάδα που θα έχει καλό την μπάλα, θέλει μια ομάδα που θα παίζει γρήγορα, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με παιχνίδι από πίσω, να έχει αυτή την κατοχή κατά κύριο λόγο, χωρίς πανικό όταν πιέζεται. Δηλαδή ο κανόνας του Νίστρουπ όταν πιέζεσαι δεν είναι να κάνει γεμίσματα από πίσω. Θα συμβεί και αυτό. Μπορεί κάποιος να πιεστείς πολύ, θα διώξεις. Ο κανόνας όμως είναι να βρουν με τις κατάλληλες κινήσεις και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά σε αυτό το κομμάτι να βγαίνουν οι αυτοματισμοί προκειμένου να σπάει το pressing του αντιπάλου με ένα βιντεάκι από πίσω και να βγαίνουν ο Παναθηναϊκός στις άλλες γραμμές και στα μεσοδιαστήματα για να κάνει την επίθεσή του. Απαιτητικές, όπως είπα, οι προπονήσεις με πολλή ένταση, οι περισσότερες τουλάχιστον, Θυμόμαστε μια προπόνηση που είχε και πολύ ζέστη εκείνη τη μέρα, που έγινε viral στην Ιώτυπο. Ήταν υπό του Παναθηναϊκού μετά το τέλος της προπόνησης, εκεί που έκανε και κάποια σπρίτ ταυτόχρονα με εκτελέσεις, με τελειώματα, είχαν πέσει στο χορδάρι. Και ο χαρακτηριστικό Πετέι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το σημειώτικο το βίντεο.
0: Θυμάμαι και του Καλάμπρια ένα post που λέει: χαμογελάω στη φωτογραφία για να μην καταλάβετε ότι υποφέρω.
1: Ναι.
0: Και μια ατάκα του Καμαρά ότι μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία στο 10, πόσο έντονη ήταν προπόνηση και λέει 11. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά υποφέρει τώρα για να είσαι καλύτερα στη σεζόν, προφανώς.
1: Έτσι είναι. Ένα άλλο viral σημειώτικο ήταν η ομιλία του Νίστρουπ στου παίκτε στι πρώτε προπονήσει που του είπε ότι πρέπει να πονέσουμε, ότι ο πόνος είναι μονόδρομος για να φτάσει στην κορυφή και ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση, αν κάποιος έχει έναν επιπόλαιο τραυματισμό, όχι τώρα για έναν σοβαρό τραυματισμό, να σταματήσει και να παίζει η ομάδα μου με 10 εναντίον 11. Αυτό δεν συμβαίνει στη δική μου ομάδα. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν αρκετά παρεμβατικός, αρκετά δραστήριος και οι συνεργάτες του. Και να σου είμαι ειλικρινής, βλέπω να έχουν αποκτήσει οι συνεργάτες του Νίστρου που είναι νέοι στον Παναθηναϊκό μαζί με τους παλιούς που έχουν μείνει, μια χημεία. Ήταν μια προετοιμασία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με έναν νέο προπονητή, που πάντα ένας νέος προπονητής πρέπει να δει τη δουλειά του, τι δουλεύει, με όλα όσα αναφέραμε και τα όλα όσα έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες που ήμασταν στην Ολλανδία και την είδαμε. Μια προετοιμασία που θα συνεχιστεί φυσικά στην Αθήνα. Το βασικό στάδιο ολοκληρώθηκε εκεί. Mm-hmm. Με δύο φιλικά, όπως είπαμε, και πλέον η επιστροφή είναι την Τρίτη, γιατί υπάρχει ρεπό για τους ποδοσφαιριστές, και έχει ο Παναθηναϊκός ακόμη δύο φιλικά να δώσει μέχρι να μπει στην διαδικασία των προκριματικών της Ευρώπης. Το πρώτο φιλικό, 11 του μήνα, στη Λεωφόρο, στο Αποστόλιο Νικολαίδης, να βρω το μεσημέρι και το φόβο και τα εισιτήρια, με την Grasshopper. Κάθε κάτοχος διαρκείας, να υπενθυμίσω, μπορεί ο κόσμος να δει λεπτομέρειες στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, pao.gr. Κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μια πρόσκληση. Και για τους υπόλοιπους που δεν είναι κάτοχοι διαρκείας, υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ το παιχνίδι αυτό. Και έπειτα, 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Βιέννη με την Rapid, το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας, για να μετρήσει αντίστροφα μετά για τα μάτια με την Πάξη 23 και 30 Ιουλίου, τα πρώτα αποκλειματικά που θα δώσει για την League Phase, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase, να περάσει πρώτα το πρωτοματικό που θα δώσει, να πάει συνέχεια στην πορεία για να πετύχει το στόχο του, που ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού φυσικά χρονικά εννοώ, ο πρώτος στόχος είναι να μπει στη League Phase του Conference και μετά να δει τη μάχη του πρωταθλήματος.
0: Εγώ θα σταθώ κυρίως και στο ότι όταν, και ειδικά τώρα με τον Άγιαξ, όταν πλέον είχαν γίνει όλες οι αλλαγές, προσπάθησε η ομάδα και αυτοί που ήταν πλέον στο χορτάρι να μην ρίξουν την ένταση του παιχνιδιού, και είναι αυτό που λες, να μην πανικοβληθούν με την κατοχή της μπάλας, να κάνουν τις γρήγορες συναλλαγές κλπ. Οπότε, ναι, μεν έπεσε ο ρυθμός, κυρίως και λόγω κούρασης, και όταν ανέβηκε ο ΠΑΟ, ο Άγιαξ, και με τις. Ναι. Μας ακούς, Διονύση?
1: Ναι, ακούω.
0: Ωραία. Και όταν ο Άγιαξ έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες για γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα, να φανταστώ ότι το βράδυ του Σαββάτου πιθανότητα θα δούμε και τον Ντεφράι να παίζει για πρώτη φορά.
1: Βέβαια. Δεν τον είδαμε τώρα. Προφανώς έχει περισσότερες προπονήσεις και θα τον δούμε. Είδαμε λίγο τον Ραστόντερ. Ραστόντερ είναι το όνομά του, εκεί τονίζεται.
0: Ραστόντερ, ωραία.
1: Ναι. Παράλληλα να βάλει και ένα γκολ. Μου άρεσε που είχε καλές κινήσεις με πλάτη. Βάζει πλάτη τον αντίπαλο αρκετές φορές. Το έκανε 4-5 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Και υποδεχόταν την μπάλα για να τη σπάσει. Ο Νίστρουπ, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος. Αν εξαιρέσουμε, λέει, τα τελευταία 10-12 λεπτά του πρώτου μέρους, όταν δεν κάναμε σωστά πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς την μπάλα, τα συμπεράσματα είναι θετικά για το τελευταίο φιλικό. Αρκετοί παίκτες υπήρχαν μπροστά. Ο Γιάνγκουη, ο Τετέι, παίκτες στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά, ο Τσιρβέγια, ο Τσέριν, όλα μας τα εξτρέμ, τα θετική. Ο Καλάμπρια δεν έχει κάτι να πούμε.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα ακριβώς.
1: Ναι. Ένα πόνο στο μάχη, ενοχλήσεις στο μαχικέ με διαταραχές, και γι' αυτό βγήκε. Και είπε ότι είναι ικανοποιημένος γενικώς από την πρόοδο της ομάδας, από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας και από τις συνθήκες του φιλικού. Είπε ότι ήταν σαν επίσημο παιχνίδι. έτσι όπως το είδε και η ομάδα του Παναθηναϊκός, ήταν δηλώσει του Μίστρου μετά το χθεσινό φιλικό. Και δεν συνεχίζεται.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε και 10 σιγά σιγά, οπότε ωραία, σε αποδεσμεύουμε.
1: Τα γραφικά τώρα από Δευτέρα, από αύριο πάλι.
0: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό δεν σε ρώτησα. Οπότε λέω είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ωραία, Διονύση Δοσίλα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την μεταφορά του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εμείς διακόπτουμε για πολύ, πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.
3: Πελοφ, με ρεκόρ 3-3. Ο καθένας να σκεφτεί σε ποια ομάδα παίζουμε είναι σαν να ήρθαμε από τις διακοπές των ίσο Βασίλης Πανούλης. Στην Ολλανδία, όπου ταξιδεύει αύριο για την προετοιμασία της ΑΕΚ, θα ολοκληρωθεί μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Κάιρινεν, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένει ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 21 ετών στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστο Αλεξίου. 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόπλινγκ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Σάντεφ και τον 22χρονο στόπερ. Πρώτον πυλών των Ρεσολεύκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρη Γιανακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένα παίκτης από την ίδια διαδικασία τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρολευκούς. Ήρθα στο Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον ίσο Στέφαν Ντεφράι σε μέσο της Ολλανδής για τη μεταγραφή του Πράσινου στην Ελλάδα. Επέστρεψε η αποστολή του φιλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕΡΕ. Πώς σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Γεφάλι Μπορά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε το κίτρινο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένουν τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για τις επαφές του Τεχερό με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλίας-Νορβηγίας σε μία ώρα ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές του ζευγαριού θα παίξουν μεταξύ τους στα ημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από τις δύο σπόρο. Προπονητής της Αλ-Σαντ με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάλιου Τσέσκο. Μέχρι πρώτον ως προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
6: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι κυνηγώντας τα πιτσιρίκια. μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
7: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
6: Καλώς βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
7: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη. Το θέρος είναι ύπουλο.
6: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
7: Τι λέει, τι κουβέντα για τις πευκοβελώνες.
6: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
7: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
6: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
8: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
6: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιταξία της εκπομπής. Πάντα με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακούσαμε ΑΕΚ, ακούσαμε Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε και τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, καλά. Μόλις το τελευταίο νέο που είδα, όχι από Ολυμπιακό βέβαια, πάντως ήταν αυτό το Ρονάλντο, δεν ξέρω αν το είδε.
0: Διαφώτισε με λίγο γιατί είμαι κάπου χαμένος.
1: Έκανε μια δήλωση πριν από λίγο.
0: Α, το θα σταματήσω όταν θέλω. Ναι. Όχι εσύ.
1: Όχι, ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, είπε.
0: Ναι.
1: Πόσο θα παίζει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Καλά, πόσο θα παίζει. Το κορμί το έχεις δει, αν αντέχει άλλα 3 χρόνια, 4 ακόμα, θα το ξαναδούμε. Αλλά anyway.
1: Εντάξει, ναι, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Mm-hmm. Έχει φτάσει από νωρίς, γύρω στη... μεσημεράκι, απόγευμα ήταν. Μεσημεράκι βασικά, ο Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία. Στο Σίενταμ να κάνει, έχει περαθεατρικά του, τα πάντα όλα. Για να υπογράψει, αν δεν έχει υπογράψει κιόλας ήδη, να μην σου πω και ψέματα, πολιτικά να έχει υπογράψει ήδη, τετραετές στο συμβολαιό του, για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την τετράδα των στόπερ του, από νωρίς, πολύ νωρίς, και που είναι πολύ καλό αυτό, για τον προπονητή για να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές του, στα 5 εκατομμύρια ευρώ του deal, 6,5 συνολικά, αλλά είναι 5 το καθαρό ποσό και 1,5 μπόνου που θα λάβει σαν Άντερλιχτ, είναι και μεγάλη διαπόληση για τη ομάδα. Είναι και μια μεγάλη αγορά από πλευράς του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι ένα ποσό εκεί στα 5-6, πάντα ψηλοσυνηθισμένο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, αλλά όταν πας να πάρεις για παράδειγμα τον τέταρτο στόπερ σου, θεωρητικά, στην ιεραρχία και δίνεις ένα τρίτο ποσό, κάτι δείχνει αυτό, νομίζω. Κάτι δείχνει σχετικά και με το τι θέλει να φτιάξει, θέλει να φτιάξει άνθρωποι του Ολυμπιακού για να παρουσιαστούν πολύ πιο ισχυροί τη νέα σεζόν. Ήδη έχει κάνει ένα upgrade το Ολυμπιακό στο πρωτού, δύο, εγώ θα έλεγα, και ο Σμαϊλόβιτς και ο Κάρμο που παίρνουν τις θέσεις. Θεωρητικά τώρα, μιλώντας για το πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός πέρυσι στην προετοιμασία του, είχε ο Ολυμπιακός Μάντσα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο στο 3-4-5. Mm-hmm. Τώρα σε αυτές τις θέσεις έχει τον Κουτσίδη ένα της νεαρό και τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς. Εντάξει, από Μάντσα και Μπιανκόν, το λες upgrade.
0: Σωστά.
1: Τουλάχιστον στα χαρτιά μέχρι να φανεί και στο γήπεδο, αν και τον Κάρμο τον ξέρουμε, αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα είναι ο Δότα Σίλβα. Φαίνεται πως είμαστε πλέον σε μια διαδικασία που απομένουν πολύ λίγα πράγματα να γίνουν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με τη Φόρεστ ο Δότα Σίλβα, αλλά θα τον ανανεώσει η Φόρεστ. Μάλλον για ένα χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, από ό,τι πληροφορίες αυτό λένε στην Αγγλία, για άλλο ένα χρόνο μέχρι το 29 και θα έρθει δανεικός στον Ολυμπιακό. Για ένα χρόνο δανεικός με οψιόν, νομίζω πως θα είναι. Τώρα σαν νομίζω μικρή σημασία έχουν. Mm-hmm. Βλέπει και ο ίδιος στον Ολυμπιακό και σαν μια ευκαιρία, γιατί η προηγούμενη σεζόν του δεν ήταν καλύτερη να δει και είναι μια ευκαιρία και για τον ίδιο να κάνει μια πολύ καλή σεζόν, να παίξει στην Ευρώπη, να διεκδικήσει τίτλους. Ασφαλώς έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Καρντόσο στην όλη υπόθεση, που τον είχε, ήταν αυτός που τον είχε εντοπίσει κατά κάποιο τρόπο, έχει πολύ καλή σχέση μαζί του, αυτός που τον έδωσε με 13 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το ποσό, στην Nottingham Forest. Εκεί πλέον είναι όλα συμφωνημένα για να είναι ο ένας εξτρέμ που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή πάμε για έναν εξτρέμ, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει ο Ζώτα Σίλβα, η περίπτωση του Ρόκα δείχνει λίγο να παγώνει, δείχνει λίγο να μένει στάσιμη από πλευράς του Ολυμπιακού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνει, μπορεί και να μην γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρεις, παγώνει λίγο η όλη υπόθεση, γιατί κιόλας θα ήταν λίγο υπερβολή για τον προπονητή και τον τρόπο δουλειά του να έρθουν δύο εκτρέμ, ενώ έχει πλέον και τον Ροντίνε που υπολογίζεται εκτρέμ, και τον Αντρέ Λουίζ και τον Ζέλσον και τον Ζώτα Σίλβα και τον Φορτούνι και τον Μασούρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και πρακτικά για την προπόνηση τα φιλικά δεν βγαίνει.
0: Ναι, αν και, και ο Ζώτα Σίλβα, ρε παιδί μου, τις παίζει και τις δύο πλευρές. Έχει μια έφεση λίγο αριστερά, αλλά okay, ναι, είναι, μπορεί και στα δύο άκρα.
1: Και κοίτα, στην Κιμαράς έπαιζε πολύ αριστερά. Mm-hmm. Στην Νότιχαμ έχει παίξει περισσότερο δεξιά, αλήθεια είναι. Αλλά αυτά νομίζω είναι κάτι που θα τα βρει με τον προπονητή. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που ο Ολυμπιακός κάνει. Του Ζώτα Σίλβα μπορεί και σε επόμενο 48 ώρα να έχει ολοκληρωθεί, ίσως και σε επόμενο 48 ώρα βασικά να είναι στην Ολλανδία, ο Σίλβα για να μην χάσει χρόνο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, με ωραίες θέσεις του συμπαίκτες, τον προπονητή τα πάντα όλα. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις πλέον. Οι επόμενες κινήσεις είναι ο Χαφ, ο αριστερός Μπακ και ο Σεντερφό.
0: Μάλιστα, για αυτές τις θέσεις υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Για τα Χαφ υπάρχει η μία περίπτωση του Άμραμπατ. Αλλά όσο προχωράει το Μαρόκο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να αποφασίσει. Είναι ίσως και η νούμερο 1 επιλογή παντού του Ολυμπιακού για τα Χαφ. Είναι νούμερο 2 τον Καντιού, τον Νοά Καντιού της Λοριάν. Είναι λίγο παρόμοιοι οι παίχτες στο στυλ. Να δώσουν λίγο παραπάνω ίσως, λίγο παραπάνω όγκο στο κέντρο, στον άξονα του Ολυμπιακού. Ναι, λίγο παρόμοιο στυλ. Εντάξει, είναι πιο ψηλός ο Καντιού. Λίγο πιο θηρίο, συσσαγωγικά, αλλά είναι δύο παίχτες που βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Για το αριστερό δάκρυο της άμυνας υπάρχει πριν το Άρον Μαρτίν της Τζένοα. Ένας παίχτης που έχει παίξει σε πολλά ρεπορτάζ στην Ελλάδα παλιότερα. Πάλι για τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, έχει παίξει για την ΑΕΚ κάποια στιγμή νομίζω. Υπάρχει επίσης ο Πεντρόσα της Σεβίλης. Δεν γνωρίζω με το ποσοστά αν είναι η νούμερο 1 επιλογή. Σίγουρα αρέσει τον προπονητή. Γιατί τον ήξερε από την Σεβίλη και από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αλλά θα φανεί τις επόμενες ημέρες θα γίνει. Για Center Four ακόμα δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που εγώ μπορώ να μεταφέρω και με ασφάλεια είναι ότι ο παίχτης του Center Four που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό κυρίως ένας παίχτης που θα είναι πιο μικρός ηλικία. Under 25, να μπορεί να υποστηρίξει και στην ιεραρχία λίγο το ρόλο του αναπληρωματικού, να μην έχει, καταλαβαίνεις, πάρα πολλά παράπονα, να το θέσω λίγο έτσι, και που θα μπορεί να δώσει τα στοιχεία που έχει χάσει ο Ολυμπιακός με την αποφόρηση Κοσούλα. Mm-hmm. Δεύτερες μπάλες, ένα πιο περιφερειακό λίγο στυλ.
0: Πολύ πολύ γρήγορη ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Θα παραμείνει ο Άμραμπατ πρώτη επιλογή για τα χαφ αν το Μαρόκο κάνει κάτι όπως το 22, και το λέω, βλέπω δύο συμμετοχές, μία στη φάση των γκρουπ, μία με 27 λεπτά στη φάση των 16 με τον Καναδά. Θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός την ίδια προτεραιότητα αν συνεχίσει, γιατί καλώς ή κακώς θα προσελκύσει και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες σε top 5 leagues, υποθέτω.
1: Ναι, ήδη η Μπέτης που τον είχε δανεικό τον κοιτάζει πάλι και θέλει να τον πάρει. Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι στιγμή που είναι στην κορυφή της λίστας, ο Ολυμπιακός θα τον περιμένει.
0: Okay.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι. Εκτός αν έχουμε εξέλιξη με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, αν προκύψει κάποια άλλη ευκαιρία. Νομίζω τον περιμένει γιατί και στο μάτσο ο Ολυμπιακός έχει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει και τον Νέσε, έχει τον Σιπιόνι, έχει τον Μουτζακίτη, έχει παραμείνει και ο Γκαρθία. Έχει νομίζω λίγο τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να τον περιμένει. Βέβαια τώρα το Μαρόκο θα παίξει με τη Γαλλία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι. Οπότε θα δούμε αν θα προχωρήσει. Δεν του βγάζω την εξίσωση εγώ, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Είναι φανταστική ομάδα. Αλλά έχει διάθεση ο Ολυμπιακός να περιμένει, γιατί θέλει να χτυπήσει αρκετές από τις πρώτες επιλογές που είχε. Όπως έκανε με τον Σμαϊλόβιτς, όπως έκανε με τον Μαθαίο, όπως έκανε με τον Πόποβιτς στην Εστία. Και θέλει να δει αν μπορεί και άλλες αντίστοιχα περιπτώσεις που είναι στην πρώτη-δεύτερη θέση της λίστας. Και ο Κάρμο ήταν μια περίπτωση που ήταν πολύ ψηλά. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν η πρώτη και ήταν η πρώτη ο Μάρμολ, αλλά είδαμε πως ο Ολυμπιακός ελήφθηκε κατευθείαν με το που είδε ότι δεν μπορεί να γίνει του Μάρμολ. Και πήγε η δεύτερη επιλογή στον Κάρμο. Δεν είναι κακό να είναι κάποιος πρώτη επιλογή ή δεύτερη, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Φυσικά.
1: Αλλά είναι καλό πάντως μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που θα ενισχυθεί και με πολλούς ποδοσφαιριστές, με διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών, τις πρώτες επιλογές που έχει στη λίστα του να καταφέρει να τις φέρνει εις πέρα αυτές τις δοκιμασίες, αυτούς τους στόχους, για να ενισχύεται και με τους ποδοσφαιριστές που έχει στοχεύσει ομάδα, που έχει στοχεύσει ο προπονητής και το τμήμα σκάουτινγκ, οι αθλητικοί, τεχνικοί διευθυντές και όσοι ασχολούνται έτσι με τα μεταγραφικά.
0: Τέλεια. Γιώργο Τσανάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα, από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αναμένεται να σωματωθεί πολύ πολύ γρήγορα στη δουλειά με την ερυθρόλευκη φανέλα, φυσικά, και τις υπόλοιπες υποθέσεις που έχει ανοιχτές ο Ολυμπιακός. Βάζουμε μια ανατέλεια στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε τον Χρήστο Ρομπόλη μαζί μας για τον απόϊχο της πολύ κακής ήττας και εμφάνισης για την εθνική μας από την Πορτογαλία. Έλα, Χρήστο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε χήμαρο ο Βασίλης Μανώλης στη συνέντευξη τύπου. Καταρχάς να πούμε ότι έτσι επιγραμματικά να θέσουμε ένα τίτλο ότι ανέλαβε την ευθύνη μαζί με τη διοίκηση, γιατί έγινε κακό σχεδιασμό σε αυτό το παράθυρο όσον αφορά στις κλήσεις των παιχτών. Και είπε, έτσι σαν κεντρική ιδέα, ας πούμε, τη συνέντευξη τύπου, ότι στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες για να πάμε πολύ σοβαρά και να κοιτάξουμε να διορθώσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτές τις δύο ήττες σε αυτό το τέλος του παράθυρου. Είπε αρχικά συγχαρητήρια στην Πορτογαλία. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει ποτέ την ελληνική ομάδα. Ίσως να μην αμελήσει στο μετάλλιο, ίσως να ήμασταν χαλαροί, δείξαμε πολύ κακή εικόνα. Δεν ήταν ωραία να τη βλέπεις αυτή την εικόνα της ομάδας. Στεναχωριέμαι λέει περισσότερο για τον κόσμο, ήρθαν τόσα παιδιά εδώ πέρα και δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε ένα θέαμα της προκοπής. Και είναι άσχημο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Όλοι έχουμε λέει ευθύνη γι' αυτό. Δεν άξιζε να δει ο κόσμος αυτή την εικόνα. Όμως είμαστε περήφανοι και στη συνέχεια των προβληματικών θα είμαστε καλύτεροι. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τους λόγους που είχαμε αυτή την εικόνα. Είπε ότι έλειπαν τουλάχιστον λέει 9 παιδιά από την ομάδα που πήρε το μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Ήμασταν λέει και σε κακή αγωνιστική κατάσταση. Τα παιδιά που ήρθαν λέει δεν ήταν έτοιμα να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο παράθυρο. Πολλές ομάδες παίζουν για τη ζωή τους. Το να τους πω ευχαριστώ λέει που ήρθαν να παίξουν την ειδική ομάδα. Πρέπει ο καθένας όταν έρχεται να το θεωρεί τιμή του που είναι στην ομάδα και να παρουσιάζεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και αυτό δεν συνέβη για τα παιδιά. Όλοι λέει παρουσιαστήκαμε με κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε λέει για άθλια εικόνα και είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος αυτή την εικόνα γιατί δεν μας αξίζει. Ήμασταν λαζόνες, υπερόπτες, δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε. Το να έχουμε όμως και να λέμε καταστροφολογίες δεν είναι κάτι που αξίζουν αυτά τα παιδιά, αλλά πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει τον μπάσκετ που θέλω. Ρωτήθηκε για τις κλήσεις και το αν υπήρξαν απουσίες που έπαιξαν ρόλο ή αν υπήρχαν αρνήσεις. Είπε κάλεσα τους παίχτες που πιστεύω πως ήταν διαθέσιμοι. Είναι λάθος που δεν καλέστηκαν όλοι οι παίχτες αυτό το παράθυρο, παραδέχτηκε. Καλέσαμε αυτούς που πιστέψαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο, είναι αποφαλμοφανές. Ο καθένας λέει πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του σε αυτό. Δεν μπορώ λέει, να αναλαμβάνω εγώ πάντα την ευθύνη επειδή δεν βγάζει το ελληνικό μπάσκετ πολλούς παίχτες. Αλλά μαζί με τη διοίκηση αναλαμβάνουμε την ευθύνη που δεν ήρθαν όλοι οι παίχτες αυτό το παράθυρο. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο λέει, ότι δεν συνεχίζω. Αλλά αγαπώ πολύ την εθνική ομάδα και δεν με νοιάζει κριτική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες. Θυμίζω τέλεια Αυγούστου θα παίξει πλέον η ελληνική ομάδα. Ρωτήθηκε επίσης και για το γεγονός ότι αν αυτή η πίεση που έχει πλέον η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Είπε ότι και εγώ διακοπές λέει θα ήθελα να πάω, λέει, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Μετά λέει να πάμε στις διακοπές. Ήρθε τόσο κόσμο να μας δει καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ σε κάθε παράθυρο. Λέει όποιος είναι υγιής. Και τα παιδιά που ήρθαν εδώ λέει πρέπει να παρουσιάζονται σε καλύτερη κατάσταση. Είναι μια ευκαιρία ζωής για πολλούς να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα και πρέπει να αρπάζουν την ευκαιρία αυτή από τα μάλια. Σήμερα δεν το έκαναν, η ευκαιρία ήταν εδώ. Και μετά λέει ποιος θα πούμε, τι φταίει, ο προπονητής, οι ομάδες που δεν τους βάζουν, που δεν παίρνουν Έλληνες. Εγώ λέει αγαπώ τον Έλληνα παίχτη, θέλω να παίζουν οι Έλληνες, αλλά πρέπει να δουλεύουν και ήδη και να εμφανίζονται σε καλή κατάσταση όταν έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Και εγώ θα είμαι εκεί για να τους στηρίξω σε αυτή την περίπτωση. Είναι δική μου ευθύνη. Το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ, όταν λέω όλοι ενώ όλοι το Βασίλης Πανούλης. Ρωτήθηκε και συγκεκριμένα αν υπήρξαν κάποιοι παίχτες που τους κάλεσε και αρνήθηκαν. Είπε όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέει δεν πήρα εγώ τηλέφωνο, αλλά επειδή θα τους πάρω τώρα θα πρέπει όλοι να είναι εδώ πέρα στην επόμενη κλήση, στο επόμενο παράθυρο. Δεν είπα ότι μπορούσε κάποιος να ήταν εδώ και δεν ήταν. Είπα ότι στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είναι όλοι. Ήμασταν όλοι χαλαροί και φτιάξαμε μια ομάδα που δεν έπρεπε να φτιάξουμε, είπε για το συγκεκριμένο παράθυρο. Ρωτήθηκε και γενικότερα για ένα θέμα αν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο του ελληνικού μπάσκετ. Του μπάσκετ στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι το ένα έχει να κάνει και με το συλλόγου και το άλλο έχει να κάνει και με την παραγωγή ταλέντων από την Ελλάδα. Είναι υπό την οφθαλμοφανές ότι σαν χώρα, λέει, σαν ακαδημίες δεν παράγουμε λέει, τα ταλέντα που θα πρέπει. Είναι χαμηλότερο επίπεδο των παιχτών που βγάζουμε και πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μας απέτυχε κανένας παίχτης, λέει, σε αυτό το παράθυρο ότι αξίζει να είναι στην εθνική. Ήταν μαρτύριο αυτή η εικόνα που παρουσιάσαμε. Δυστυχώς, ευτυχώς, λέει, πρέπει να πηγαίνουμε συγκεκριμένους παίχτες, αλλά πρέπει να βάλουμε και νέα μας στην ομάδα. Είπε ότι στο Σταμοτρόφ είναι μεγάλα ταλέντα, αλλά είχαν εξετάσεις στο κολέγιο και δεν μπορούσαν να έρθουν. Να δούμε τι θα γίνει, είπε και με τον Στογιάκοβιτς, το γιο του Πέντζα που ακόμα δεν έχει αποφασίσει με ποια ομάδα θα αγωνιστεί. Πολλές φορές από μια Ιταλία βλέπεις τα λάθη σου και μπορείς να βγεις καλύτερος από αυτή την ήττα και πιστεύω ότι εμείς θα βγούμε καλύτεροι από αυτό που συνέβη. Ο Βασίλης Πανούλης, που ξαναλέω, ήταν χυμαρόδης και φανερά εκνευρισμένος. Φάνηκε ότι επικράθηκε πολύ από την εικόνα της ομάδας και έδειξε πολύ αποφασισμένος για να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο η ομάδα τον Αύγουστο. Από τους παίκτες, εντάξει, ο Παπα-Νικολάου ως αρχηγός βγήκε και είπε ότι ενώ είμαστε καλοί αμυντικά στον πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πολύ βιαστικοί στην επίθεση, άστοχοι. Πολλά μπορούμε να πούμε ότι έφταξε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαιτησία από τη στιγμή που η δική μας εικόνα δεν ήταν καλή. Κάναμε δύο πολύ κακές ήττες και τώρα βάζουμε λίγο δύσκολα στους εαυτούς μας. Έχουμε έξι παιχνίδια δύσκολα μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από όλους και δυναμικό παρόν για να πάρουμε τις νίκες τον Αύγουστο αρχικά που θα είναι πολύτιμες. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία. Να μιλήσει για τις απουσίες. Ο καθένας είπε παίρνει τις αποφάσεις που κρίνει για τον εαυτό του, αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο και είναι σεβαστές. Δεν μπορώ εγώ να πετήσω, λέει, επειδή έρχομαι εδώ να σκέφτονται όλοι όπως εγώ. Μιλάμε για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν έχει απουσιάσει ποτέ από παράθυρο της ελληνικής ομάδας, παρότι είναι πλέον στα 36. Δεν είναι μορφή αυτό, αλλά πέραν σε κανένα παιδί. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλώς είναι δύσκολη δουλειά μας πλέον και πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες για να βοηθήσουμε την ομάδα να ετοιμαστεί πιο έτοιμη και συγκεντρωμένη στα επόμενα παράθυρα. Και ο Γιάννης Λαϊτεντάκης στο ίδιο μήκος σχήματος. Πρέπει να δούμε τι φταίει, αν και ξέρουμε πάνω κάτω τι φταίει. Είχαμε και πολύ άγχος και δεν μπορέσαμε να παρουσιαστούμε όπως θέλαμε. Πρέπει τώρα να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στη δεύτερη φάση για να προκριθούμε. Και ο κόσμος έχει δείξει ότι αγκαλιάζει την ομάδα. Σήμερα τους απογοητεύσαμε, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν η υπόσχεση που έδωσε. Αντίστοιχα και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι και είμαστε στεναχωρημένοι που δεν μπορούσαμε να αποζημιώσουμε τον κόσμο που είχε στο γήπεδο. Είχαμε άθλια εικόνα έντε και θα προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε στη συνέχεια. Γενικά, έτσι σκληρή κριτική, αυτοκριτική, όπως σας πες το. Εγώ κρατάω τη δέσμευση του Βασίλη Σπανούλη που λέει ότι θα γίνουν τα δύνατα δυνατά να είναι παρόντες όλοι στο επόμενο παράθυρο και έχω την αίσθηση ότι αν η ομάδα είναι πλήρης, τουλάχιστον στο παράθυρο του Αυγούστου που λογικά θα είναι όλοι διαθέσιμοι ως υλικοί, τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχουν υποχρεώσεις είτε από Ευρωλίγκα είτε από NBA, η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί πολύ πολύ καλύτερη. Τώρα για το που μπορούμε να συζητάμε ότι πηγαίνει το πράγμα συνολικά, επειδή ας πούμε δεν υπάρχει μαζική παραγωγή παιχτών όπως ας πούμε υπάρχει από άλλες χώρες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ζουμί και πολύ ψωμί και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Χρήστο Ρομπόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε αυτήν την κάκιστη βραδιά για την εθνική μας ομάδα και την ήττα από την Πορτογαλία. Και μετά από αυτήν την αρκετά μεγαλούτσικη, η αλήθεια είναι, παρένθεση, μπασκετική παρένθεση, πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που σας χρωστούσαμε από τον Big Four της Τίχημαν Super League. Ακούμε και καλησπέριζουμε τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, Μαναδία. Καλά, καλά.
0: Φυσιολογικές καιρικές συνθήκες στην Ολλανδία αυτό το διάστημα.
3: Να μιλήσουμε για την απουσία του Κωνσταντέλια την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Που έγινε τεράστιο θέμα σε όλη τη χώρα. Για τον μπάσκετ όμως είναι όλα οκ. Okay. Και όλα καλώς καμωμένα. Τέλος πάντων. Οι συνθήκες είναι καλές, ναι. Είναι καλές, δεν έχει πολύ ζέστη, τη ξεπεράσαμε, ευτυχώς δεν έχει βρέξει και πάρα πολύ. Και σήμερα ήταν και η μέρα ξεκούρασης και ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να ξεφύγουν, να φύγουν από το γήπεδο, να πάνε κάποια βόλτα εδώ γύρω και να ξεσκάσουν. Και μια αγωνία σίγουρα για την αυριανή ημέρα όπου θα κάνει εξετάσεις και θα βγουν τα αποτελέσματα ο Σαρίς. Ο νεαρός Χαφ που χθες χτύπησε στο γόνατο και λίγο πιο πίσω και θα πρέπει να κάνει εξετάσεις βεβαίως με την ευχή να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα δούμε, υπάρχει σίγουρα μια ανησυχία. Ακόμα και αριθμητικά βεβαίως είναι ένα ζήτημα εκεί στα Χαφ που δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο. ΠΑΟΚ, ειδικά εκεί στα χαφ, είναι πολύ λίγες οι επιλογές. Αν είχε παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα θα έπαιζε ο Ζαφίρης με τον Καμαρά και θα ψάχναμε τις υπόλοιπες λύσεις. Είναι η θέση και με τα γραφικά που αγχώνει και πονάει τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο εκεί. Θυμίζω ότι έχει τραυματιστεί και ο Τσάλος που φυσικά θα λείψει για πάνω από ένα μήνα, εννοείται. Ήρθε ο Τάισον, ο οποίος ξεκινάει από αύριο, είναι το νέο πρόσωπο και ξεκινάμε, μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα για το βασικό στάδιο χωρίς πολλές προπονήσεις, είναι η αλήθεια. Σε γενικές γραμμές αυτό το διβδόμαδο ο ΠΑΟΚ θα πάει για 3 νομίζω ημέρες διπλών προπονήσεων. Mm-hmm. Τα 4 παιχνίδια, μάλλον 4 ημέρες αγώνων, γιατί το Σάββατο θα δώσει 2 παιχνίδια, θα παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές 2 90 λεπτά με την Τβέντε. Και από εκεί πέρα προπόνηση και ημέρα, όπως θα είναι και η Δευτέρα και η Τετάρτη και η Παρασκευή. Την Τρίτη παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακας, και μόνο την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα θα έχει διπλές προπονήσεις. Είναι και αυτό βεβαίως κάτι το οποίο συμβαίνει για ομάδες που πέρα από την προετοιμασία γενικώς ετοιμάζονται να δώσουν και παιχνίδια νωρίς μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τι αίσθηση αφήνει, Δημήτρη, αυτή η πρώτη εβδομάδα και ο τρόπος δουλειάς του Λύση? Δηλαδή, δώσε μας έτσι, αν σκιαγραφούσες ένα προφίλ προπονητή με την συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα πράγματα στην προετοιμασία, τι αίσθηση άφησε ή σου αφήνει αυτές τις μέρες ο νέος προπονητής?
3: Παρατηρεί, έχει το δικό του πλάνο αναφορικά με το σχηματισμό. Για παράδειγμα, θα πατήσει επάνω σε αυτό που βρήκε και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Στη φιλοσοφία θα προσπαθήσει να είναι πιο άμεσος ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχει το μυαλό του τα καλοκαιρινά παιχνίδια και είπαμε και όλο το πλάνο προπόνησης και προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κενά στην ομάδα, το λέει.

0: συμμετοχή, τα πάντα. Τώρα όλοι φορτσάρουν για να δείξουν το κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην αναφερόμαστε στον Κωνσταντέλια και στον Ζίβκοβιτς, αλλά πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές, και πιο νεαροί αλλά και πιο μεγάλοι, το Καμαρά και ιδανικοί, οι νεαροί εννοείται, αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ευκαιρία να, τώρα που είναι εδώ, να αλλάξουν το ρόλο τους στην ομάδα. Να κερδίσουν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαν. Και προσπαθούν για το κάτι παραπάνω. Είναι το πιο μεγάλο κέρδος αυτών των ημερών. Έχουν παραπάνω βάρος, και το τονίζω γιατί οι ελλείψεις του ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 6 σημαντικές. Πάνω από 6 παίχτες, οποίους χρειάζεται το ΠΑΟΚ. 2 άλλα στόπερ σίγουρα, 2 ακόμη χαφ σίγουρα. Αριστερό εξτρέμ, φορ. Και αριστερό μπακ. Okay. Που εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τον στόχο, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ στα αριστερά μπακ δεν υποφέρει, όπως σε άλλες θέσεις. Αλλά θέλει να πάρει τον Γιαννούλη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ως ποδοσφαιριστής. Σε άλλες θέσεις είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, και ειδικά στα χαφ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό είναι το όλο κλίμα, το όλο πλαίσιο. Καλά παίζει η ομάδα, εκμεταλλευόμενη αυτά τα ωφέλη που αναφέραμε. Έχει 2 καλές εμφανίσεις με ομάδες του Βελγίου, υποδέστερες, αλλά οκ. Είναι φιλικά παιχνίδια και πράγματα φαίνονται. Σίγουρα όλοι το χαίρονται, σίγουρα και τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα, ειδικά σε αυτή τη φάση που διανύει ο ΠΑΟΚ. Και ξεκινάμε από αύριο την δεύτερη εβδομάδα, τα κατά ψέματα, περιμένοντας κυρίως τις μεταγραφικές εξελίξεις. Να κλείσει όσο γίνεται η υπόθεση του Χατζηδιάκου, να προχωρήσει η υπόθεση του Σανταμαρία που κάνει βήματα ο ΠΑΟΚ και διαπραγματευτικά.
1: Όταν λες να κλείσει και του Χατζηδιάκου, επίσης υπάρχουν βήματα τα οποία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, okay. Ναι. Έγινε το αποφασιστικό βήμα μέσα στην εβδομάδα να τα βρει με τον παίχτη. Τέλος να τα βρει και να τελειώσει αυτό, έτσι ώστε να γίνει δουλειά και με την Κοπεχάγη, που δεν έχει πρόβλημα, είναι θετική στο να τον παραχωρήσει. Είναι 3 τα ονόματα, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης και ο Σανταμαρία, που παίζουν και είναι υπαρκτά και επιβεβαιωμένα, και άλλα ονόματα σίγουρα υπάρχουν, 2 φόρ στο στόχαστρο, υπάρχουν εξτρέμ, τα οποία απλά δεν έχουν βγει προς τα έξω.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καληνυχτίζουμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που μας μετέφερε έτσι κλίμα από την Ολλανδία και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Επάνω από 10 χρόνια που μπει είναι η ιδέα μου. Κώστα.
6: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
5: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
6: Τι είπε?
5: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
6: Επιμένω.
5: Όχι, ναι. Όχι, ναι. Όχι.
6: Καλά.
5: Σε... Αυτά είναι...
6: Πάμε break.
7: Και δεν πάμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Καλιφόρνια, σκέψεις για Μαϊάμι, για μεγάλους αυτοκινητόδρομους και αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν με τις αναρτήσεις τους από τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές του Γιώργου Διανύση. Πρώτη φορά το έχω πει για σένα αυτό, να ξέρεις τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Γιώργο που είναι στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζουμε πάντα στον Big Wins 4FM 94,6, ελάχιστα λεπτάκια πλέον πριν από την σέντρα στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Πάμε να ξαναδούμε λίγο αναλυτικά τις εντεκάδες της αναμέτρησης που περιμένουμε στις 11 η ώρα, προτού αποφασίσουμε να ξενυχτήσουμε όλοι μαζί για τις, στην καλύτερη περίπτωση μέχρι τις 5. Μπορεί να μας πάρει και λίγο παραπάνω αν δούμε τυφώνες, καταιγίδες, καιρικές συνθήκες, παρατάσεις κλπ. Για να δούμε το Μεξικό-Αγγλία. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι παρατάσσονται κοντά στους Νορβηγούς με Άλισον στα γκολπόστ, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος και Καζεμίρο, Γκιμαράες, Κούνια, Ράγιαν, Μαρτινέλη και Βινίσιους. Η Νορβηγή του Χάλαντ είναι με τον Νίλαντ στα γκολπόστ, Γουλφ, Χίγκεμ, Άγερ, Ρίερσον, Μπέργ, Μπέργε, Όντεγκαρντ, Νούσα, Χάλαντ και ο Σόρλοθ. Για τους Vikings, για τους συμπαθέστατους, η αλήθεια είναι Νορβηγούς, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο, ο άνθρωπος που τους έστειλε εκεί συνεχίζει και τους παίρνει από το χέρι, ο λόγος για τον Erling Haaland, και τραβάει και αυτό σκουπί όπως τραβά και όλο το νορβηγικό έθνος και οι οπαδοί τους στις εξέδρες και οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μετά από τις φετινές τους επιτυχίες.

0: πρώτη σύνδεση με Ολλανδία, αλλά σε ασπρόμαυρο φόντο για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να πάρουμε γεύση από τα όσα δουλεύει Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό στη φετινή προετοιμασία του. Ο Ηρακλής Αντίπας είναι στην Ολλανδία και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του Big Wings for FM. Πολύ Ολλανδία, τα λέγαμε χθες. Όλες οι ομάδες στην Ολλανδία είναι.
0: Δεν ξέρω, τους τραβάει το κλίμα και το πράσινο εκεί. Τι να πω.
1: Εντάξει, είναι καλές οι συνθήκες. Από ξέρεις, τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει για να μας ακεδεί και τις συνθήκες που είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς αυτό το γλίτωσαν. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Τώρα ας πούμε. Το πρωί πόσο 24 βαθμούς, 23.
0: Ευτυχία.
1: Είναι ιδανικό. Ιδανικές συνθήκες για να προετοιμαστεί, ξέρεις, μια ομάδα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ομάδες από το εξωτερικό που κάνουν εδώ προετοιμασία και είναι πάρα πολύ εύκολα τα φιλικά. Πολύ εύκολα τα φιλικά.
0: Πόσο κυλάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, τι έχουμε από εκεί?
1: Ναι, κοίτα, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ξέρεις, σήμερα έγινε η τρίτη ουσιαστικά προπόνηση, γιατί είχε την ημέρα που ήρθε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Δεν βγήκα στο γήπεδο, έκανε ένα πρόγραμμα στο ξενοδοχείο, στο γυμναστήριο, γιατί ήταν το ταξίδι. Οπότε δεν ήθελε ο Μέντι να πάει, ξέρεις, ομάδα στο γήπεδο, να μην ταλαιπωρθούν περισσότερο οι παίχτες. Κάνανε διπλή προπόνηση. Σήμερα το πρωί έκαναν μία αρκετά καλή. Και αυτό που μπορώ να κρατήσω σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της προπονήσης, το οποίο έχουμε δει, δηλαδή τρεις, είναι φυσικά το ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Και δουλεύει και σε στοιχεία που ξέραμε πάρα πολύ, δηλαδή στο pressing και στο τρόπο τον οποίο πρέπει να παίρνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού την κατοχή και να μην επιτρέψουν τον αντίπαλο να μπορέσει να κάνει τον build-up. Mm-hmm. Και από την άλλη όμως, έχει δουλέψει πάρα πολύ στις αυτές τις πρώτες τρεις προπονήσεις, οι οποίες δεν είναι μικρές, δηλαδή περισσότερο οι δύο οι πρωινές, η σημερινή και η χθεσινή, έγιναν τις 2 ώρες. Δηλαδή δεν είναι, ναι. Είναι έντονο το πρόγραμμα. Είναι στον τρόπο που χρησιμοποιείται να διασπάσει, ξέρεις, τις κλειστές άμυνες. Δηλαδή με παιχνίδι πώς να σπάει μπάλα στο πλάι, πώς να κάνουν κινήσεις ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά για να μην αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα που είχε σε αυτό το κομμάτι. Και πέρυσι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά και ήταν και θέμα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει. Αύριο θα συνεχιστεί κανονικά η προετοιμασία. Στο 8 του μηνός είναι το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, την πολωνική ομάδα, να δούμε τι θα παρατέξει. Από ότι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μαϊλόβιτς, βρίσκεται στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και πιθανότητα, αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυπικές διαδικασίες που είναι υπάρχουν, να έχει τις ιατρικές εξετάσεις για να μπουν εκεί υπογραφές, θα είναι κανονικά αύριο το πρωί στο κήπεδο στην προπόνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Σχίνταμ, όπως μου είπαν εδώ οι Ολλανδοί.
0: Α, δεν είναι Σχίνταμ. Οκ.
1: Τώρα το προφέρουν Σχίνταμ. Έτσι μου το είπαν, έτσι σας το λέω.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Ναι, και δεν είναι και από εδώ. Έχει και στη σημερινή προπόνηση και στις ασκήσεις που οποίες έκαναν, που πήγαν και τελειώματα και το απόλαυσαν, ξέρεις, ποδοσφαιριστές, γιατί μπήκαν, ξέρεις, έναν ανταγωνισμό για να είναι ομάδες, ποια ομάδα θα κερδίσει, ποια ομάδα θα βάλει περισσότερα γκολ. Και υπήρχαν και παίκτες οι οποίοι σκόραραν, γιατί ήταν γινόταν κατά κάποιο τρόπο διπλό στο 1/3 του γηπέδου. Και δηλαδή σε πάρα πολλούς κλειστούς χώρους. Και έβαλε 2 γκολ Ορτέγκα, έβαλε 2 γκολ ο Κλέιτον και μάλιστα ο Κλέιτον έβαλε και πολύ όμορφα γκολ. Mm-hmm. Το ένα ήταν ψαλιδάκι, ήταν ο Βολ Πλανέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ πρόβλημα για να βγουν συνεράσματα και δεν πρόκειται και να με ρωτήσεις ποιοι ξεχωρίζουν, ποιοι ξεχωρίζουν, είναι τώρα τρεις προπονήσεις.
0: Εντάξει, βοηθάει και στην αυτοπεποίθηση, μωρέ, τώρα ο παίκτης να κάνει καλά προγράμματα, ναι.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Να σε ρωτήσω, σε σχέση με το γενικότερο σκεπτικό που επικρατεί στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή με τον διψήφιο αριθμό μεταγραφών, με το ότι πάμε για ολοκληρωτικές αλλαγές και πάμε σε κάτι πολύ νέο σε σχέση με ό,τι μπορεί να επικρατούσε με τον Μέντι Λίμπαρ τα προηγούμενα χρόνια, αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο προπονήσεων και σε αυτά που θέλει να δουλέψει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας?
1: Δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, γιατί αν θα πάρει κάφο ο Ολυμπιακός, αν φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί σου λέει πολύ μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει κάνει τρεις προπονήσεις στο γήπεδο, δύο χθες και μία σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω και καταλαβαίνουμε και με την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείνει τις θέσεις. Δηλαδή πήρε δεξί μπακ που πουλήθηκε ο Κωστίνια που είχε επιτακτική ανάγκη. Ο Μαθαίο είναι από την πρώτη μέρα στο Σχίνταμ. Mm-hmm. Ήθελε να κάνει μια σημαντική αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας. Το έκανε, δηλαδή κλείνει τετράδα στον Πρωτοολυμπιακό. Τώρα, μελλοντικά, αν σας έχει κάποια πρόταση, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορούμε να ούτε και καν να συζητάμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, τρίτο στόπερ ήταν ο Μπιανκόν και τέταρτο ο Καδογερόπουλο που είχε προσπεράσει το Μάντσα. Φέτος είναι το Ρέτσο Πιρόλα, έχει έρθει ο Κάρμπο και έχει έρθει και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς έχει πολλά κοινά στοιχεία, έτσι όπως έχω δει στα βιντεάκια. Με τον Κάρμο. Ναι. Δηλαδή παίρνει ένα Κάρμο από τη δεξιά πλευρά. Την έκλεισε την άμυνα Ολυμπιακός. Στα μπακ είναι Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Ναι, έχουν και δύο. Δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Μπορεί να ακούγεται ότι μπορεί να έρθουν προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής είναι στο ρόστερ τα δύο αριστερά μπακ τα οποία έβγαλαν όλη την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας και επίσης να βάλω στην άμυνα και τον Τραβολοφλέκα και δηλαδή και την απόκτηση του Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει. Άντε δηλαδή να αποκτηθεί ένα δεξιμπάκ, αλλά και αυτό θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει για πίσω από τον Μαθαίο για δύο λόγους. Αφενός γιατί υπάρχει ο Ροντινέη, ο οποίος μπορεί να έχει το ρόλο του Μπαλαντέρ, έστω και αν με τη Λίμπαρ είχε ξεκαθαρίσει πέρυσι στα play-off ότι ο Ροντινέη πρέπει να καταλάβει ότι είναι extreme πλέον και όχι back. Ήταν η δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι και από πίσω ξύλι στο δεξιέκτρο της άμυνας, ο Πιτσιρικάς ο Σιώσικος, ο οποίος είναι παιδί το οποίο σε αυτό το συνέδωμα πάρα πολύ καλά στοιχεία και όσα μαθαίναμε από τα παιδιά της προετοιμασίας, ακούγαμε πολύ καλά λόγια και το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι 17 χρόνων και είναι η πρώτη, φυσικά, προετοιμασία που κάνει με τον Ολυμπιακό. Αν ικανοποιήσει και συνεχίσει έτσι, γιατί καλά πηγαίνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα το Μέντι, δηλαδή έχει κάποιο λόγο, ας πούμε, και να μην πάρει, ας πούμε, άλλο δεξιμπάκανο, άλλο Μαθαίο βασικός και να είναι ο Ροντινέη με το Σιώσικο, δεν νομίζω ότι πρέπει, είναι και κάτι παράλογο.
0: Ναι, μα οι νεαροί Έλληνες ούτως ή άλλως θα χρειαστούν και για το κύπελλο, δηλαδή πρέπει να δουλέψει λίγο να δει πώς θα το
1: βγουν. Σωστό και αυτό, και επίσης ο Μεντιτή είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν καταλαβαίνει από ηλικίες. Όπως και για τα άλλα τα παιδιά, τους νεαρούς, στο Φίλι και τα. Ο Κουτσέλης που βέβαια τον Μπακούλας έχουν ξανακάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει κολλήματα με τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Όποιος θα του κάνει τη δουλειά παίζει. Το έχω δει πάρα πολύ φέτος αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σ' άκουσα να μιλάς και για τον Ροντινέη και για το γεγονός ότι όπως έχει πει ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να συνηθίσει ότι είναι ο extreme και όχι ο fullback. Το ερώτημα που μπαίνει στο δικό μου το μυαλό είναι ο extreme σου στα 34 του θα έχει την ίδια δύναμη όσο περνούν τα χρόνια να τρέχει με την ίδια, με την ίδια τρέλα.
1: Πάντως το πολύ όρεξα την όλη στο Σχίνταμ, δηλαδή και βάζω και ο Ροντινέη μέσα, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει και εξτρέμ και έχει ήδη και εξτρέμ στο ρόστερ του. Εγώ έχω ξέρει στην παραδειγματική στο δικό μου το μυαλό ο Ροντινέη σε ένα ρόλο μπαλάντερ, δηλαδή να χρησιμοποιείται και στα εξτρέμ, να χρησιμοποιείται και ως μπάκα ό,τι χρειαστεί, και νομίζω ότι είναι σούπερ περίπτωση για αυτό το ρόλο. Και πέρυσι θυμίζω ότι στα play-off ο Ροντινέη ήταν ο πρωτοσπόρος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι. Δεν πέρασαν και τα χρόνια από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, ωραία. Και να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση από έναν φίλο που έχει έρθει ένα μήνυμα για να σε αποδεσμεύσουμε. Αν έχει έρθει πρόταση, λέει, για τον Ορτέγκα. Υπάρχει κάτι...
1: Δεν έχει κυκλοφορήσει και εγώ το διάβασα. Για να μην ειλικρινείς, αλλά δεν μου έχει προκύψει εμένα. Ήξερα ότι ο Διονύθη Λιουδινέζε Ορτέγκα είναι χαμογελαστός και μια χαρά είναι και στις προπονήσεις. Αν έρθει κάτι, φυσικά θα βγω και τον μπορώ να το διασταυρώσω. Φυσικά και θα βγω και θα ενημερώσω.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια στην διαμονή στην Ολλανδία, εκεί όπου στο Σχίνταμ, όπως μας ενημέρωσε, και όχι το Σχίνταμ, όπως το αρχίσαμε και το γράφαμε, για τη δουλειά που κάνει ο Ολυμπιακός στην φετινή του προετοιμασία. Ο Ηρακλής παρακολουθεί τη δουλειά του Μεντιλίμπαρ και των παίκτων του και μας ενημερώνει εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, αναφορικά με την δήλωση του Κριστιανού Ρονάλντο που έσκασε πριν από λίγη ώρα, μας πρόλαβε και ο Γιώργος Τσανάκας μας είπε για την αναφορά του στο ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο δίνει το παρόν ο Κριστιανού Ρονάλντο. Χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου εν όψη και του αυριανού τρομερού παιχνιδιού ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Εξαιρετική. Για να το παρακολουθήσουμε φυσικά και από τον Big Sport FM και από το sportfm.gr θα έχετε απόλυτη ενημέρωση. Ο Κριστιάνο λοιπόν είπε θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί θα είναι όντως το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο δίνω το παρόν. Ευελπιστώ να μην είναι το αυριανό, δηλαδή αυτό με την Ισπανία, το τελευταίο μου παιχνίδι σε επίπεδο Μουντιάλ, είπε ο CR7, ο οποίος παρόλα αυτά σε ερώτηση για την καριέρα του γενικότερα πέρα από την τελευταία του παρουσία στο Μουντιάλ, είπε ότι αυτή θα είναι μια απόφαση την οποία θα την πάρω εγώ και όχι εσείς στα media. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου και μια προσωπική επίθεση, έτσι, αλλά με χαμόγελο κάπως, έναν δημοσιογράφο τον οποίο αντίκρισε και δέχτηκε μια ερώτηση κάτι για την ηλικία του και είπε ότι σε ξέρω εσένα, είσαι από αυτούς που δεν με πηγαίνουν και τόσο πολύ και δεν γράφουν καλά πράγματα για εμένα, αλλά το έκανε με χαμόγελο. Δεν ξέρω αν αξίζει, αν όντως ασχολείται πλέον ο Κριστιάνο με τον τύπο και με συγκεκριμένους δημοσιογράφους που μπορεί να μην γράφουν και τα καλύτερα για εκείνον ή να έχουν επιλέξει ένα άλλο στρατόπεδο στο τεράστιο και παντελώς ανούσιο, αν θέλετε την άποψή μου, δίλημα για το Μέση. Η Κριστιάνο πάντως προετοιμάζεται να βοηθήσει την Πορτογαλία, δεν το έχει κάνει σε τρομερό βαθμό στην διοργάνωση, αλλά θα επιχειρήσει αυτήν την πολύ νεανική και ιδιαίτερη εθνική ομάδα της Ισπανίας να την πετάξει εκτός, και νομίζω ότι αν γίνει αυτό, άλλο ένα από τα θεωρητικά φαβορί θα μείνει εκτός συνέχειας. Να δούμε πόσες από τις υπόλοιπες καλές εθνικές ομάδες της Ευρώπης θα παραμείνουν σε αυτό το τουρνουά. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά πλέον και η Σέντρα, έχουμε δει και τους Βραζιλιάνους και τους Νορβηγούς να έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο για το τελετουργικό και την ανάκρουση των εθνικών υμνών.

Εντάξει, ρίχνω λίγο μια δεύτερη ματιά σε αυτό το beef με τον δημοσιογράφο. Η αλήθεια είναι πως ο ρεπόρτερ παίρνει τον λόγο έπειτα από υπόδειξη του Κριστιανό, που λέει στον υπεύθυνο τύπο εκεί ότι θέλει να ρωτήσει κάτι ο ψηλός, ο κύριος εκεί προς τα πίσω. Και ο δημοσιογράφος απευθύνεται στον Κριστιανό και του λέει ότι είμαι ένας πολύ μεγάλος θαυμαστής σου και είναι τιμή μου να μιλάω σε σένα. Ο Κριστιανό απάντησε ότι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω να κάνω είναι να μιλάω σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους και ειδικά σε εκείνους που δεν έχουν την καλύτερη άποψη για εμένα και είσαι ένας από αυτούς, το ξέρω, δεν ξεχνάω ποτέ πρόσωπα, αρκεί να έχω δει ένα πρόσωπο μία φορά για να θυμηθώ ποιος είναι, οπότε και εσύ είσαι από εκείνους που δεν έχεις γράψει κάτι καλό για εμένα και συνέχεια αναφέρθηκε στο τι πραγματικά κάνει για να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο στα 41 του χρόνια, για τις θυσίες που έχει κάνει και για την προσπάθεια σε όλη την καριέρα του. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ όντως είναι από τους haters, πούμε και αυτή την λέξη έτσι την πιο νεανική, αλλά μάλλον την πάτησε σε μια προσπάθεια να κάνει τον Κριστιανό Ρονάλντο να νιώσει κάπως καλύτερα και να του πει ότι είναι θαυμαστής. Το Κριστιανό δεν είχε ξεχάσει ότι είναι ένας από τους κακούς σε πολλά εισαγωγικά.

Έπιασε ένα μήνυμα λίγο πριν και τη σέντρα στο μάτς της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Λέει που είναι τον έχασα. Να, αν πάρει η Βραζιλία, λέει, το παγκόσμιο, θα το θεωρήσεις μίνι θαύμα. Ποδοσφαιρικά δεν μπορούμε να πούμε πέρα από τους Γάλλους ότι έχουμε δει κάποια τρομερή εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Εντάξει, η Αργεντινή κάπου μας τα χάλασε στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, γιατί οι Αφρικανοί ήταν εκπληκτικοί και αποτελεσματικοί. Οκ, δεν είδαμε μια αναμέτρηση Δαβίθ εναντίον Γολιάθ, αλλά με το φαβορί να παίρνει εύκολη πρόκριση. Γενικότερα νομίζω ότι τα νοκάουτ, αν το παρατηρήσετε, δύσκολα θα έχουμε πάρα πολλά γκολ, θα είναι πολύ κλειστά τα παιχνίδια, θα είναι τα γνωστά άντερ. Δεν έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Πολύ προσοχή από τις ομάδες που δίνουν το παρόν στις νοκάουτ φάσεις του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν η Βραζιλία θα περάσει από αυτό το ζευγάρι με τους Νορβηγούς. Πάντως, αν το κάνει, θα πέσει έπειτα με τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία. Εκεί, στο Μεξικό-Αγγλία, αν περάσουν οι Μεξικανοί και πετάξουν εκτός τους Άγγλους, θα έχουν δημιουργήσει μια τρομερή συνθήκη. Αυτό το Νορβηγία-Μεξικό μου φαντάζει εξαιρετικό από μια πρώτη όψη. Δεν ξέρω αν θα περιμέναμε αυτές τις δύο ομάδες να δώσουν το παρόν στα πρώιμη τελικά, αλλά φαντάζει εντυπωσιακό. Παρόλα αυτά, αν θα το πάρει η Βραζιλία, αν συνεχίσει και μετά το Μεξικό-Αγγλία, θα πέσει στα ημιτελικά πιθανότατα με τους Αργεντίνους, οι οποίοι θα παίξουν με τους Αιγύπτιους, γιατί από το Ελβετία-Κολομβία δεν βλέπω κάποιον να μπορεί να ξεπεράσει το Αργεντινή-Αίγυπτος. Οπότε στο Αργεντινή-Βραζιλία πάλι υπάρχει φαβορί. Ναι, τελικά, τώρα έπειτα από αυτήν τη μίνι συζήτηση με τον εαυτό μου, θα πω ότι ναι, θα είναι ένα μίνι θαύμα αν τελικά το πάρουν οι Βραζιλιάνοι.

Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης δεν ζητάει time out μπασκετικό. Ζητάει μικρό break για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και λίγες διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον. Την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Top FM 102,4.
3: Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχουν σημαντικό ρόλο. Τον Στέφαν Ντεφράιο σε μέσο του Ολλανδίου για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του φιλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστη Σαντα Μαρία Οπάο. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, τον Μίνα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα τους ποδοσφαιριστές του κεφάλου Βορρά. Αλλάζει χέρια η ΑΕΛ αφού αύριο στο επιμελητήριο της Λάρισας θα ανακοινωθεί η συμφωνία μεταβάσεων μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Στην τρίτη θέση του meeting κάθεση πλάι στο Καλιμάρμαρο έμεινε στο άλμα επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,81. Ο Αμερικανός Νίλσεν και ο Γάλλος Κολέ πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 5,91. Η ένα με τη Βραζιλία και Νορβηγία με σέντρα αυτήν την ώρα ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα θα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές του ζευγαριού θα παίξουν μεταξύ τους αύριο τελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από Ερδιο Σπορ. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο, αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ενώπιση αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εδώ μας επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
6: Αμέ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
5: Και θα εξήγησε ο Παναστεριακό. Τι γίνεται.
8: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
9: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό.
10: Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
11: Πώς το πες αυτό?
10: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
8: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε
10: παιδιά. Αυτό, πες το και έτσι.
12: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, δεν δεν έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
7: Λοιπόν,
6: το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
7: πολύ πολύ.
6: Oh, αμάν.
7: Είπε.
6: Πολύ ψωμί.
7: Νικολάκη.
6: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
11: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή.
7: Τι, έχεις πάθει σοκ.
11: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
11: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποντάκι.
11: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
11: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
13: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
14: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
13: Τι έπαθα.
14: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
15: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
16: Δύο, τρία,
7: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
6: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
17: Βέβαια.
18: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
17: Ναι, από σένα πέρα. Α, βέβαια.
7: Καλώς τον.
19: Τι κάνουμε.
7: Πού είσαι.
19: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ.
7: Εγώ στο στούντιο.
6: Οκ.
11: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
17: Με την Τσέσερφιλ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
11: Δεν το μ' άρεσε, δεν όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα.
20: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν με λένε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 11. Μπήγουν Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. 9 λεπτά αγώνα πλέον στο MetLife Stadium. Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Με τους Βραζιλιάνους βέβαια να έχουν γλιτώσει ένα τεράστιο σοκ. Η Νορβηγία κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο τρίτο λεπτό, αλλά υπήρχε offside στην αρχή της φάσης. Μια πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας. Ένα πολύ ωραίο τελείωμα δυνατό στην γωνία, στο παραθυράκι, για το γκολ, το οποίο όμως δεν μέτρησε για τους Vikings, και έτσι με την ανακούφιση έκδηλη στους Βραζιλιάνους συνεχίζεται το παιχνίδι δίχως να υπάρχει σκορ αυτή την στιγμή. Και ο Κάρλο Αντσελότη ψύχρεμος στον πάγκο του, καθισμένος, δεν έχει σηκωθεί ακόμα για να δώσει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Να δούμε, νομίζω ότι από τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι επιβεβαιώνει όλους εμάς που το θεωρήσαμε εξ αρχής τρομερά ενδιαφέρον, και κυρίως λόγω της παρουσίας και της ομοιογένειας και της μαχητικότητας των Νορβηγών, που θα κοιτάξουν κατάματα τη Βραζιλία.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο και ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη ή ό,τι ολοκληρώθηκε κυρίως στα προκριματικά, στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Mundo Basket 2027, εκεί όπου υπέστη το κάζο από την Πορτογαλία εθνική μας. Τώρα βλέπω τον Κούνια όμως το 10ο λεπτό να ζητά ένα πέναλτι, τον ρέφερι να περιμένει τον έλεγχο από τον VAR. Δεν πρόλαβα το replay με τον Ματέους Κούνια να διαμαρτύρεται έντονα. Νομίζω ότι για να βλέπω και τον Αντσελότη να παραπονιέται τόσο πολύ στον τέταρτο διαιτητή, ίσως και να υπάρχει κάτι το οποίο να αποτελεί παράβαση. Ο διαιτητής λέει τώρα στον Κούνια και τον Μαρκίνιος τι ακριβώς έχει δει και τι περιμένει από τον VAR να τον βοηθήσει. Καλεί τον Μαρκίνιο στον αρχηγό μπροστά. Μάλλον έχει ανάψει. Α, όχι. Πάει να το δει. Μάλιστα. Πάει να το δει, που σημαίνει ότι ο VAR έχει διαφορετική άποψη σε σχέση με την αρχική απόφαση του ρέφερη που δεν υπέδειξε την ασπριβούλα. Καθαρό πέναλτι, μου λέει και ο Κώστας Μιαούλης εδώ έξω από το στούντιο. Οπότε ας το δούμε και εμείς. Ο Κούνια, ναι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πέναλτι. Να δούμε κανονικά τη φάση. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει ο Κούνια. Όχι, όχι, όχι. Είναι κανονικότατο πέναλτι. Μάλλον αυτό έχει δει και ο ρέφερι. Να δούμε και την απόφασή του. Υπενθυμίζω εγώ, αν και δεν είναι αυτό τώρα για να γελάμε ή για να πικάρουμε, αλλά το Μουντιάλ ξεκίνησε με μια πολύ πολύ περίεργη στιγμή σε κάτι τέτοιο. Επίτα από έλεγχο στον field review, ένας ρέφερι να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά για να ανακοινώσει την απόφασή του και ένας παίκτης να μην καταλαβαίνει τα αγγλικά του διαιτητή. Ήταν μια πρώτη αστεία στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, ο Άγερ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το μαρκάρισμα. Μάλλον δεν έχει και κάτι να παραπονεθεί εκείνος. Καταλαβαίνει τι έχει συμβεί τώρα. Αυτό που μας έδειξαν ίσως να ήταν στην αρχή της φάσης από τον Ράγιαν. Αλλά υπάρχει πεντακάθαρο

Άγιε κάτι που δεν το περιμέναμε. Τον Βινίσιους να αφήσει τον Μπρούνο Γκυμαράες στην μπάλα. Είδαμε τρεις Βραζιλιάνους πάνω από την Λευκή Βούλα. Η αλήθεια είναι, μπορεί να υποθέταμε ότι θα συζητούσαν για τον εκτελεστή του πέναλτι. Αλλά απλά δεν ήθελαν να δείξουν στους Νορβηγούς ποιος θα ήταν εκείνος που θα αναλάβει την εκτέλεση. Λοιπόν, Μπρούνο Γκυμαράες, το 14ο λεπτό. Μπρούνο Γκυμαράες, ένας από τους πιο καταλυτικούς παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Παίρνει φόρα, εκτελεί. Κι όμως, λοιπόν, το 0-0 παραμένει γιατί ο πορτιέρε της Νορβηγίας αποκρούει το πέναλτι, πέφτει αριστερά. Κενικά τον Μπρούνο Γκυμαράες για να παραμείνει το 0-0 σε 14 λεπτά αγώνα. Έχουμε ένα γκολ που δεν μέτρησε για offside και έχουμε και ένα χαμένο πέναλτι για τη Βραζιλία.

Λοιπόν, βλέπω ότι τα μηνύματά σας όλοι λέγατε για το ξεκάθαρο πέναλτι. Ναι, παιδιά, απλά δεν είχα προλάβει να δω λίγο το replay με τα αποτελέσματα που ήθελα να δούμε από τον μπάσκετ. Ένας φίλος λέει: Οι Νορβηγοί θα το πάνε αυτοί μέχρι τέλους και θα κάνουν ό,τι δεν κατάφεραν οι Βέλγοι στη δική τους εκδοχή το 18. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο ποιοτική και ταλαντούχα ομάδα αυτή της Νορβηγίας σε σχέση με το Βέλγιο που είδαμε το 2018. Εκείνη η εκδοχή των Βέλγων ήταν ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούν να θυμούνται ως έθνος ποδοσφαιρικά. Αυτή η φουρνιά που είχε τότε το 18 το Βέλγιο. Ότι είναι σκληροτράχυλοι οι Νορβηγοί και ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να προκαλέσουν τεράστιες εκπλήξεις, ναι. Ότι έχουν δυνατότητες, επίσης ναι. Το αν θα κάνουν κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έτσι παρηγορήσει την φουρνιά των Βέλγων από το 18 και θα δούμε κάποια τόσο μεγάλη απορία τέτοιας ομάδας, μακάρι, ποδοσφαιρικά θα πω εγώ, είδαμε και κάποιους ωραίους πιτσιρικάδες στην εξέδρα, αλλά στο ζύγι νομίζω ότι πάλι η φουρνιά των Βέλγων θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή των

Λοιπόν, θα ξανανοίξω λίγο την μπασκετική παρένθεση και πέρα από το Γεωργία Ισπανία που όπως προαναφέραμε για τους πιθανούς αντιπάλους και της εθνικής μας το 91-89 για τους Γεωργιανούς στην παράταση και πέρα από το δικό μας κάζο το 71-56 της Πορτογαλίας σαν Ελ Αρένα είχαμε το 87-84 στο Ιταλία-Λιθουανία τελικό για τους Ιταλούς το παιχνίδι. Το Μαυροβούνιο-Ρουμανία είναι στην τέταρτη περίοδο. Τρία λεπτάκια έχουν διεξαχθεί εκεί στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Το Μαυροβούνιο είναι μπροστά με 57-51. Η λογική, όπως μας είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης νωρίτερα, θέλει τους Μαυροβούνιους να παίρνουν αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η διαφορά είναι μικρή αυτή την στιγμή και όπως βλέπω, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, οι Μαυροβούνιοι απλά στην τρίτη περίοδο κατάφεραν να κάνουν ένα επιμέρους 27-21, εκεί να αποσπάσουν έτσι, να πάρουν μια διαφορά. Την δεύτερη περίοδο είχαν πετύχει περισσότερους πόντους οι Ρουμάνοι, αλλά οι Μαυροβούνοι προς το παρόν είναι μπροστά στο σκορ.

0: Λοιπόν, το αμέσως επόμενο παιχνίδι της απόψινης βραδιάς, μάλλον της αυριανής ημέρας, είναι αυτό ανάμεσα στους Μεξικανούς και τους Άγγλους. Δεν άλλαξε κάτι. Επρόκειτο να αλλάξει. Τελικά η FIFA αποφάσισε ότι θα παραμείνει η ώρα έναρξης της αναμέτρησης στις 3 τα ξημερώματα της Ελλάδος. Πάντως οι Μεξικάνοι οπαδοί προσπάθησαν να χαλάσουν πάρα πολύ τον ύπνο των Άγγλων. Βρήκαν το ξενοδοχείο που κατέληξε η αποστολή και πήγαν σε ένα μέρος, έτσι σε μια ταράτσα, για να με τύμπα να κάνουν θόρυβο, με πυροτεχνήματα να χαλάσουν τη νύχτα των τριών λιονταριών. Με τον Χέντερσον και τον Τούχελ στη συνέντευξη τύπου να δίνουν και την πολύ μεγάλη απάντηση. Η αλήθεια είναι, σε ένα ζήτημα το οποίο θα άξιζε να ασχοληθούν και οι δύο λέρες, εδώ που τα λέμε, ο Νικόλας Βακτύπης και ο Γιώργος Μαραθιανός, με το αν θα χρησιμοποιούσαν το γνωστό μπλε χάπι επιδόσεων οι Άγγλοι για να έτσι αποφύγουν τις συνέπειες του υψόμετρου, καθώς θα αγωνιστούν στο Αζτέκα που είναι περίπου 2.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει κυκλοφορήσει μια φήμη ότι θα μπορούσε αυτό το γνωστό μπλε χάπι να τους βοηθήσει με τις ανάσες και το οξυγόνο που θα έχουν, αφού δεν έχουν συνηθίσει σε καμία περίπτωση να παίζουν σε τέτοιο υψόμετρο. Έδωσαν την απάντηση και ο Τούχελ και ο Χέντερσον ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Οπότε όπου το είδατε, όπου το διαβάσατε, καλά κάνατε όσοι δεν το πιστέψατε. Παρ' όλα αυτά, μια προσπάθεια έτσι να ψαχτούμε όλοι. Και όχι για το χάπι, αλλά για το αν θα μπορούσε να ισχύσει σε μια τέτοια περίσταση. Νομίζω κάπως την ψάξαμε όλοι.
1: It don't matter where you from, no matter what you do,

Στην ίδια ώρα πάντως έχει ξεσπάσει ένας πολύ μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στους Αμερικανούς, στην Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τους Βέλγους. Για όσους ενημερωθήκατε και νωρίτερα και από το sportpavlafm.gr, ο Μπαλογκάν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πάρα πολλά για την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο φετινό Μουντιάλ, είναι τελικά διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Βέλγους, παρά το γεγονός πως στο μάτς με τους Βόσνιους είχε αποβληθεί, είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα για πολύ πολύ άσχημο χτύπημα σε αντίπαλό του, σε πολύ άσχημο πάτημα, η αλήθεια είναι, πάτησε το πίσω μέρος του ποδιού αντιπάλου του και έπειτα και από τον field review αποβλήθηκε από εκείνη την αμέτρηση. Λοιπόν, ο Μπαλογκάν θα είναι κανονικά διαθέσιμος, κάτι το οποίο έμαθε και εκείνος στο πούλμαν της ομάδας πηγαίνοντας προς προπόνηση. Η αλήθεια είναι πως βάσει κανονισμού, ναι, μεν ορίζεται πως η κόκκινη κάρτα είτε αυτή είναι απευθείας είτε αυτή είναι με δύο κίτρινες στη διαδικασία της εξέλιξης του παγκοσμίου κυπέλου, σημαίνει και απουσία από το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Η FIFA φαίνεται ότι πάτησε σε συγκεκριμένο παράθυρο το οποίο είχε εκμεταλλευτεί, αν θυμάστε καλά, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου και του είχε επιτραπεί να είναι παρόν γιατί η τιμωρία είχε γίνει τελικά με αναστολή. Οπότε και ο Μπαλογκάν είδε την τιμωρία του να γίνεται με αναστολή, να είναι παρόν στο μάτς με το Βέλγιο. Οι Βέλγοι, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου εξαπέλυσε εδρυμή κατηγορό προς την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για όλο αυτό το γεγονός. Θεωρεί πως είναι μια παρατυπία, μια παράβαση κανονισμών. Επικαλείται και ορισμένα συγκεκριμένα άρθρα τα οποία ορίζουν ως οριστική αποβολή την κόκκινη κάρτα δίχως να εξετάζεται ενδεχόμενο αναστολής. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η FIFA δίνει πολύ ιδιαίτερη βαρύτητα στην δύναμη της ανεξάρτητης επιτροπής η οποία εξέτασε την υπόθεση και κάπως έτσι ο Μπαλογκάν θα είναι διαθέσιμος, το λέω και για όσους ασχολείστε έτσι λίγο περισσότερο και στοιχηματικά, αλλά και όσους περιμένετε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Ο Ποτσετίνο θα έχει ένα από τα πολύ καλά του όπλα κανονικά στη φαρέτρα του.

Ζητούν ένα δεύτερο πέναλτι οι Βραζιλιάνοι στο 24ο λεπτό. Πάλι με τον Κούνια. Αυτή τη φορά απέρριψε συνοπτικά. Με συνοπτικές διαδικασίες ο ρέφερι τις διαμαρτυρίες των Βραζιλιάνων. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Νομίζω ότι και ο Κούνια, πέρα από ένα έτσι, χτύπημα μικρό στο έδαφος για να δείξει ότι είναι σε απόγνωση που δεν πήρε και αυτό το σφύριγμα, συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Δεν είδα κάποιον άλλον από τους συμπαίκτες του να διαμαρτύρεται έντονα. Οπότε θεωρώ και μέχρι να δούμε το replay ότι δεν υπήρχε κάτι τρομερό.

Ένα φίλο λέει ότι αν αυτή είναι η Βραζιλία, τότε εγώ είμαι ο Ροναλντίνιο. Ο καλύτερο παίκτη τη Μακράν είναι ο προπονητή τη. Κατάντια για αυτή τη Ελεσάο. Εντάξει. Ναι, είναι ο Αντσελότη ο άνθρωπο στον οποίο στηρίζονται όλοι για την πορεία τη Εθνική Ομάδα τη Βραζιλία. Ω υλικό, οκ, υπάρχουν κάποιοι ταλαντούχοι παίκτε, υπάρχει ένα κορμό μέσω επιθετικά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει κατάλληλους ποδοσφαιριστές η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Αλλά τώρα, αν δείτε αυτό το παιχνίδι, αν δείτε την κατοχή της μπάλας από τους Νορβηγούς, την ψυχραιμία που έχουν τώρα, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να ξανατραβήξουν ψηλά τη Βραζιλία για να ανοίξουν οι χώροι και οι διάδρομοι και να καταλάβει και η Βραζιλία ότι σε καμία περίπτωση αυτό το παιχνίδι δεν είναι όπως ήταν με τους Ιαπωνές, που κυρίως τους περίμεναν μέχρι να βρουν τον τρόπο και το timing να χτυπήσουν οι Ασιάτες σε εκείνο το πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη Ελεσάο, και τότε θα πάει πολύ καλύτερα, μάλλον, το παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και είναι και

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και όπως έψαξα λιγάκι και βρήκα για να αντιληφθώ κι εγώ το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει συμβεί. Φυσικά σε πίστεψα, Βαλεντίνα μου. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν, κοπέλα μου. Λοιπόν, ο Μπρούνο Γκιμαράες είναι ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αποτυγχάνει να εκτελέσει σωστά πέναλτι σε κανονική διάρκεια αναμέτρησης σε επίπεδο Μουντιάλ τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Βινίσιους του άφησε την μπάλα, ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος κυρίως με τις ασίστ του είναι καθοριστικός για αυτή την Σελεσάο, νικήθηκε από τον Νορβηγό goalkeeper και έγινε ο πρώτος παίκτης για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας που σε κανονική ροή αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα έπειτα από τη διοργάνωση του 86. Και τότε ήταν ο Ζίκο ο οποίος είχε αστοχήσει με τον ίδιο τρόπο. Σε παιχνίδι με τους Γάλλους ήταν η αποτυχία του Ζίκο για την Σελεσάο από το 21 Ιουνίου του 86.

Ο μεγαλύτερος, ο Κώστας ο Μιαούλης, μου είπε κατευθείαν πως ήταν 1-1 τότε το παιχνίδι εκείνο, το Βραζιλία-Γαλλία. Και είχε πιάσει το πέναλτι, το είχε αποκρούσει ο Ζωέλ Μπατ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε νικήσει τότε τον Ζήκο σε εκείνο το παιχνίδι.

Και είναι το μάτς, κανονικά όπως με ενημέρωσε και ο Κώστας Μιαούλης, 3-4 στα πέναλτι υπέρ των Γάλλων για να προκριθούν εκείνοι στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Βλέπω Έμερσον Λεάο, Πάολο Βίτορ, Όσκαρ, Γκαλβάο, Μπάρο, Φαλκάο, Σίλας, Βάλντο, Ζίκο, Εντιβάλντο και Κασανγκράντε για την Βραζιλία. Μπέργκερο, Ρούστ, Λερού, Γιάσε, Μπίμπαρτ, Μαρκ Φέρερι, Γενγκινή, Δελόν, Πιέρ Παπέν και Σουερέμπ για τους Γάλλους. Αυτά προς το παρόν με το σκορ, να μην υπάρχει σκορ για την ακρίβεια, 0-0 στο Βραζιλία. Νορβηγία στο μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μικρό break, επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6.

0: των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρανα τμήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αρκετές ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 76 οχήματα. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγές περιοχές από τη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη θέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντιγκλήσεων. Με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λόγω φθορών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάματος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Και ο καιρός γενικό έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης.
5: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
6: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
4: Πουλάνε Μητροπολίτες.
7: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
8: Τι κολλάρα έβαλε ο φ***!
9: Στους μέσους του 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
10: Πα! Τι πα!
11: Πάμε!
12: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις...
6: Α, ανατριχιάσαμε!
12: Να την περάσεις Ολυμπιακός.
6: Ο Κωστάκης!
13: Μα στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
14: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
6: Γέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
14: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
15: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
16: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
6: Νικολάκη!
16: Η οικογένειά του στο
15: Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
16: Συγγνώμη,
15: ήταν λίγο μακάβριο.
16: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το έχει
15: ανακοινώσει ο ίδιος.
16: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
6: Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βραδάκι Κυριακής με μπάλα, με μουντιάλ. Με αυτό που μας έχει φάει τα βράδια, με αυτό που μας έχει κάνει να μην κοιμόμαστε, με αυτό που πέφτουμε για ύπνο και ανά 2-3 ώρες το βράδυ ξυπνάμε για να δούμε τα παιχνίδια και μετά κουτουλάμε, σαν να είμαστε στον στρατό. Λοιπόν, Βραζιλία-Νορβηγία στο 0-0, 38 λεπτό, πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Έρλινγκ Χάλαντ που έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ στην κίνηση, εύκολη λία για τον Άλισον, αλλά ο Χάλαντ έδειξε ότι δεν θα πρέπει να είναι ήσυχη στην άμυνα της Σελεσάου και ότι παραμονεύει εκείνος για να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία. Οι Νορβηγοί ξανά προσπαθούν να χτίσουν, προσπαθούν να κάνουν το build-up τους, βρίσκουν κάπως κλειστούς τους χώρους. Βλέπω τον Βινίσιους να μένει μπροστά, αλλά αυτοί οι τρεις που είναι πίσω τους, συν τους δύο χαφ, κάπως απαγορεύουν στους Νορβηγούς να παίξουν από τον άξονα, οπότε η μπάλα θα πάει αναγκαστικά στις πτέρυγες.

0: quiera decir.
1: Ένας φίλος λέει, βασικά συζήτηση για το τι Βραζιλία είναι αυτή σταματά στην απάντηση της ερώτησης ποιος είναι ο center forward της. Ο Κούνια, κυρίες και κύριοι. Ναι. Πάλι κολλάμε σε ένα ζήτημα και σε μια κουβέντα που αναμασάμε το παρελθόν και τα ρόστε άλλων εποχών και τις ομάδες άλλων εποχών και τους αστέρες που έχουν περάσει. Οκ, είμαστε σε ένα ποδοσφαιρικό 2026 με άλλα χαρακτηριστικά σε παίκτες, με άλλα κορμιά, με άλλες δυνατότητες, με άλλη τακτική, με πολύ διαφορετικά πράγματα. Ο Κούνια ως center forward μπορεί να μην πείθει, δηλαδή σίγουρα δεν θα θέλεις να λες ότι ο center forward της ομάδας σου είναι ο Ματέος Κούνια, αλλά ως δεύτερος επιθετικός ή ως ακραίος επιθετικός ή ως ένας που θα βοηθά τέλος πάντων, γιατί και στη United κάποιον τέτοιο ρόλο έχει, ακόμα και όταν παίζει με τον Mbeumo, είναι εκείνος που θα βοηθήσει περισσότερο στη δημιουργία και ο Mbeumo θα είναι εκείνος που θα εκτελέσει. Είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Ούτως ή άλλως, νομίζω είναι στα τρία τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ, θέλει άλλο ένα να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση ever από ποδοσφαιριστή της Manchester United σε παγκόσμιο κύπελο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Λουκάκου και ο Φαν Πέρση έχουν από 4. Οπότε, αν η Βραζιλία περάσει ή και σκοράρει και ο Κούνια στο μάτς με τους Νορβηγούς, σίγουρα θα βοηθηθεί αρκετά. Ναι, εντάξει, τώρα η κουβέντα πηγαίνει στο κάποτε υπήρχε ένα Ρονάλντο, ένα φαινόμενο. Μετά υπήρχε κάποιο άλλο. Αλλά, ρε παιδιά, δεν γίνεται να μένουμε στο παρελθόν. Πρέπει να βλέπουμε πώς προχωράει.

Και οι Μεξικάνοι, λέει ένας άλλος, θα έχουν το ζήτημα του υψομέτρου. Ναι, αλλά θα είναι αρκετά πιο συνηθισμένοι σε σχέση με τους Άγγλους. Και μην ξεχνάτε ότι το Αζτέκα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των Μεξικανών. Έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες σε τελευταία 10 παιχνίδια. Έχουν αρκετά χρόνια να χάσουν οι Μεξικανοί όταν αγωνίζονται στο Αζτέκα. Παίζουν στην έδρα τους, στο σπίτι τους, μπροστά στον κόσμο τους. Τα λέγαμε και χθες το βράδυ. Έχουν κάνει την όλη επίκληση στο συνέστημα οι Μεξικανοί. Προσπαθούν να δώσουν να στείλουν ένα μήνυμα προς τον κόσμο τους, να τους βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μάτς με την Αγγλία. Και τα πρώτα νέα που αρχίζουν και έρχονται από τα αγγλικά μίντια και τους Άγγλους δημοσιογράφους είναι πως ο Τζάρελ Κουάνσα θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ, οπότε επιστροφή έπειτα από τραυματισμό για τον Κουάνσα, με τον Σπένς αμφίβολο και τον Ρις Τζέιμς πιθανότατα εκτός, ενώ ο εξαιρετικός Άντονι Γκόρντον, παρένθεση, τρομερός και στο γνωστό ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι, σε γνωστή παιχνίδι κονσόλα, ο Γκόρντον, μπορείτε να το τσεκάρετε, θα είναι βασικός αριστερά αντί του Μάρκους Ράσφορντ.

Γιώργο Γιάννης, μπορώ να μιλάω καθόλου σε Drake Eminem, σε ειδικά σε τραγούδια. Που μας μεγάλωσαν, εντάξει, εσύ είσαι και λίγο πιο μικρούλης, παιδί μου, οκ. Ίσως να μην ξέρεις το μεγαλείο αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τους Νορβηγούς με τον Έντεγκαρντ, επίτα από προθυμένη μπαλιά του Χάλαντ. Ένα κόρνερ έχουν κερδίσει οι Vikings. Αυτό που παρατηρούμε από τη Βραζιλία είναι το πειθαρχημένο προς το παρόν παιχνίδι τους, δίχως ιδιαίτερο πανικό και δίχως ιδιαίτερη τρέλα. Προσπαθούν να δουν τι αντίπαλο έχουν απέναντί τους. Οι Νορβηγοί είναι απειλητικοί, δείχνουν στην Βραζιλία ότι μπορούν να γίνουν απειλητικοί, τις δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάσει σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά παραμένει το 0-0. Και αν παραμείνει το 0-0, να ξέρετε ότι ο ύπνος θα πάει στράφη για εσάς που μπορεί να υπολογίζατε έτσι από τη 1 μέχρι τις 3 να κοιμηθείτε για να δείτε μετά και το Μεξικό-Αγγλία. Και δεν ξέρω και πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το Μεξικό-Αγγλία, γιατί διαβάζω ότι είναι πλέον στο 70% οι πιθανότητες για ισχυρή νεροποντή και καταιγίδα στο μάτς του Αστέκα. Και μάλιστα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κυρίως. Θα ηρεμήσουν οι άνεμοι στο δεύτερο μέρος, αλλά η πρόγνωση του καιρού είναι τέτοια, η οποία επιβεβαιώνει έτσι τις όποιες σκέψεις και ανησυχίες της FIFA και των ανθρώπων για την ώρα έναρξης του παιχνιδιού αυτού, πέρα από το θέμα της ασφάλειας που θίχθηκε. Αλλά να δούμε τελικά πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το παιχνίδι. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα, μπορεί και να ψιλοβρέξει, μπορεί να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές αυτή την νεροποντή που θα δούμε. Μπορεί να μην δούμε και καθόλου νερό, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις και όταν το μάτς είναι και 3 ώρα το χάραμα, δεν θέλει και πολύ να εκνευριστούμε.

Συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει: πολύ καλοί Βραζιλιάνοι, διαβασμένοι και έχουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Οι Νορβηγοί λίγα πράγματα. Okay. Λίγα πράγματα ουσιαστικά. Ότι είναι κανονικότατα μέσα στο παιχνίδι, είναι η Νορβηγοί. Ένας άλλος ρωτάει, λέει, βλέπεις αυτό με τα cooling breaks, τα hydration breaks, να μιλάμε σωστά, είναι διαλύματα ενυδάτωσης, έτσι θέλει να είναι πιο εκλεπτισμένοι οι όροι από τη FIFA. Λέει, αν τα βλέπεις να περνάει και στις διοργανώσεις της UEFA. Επισήμως όχι, νομίζω ότι χθες δόθηκε αυτή η απάντηση από πλευρά UEFA, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και καμία σκέψη και καμία απόφαση για να μεταφερθούν αυτά τα hydration breaks στις οργανώσεις της UEFA από φθινόπωρο και μετά, Αύγουστο, από τρίτη απόγευμα, είπαμε, έρχονται τα προκριματικά του Champions League και του Conference League, δεν θα υπάρχουν αυτά τα ενοχλητικά hydration breaks, ούτε για διαφημίσεις, ούτε για οδηγίες σε τύπου time outs από το μπάσκετ, ούτε τίποτα, οπότε παιδιά, χαρείτε τα όσο κρατά το Mundial, γιατί θα τα ξαναχάσουμε.

Ένας άλλος φίλος σε ένα εφιαλτικό σενάριο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά ιδανικό για εκείνον, λέει, ας αρχίσει και στις 6 το πρωί για εμάς που πιάνουμε δουλειά, τι πιο όμορφο. Προφανώς, κάποια παιχνίδια που είχαν ώρα έναρξης στις 6 ή τις 7 σε πολύ πρώιμο στάδιο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, στη φάση των ομίλων, προφανώς και ήταν ιδανικά, προφανώς και αρκετοί ξυπνήσαμε και στις 6 και στις 7 και με την αφορμή της δουλειάς. Αλλά όταν σηκώνεσαι και ξέρεις ότι θα ανοίξει την τηλεόραση και θα έχει παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις, αρχίζει λίγο καλύτερη ημέρα, ρε παιδί μου. Μα σε προτιμάς λίγο καλύτερα για ό,τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά τώρα για εμάς που θέλουμε να δούμε αυτό το εντυπωσιακό, όπως φαίνεται, παιχνίδι, θα αρχίσει στις 3 η ώρα κανονικά. Βέβαια, θα δούμε. Θα έχετε απόλυτη ενημέρωση και από τον sportpower.gr. Ο Έντεγκαρντ, βλέπω εδώ μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αθηνόντως μεγάλη ευκαιρία. Εκμεταλλεύτηκε μια λιγορία της άμυνας. Είχε την μπάλα στο αριστερό. Πλάσαρε τον Άλισον, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω του. Οπότε την καπάκωσε με το κορμί ο πορτιέρη της Λίβερπουλ και αποσόβησε τα χειρότερα για την Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι με το μοτίβο που έχει, με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί, δεν θα έχει γκολ. Η αλήθεια είναι, μας έχει προετοιμάσει για να έχει κάποια στιγμή κάποιο γκολ. Τώρα, από ποια ομάδα θα είναι, δεν το ξέρω. Οι Νορβηγοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν περισσότερες τελικές, είτε ημιτελείς είτε κανονικές. Οι Βραζιλιάνοι έχουν το χαμένο τους πέναλτι και λίγη γκρίνια για ακόμα ένα. Δεν έχουν καταφέρει να φανούν ιδιαίτερα τρομακτικοί προς τα καρέ των Νορβηγών.

0: He's not your everyday type prankster. I'm Ice-T.
1: Κώστα λέει, έχει και ταινίες thriller, αν αργήσει να ξεκινήσει, δεν έγινε και κάτι. Τι λέτε ρε παιδιά, ποια thriller, να κάνουμε να κοιμηθούμε 4 βράδια, ήδη δεν κοιμόμαστε αυτόν τον καιρό με το Μουντιάλ, να δούμε και thriller. Ούτε καν. Λοιπόν, μου αρέσει λέει που τελείωσαν οι θεατρίνοι στο Μουντιάλ. Δεν καταλαβαίνω όμως σε ποια ομάδα απευθύνεσαι και τους λες θεατρίνους. Μια ομάδα πάντως που σίγουρα θα έχει και εκείνους που τους αρέσει αυτό το σκληροτράχυλο παιχνίδι ρε παιδί μου, και το ότι όποιος κι αν είσαι, όποιον κι αν έχω απέναντί μου, ό,τι κι αν γράφει το πίσω μέρος φανέλα σου, εγώ θα σε παίξω με όλη μου τη δύναμη, και μιλάω για τους Παραγουανούς. Δεν ξέρω αν μου άρεσε αυτό που έβλεπα χθες το βράδυ με την Γαλλία. Το συνεχόμενο ξύλο, το επιτηδευμένο ξύλο, το στοχευμένο ξύλο, η αλήθεια είναι, στον Κιλιάν Εμπαπέ και τους υπόλοιπους, κυρίως στον Εμπαπέ. Ευτυχώς εκείνος το έβλεπε λίγο, το έπαιρνε στην πλάκα. Okay, έβγαζε και κάποια υπεροψία ότι ξέρω ποιος είμαι και ξέρω γιατί το κάνετε αυτό και ξέρω πόσο με φοβάστε και το κάνετε αυτό. Πήρε την εκδίκησή του με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισαν οι Γάλλοι για να συνεχίσουν στα προημιτελικά του φετινού Μουντιάλ. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν είδε ο ρέφερι σε αυτό το πέναλτι και δεν το έδωσε κατευθείαν στην ανατροπή που έγινε στον Ντουέ, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι μάλλον δικαιώθηκαν παίζοντας ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να μην χαλάσει τελείως το μυαλό τους. Πήγε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, το φοβήθηκα κι εγώ. Λέω, οι Παραγουανοί το κατάφεραν αυτό που ήθελαν, τους έβλεπα λίγο τσαντισμένους. Αλλά όσο ο Εμπαπέ χαμογελούσε, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλά για την Γαλλία. Δεν ξέρω αν είμαι υπέρ της αντίδρασής του και της απάντησης όταν δεν έδωσε το χέρι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, όταν πανηγύριζε στο πρόσωπο μπροστά ενός Παραγουανού παίκτη για να του δείξει, μάλλον να του ρίξει έτσι αλάτι στις πληγές. Αλλά είναι και αυτό μια μορφή αντίδρασης. Δεν ακούμπησε κανέναν, δεν κλώτησε κανέναν, δεν χτύπησε κανέναν με το χέρι όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Οκ, το πήγε λίγο πιο ποδοσφαιρικά ο Εμπαπέ.

Και ένας άλλος φίλος, βλέποντας προφανώς Νορβηγούς, λέει, που είναι Ανατο Χάλαντ, έλα στη Μιλανάρα, λέει, να μας επαναφέρει στη φυσική μας θέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Μίλαν, sorry θα σου το πω αδερφέ, αλλά ικανή, περισσότερο ικανή είναι να χαλάσει τον Χάλαντ και να τον βάλει και εκείνον σε μια άρρωστη κατάσταση παρά να την φτιάξει ο Χάλαντ. Ίσως και να τέριαζε στο αγωνιστικό του στυλ, αυτό το τρέχω μπροστά, είμαι η κορυφή, είμαι η αιχμή του δόρατος. Ναι, αυτό το ένας φόρο, ο οποίος ίσως και να τα κάνει και όλα μόνος του, ίσως και αν της ταιριαζε στον τρόπο που παίζει. Αλλά ένας Χάλαντ δεν νομίζω να μπορεί να διορθώσει όλα τα κακό σκήμενα σε μια ομάδα.

Συνεχίζω για λίγα λεπτάκια ακόμα με τα μηνύματά σας, μιας και είναι ιδιαίτερα ωραία κάθε φορά η κουβέντα για το Μουντιάλ. Ένας φίλος λέει: καλά έκανε ο τερματοφύλακας Παραγουάης και του έριξε την μπάλα. Σε αυτή την Γαλλία υπάρχουν πολλοί παλιοχαρακτήρες, θα πω εγώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη δική σου λέξη. Εντάξει τώρα. Του έριξε την μπάλα, ναι. Οκ, okay, του έριξε πισόπλατα λίγο την μπάλα για να του δείξει την ενόχλησή του. Δεν το κάνεις. Απίνη μου άποψη. Οκ, okay, μπορεί εκείνος να σου έδειξε ότι δεν σε βλέπω καν. Ή μπορεί όντως να μην τον είδε. Μπορεί όντως να μην είδε την κίνηση του χεριού του, αν και δεν νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Οκ. Okay. Το έκανε ως αντίδραση ο Εμπαπέ να μην δώσει το χέρι, γιατί σε όλο το παιχνίδι έχει φάει το παιδί ξύλο που δεν υπάρχει τώρα. Σε ολόκληρο το Μουντιάλ ίσως να μην έχει δεχτεί τόσες κλωτσιές. Και αν ψάξετε στα social media θα δείτε και διάφορα βίντεο που τα κάνουν και αρκετά στα μολοχτά. Κάτι κλωτσιές στο καλάμι, κάτι χτυπήματα, προσπάθειες επίτηδες για να τους πάσουν και το ηθικό, αλλά και επικίνδυνες. Δηλαδή υπάρχει μια κλωτσιά με την τάπα στο καλάμι που λες τώρα αυτό το πράγμα είναι δυνατόν. Οκ, okay. Είχε και αυτός ο Εμπαπέ τους λόγους του.

μεταγραφολογία τώρα σε άλλα επίπεδα. Η Μπαρτσελόνα λέει που έφυγε ο Λεβαντόφσκι, γιατί να μην πάρει αυτό το Χάλαντ. Θα τσακωθούν τώρα αν θα τον πάρει η Μίλαν ή η Μπαρτσελόνα ή οποιοδήποτε. Άφησε το παλικάρι εκεί πέρα, καλά είναι. Στη Σίτι θα έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω να μην πάει και ο Μαρέσκα με την πεπατημένη, να μην πάρει και κάποιες συμβουλές από τον άλλοτε δάσκαλό του, τον Πεπ Γκουαρδιόλα, για το πώς θα χρησιμοποιήσει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν το κόβω να φεύγει και σύντομα από το Μάντσεστερ ο Νορβηγός.

θα συμφωνήσω με τον φίλο του Σταύρο που λέει: η ομάδα σαν τη Γαλλία, λέει, το Μαρόκο με σκληρό ποδόσφαιρο προσπαθεί να τη σταματήσει. Και οι Δανείοι και οι Καναδοί, λέει, του βγήκε αυτό στο πρώτο ημίχρονο με του Μαροκινού. Μωρέ, σκληρό ποδόσφαιρο, χαίρομαι πολύ. Αλλά το ύπουλο χτύπημα δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης το πλάνο το ότι παιδιά, αυτό είναι Εμπαπέ, δείτε τον καλά, να ξέρετε ποιο είναι, πού κινείται και ορμάται. Εντάξει, δεν το λες και απόλυτα ποδοσφαιρικό το πλάνο. Τι μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν ήταν κάποιος άλλος και δεν ήταν ο Εμπαπέ και είχε χαλάσει το μυαλό του, προφανώς θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Αλλά αυτό που έβλεπα εγώ προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου τους Παραγουάνους και δεν συμφωνώ με έναν άλλο φίλο που λέει στα social media δεν υπάρχει πιο μισητή ομάδα από την φετινή Παραγουάη. Δεν βλέπω τα σχόλια στα social media. Ξέρετε πόσο μίσος υπάρχει εκεί πέρα πίσω από ένα πληκτρολόγιο και τι μπορεί να γράψει ο καθένας για το ποδόσφαιρο αλλά και για οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής. Η αλήθεια είναι, μιλώντας για τους Παραγουάνους, οκ, θεωρώ πολύ unfair αυτό που έχει γίνει.

G-Unit, έτσι για ωραίο σβήσιμο για το βραδάκι της Κυριακής. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ για το προηγούμενο τρίωρο. Είχα στην παρέα μου και την συνταξία της εκπομπής τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είχα τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου. Είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Πάμε σιγά σιγά, αφού παίξω τραγουδί, φίλε Γιώργο, δεν το κόψω αυτό τώρα που είναι κομματάρα. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και έπειτα 12 με 2 Κώστας Μιαούλης. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Αθλητική. Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ο κόσμος παγκοσμίου κυπέλλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκληση στα τελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στην Ολλανδία που ταξιδεύει για την προετοιμασία της ΙΑΚ θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφκάν Κάιρινεν. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 21 ετών στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστου Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόμπνικ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλακών. Στους τρόπους που θα διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπα στις πρώτες μέρες προετοιμασίας του Ολυμπιακού στον Ένταμ της Ολλανδίας. Από σήμερα αναμένεται να μπει στις προπονήσεις ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς που έφτασε από χθες κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Σάντεφιόλ για τον 22χρονο στόπερ, πρώτον πυλών των Ερυθρολεύκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Στο μάτς με την Κρασκόπερ στο προσεχέ Σάββατο αναμένεται να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Στέφαν ντε Φράι. Ήρθα στο Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον Ισολανδό σε μήμια τη πατρίδα του. Καμία ανησυχία για τον δραματισμό του Καλάμπρια στο φιλικό με τον Άγιαξ. Δήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την Τρίτη για τους παίκτες του Τριφυλιού. Την Τρίτη θα πέρασει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτο Ρομπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Μοντέρου. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ με τον νεαρό χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις εντύνω ότι προσπάθησε για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου χαφ Παπτίστ Σανταμαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, στέλνουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην καμέρα της ΠΑΕ ΡΕΠΟ χθες για τους προσφυγές του κεφαλού Βορρά. Άλλα τυχαίρια η ΑΕΛ αφού σήμερα στο επιμελητήριο της Λάρισας θα ανακοινωθεί συμφωνία μεταβάσεως των μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Στην τρίτη θέση του meeting κάθε εισπλάι στο Καλιμάρμαρο έμεινε στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,81. Ο Αμερικανός Νίλσεν και ο Γάλλος Κολέ πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 5,91. Βραζιλία Νορβηγία 0-0 στο ημίχρονο για την νοκάουτ φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 3 στα ξημερώματα παίζουν Μεξικό Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από Ερδίο Σπορ. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο. Αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του εν ώψη της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου. Αναστολή της ποινής για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν με Βοσνία, με τον Αμερικανό Στράικερ να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βελγίο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Αλλά θα περάσουμε καλά.
3: Γιώργο
1: έφυγε.
3: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
2: Πώς σου λέω.
3: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο διόδι.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
4: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις Γιάννη.
5: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι ξαναλέω και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Αμα να μόνο. Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα ναι.
1: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστα, έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλας. Γιατί του χρήσω μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
8: Τώρα, αν παρουσιαστήκατε το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
5: Πάμε.
9: Πού πάμε?
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
9: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
11: Ναι, δεν ήταν σοβαρά.
9: Σοβαρά είναι, δε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
11: Το μυαλό σου στο φαΐ. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
9: Κλείστης.
11: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
9: πειθαρχικές δεξιώσεις.
11: Δεξιώσεις.
9: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας. Αμάν, της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
14: Βέβαια.
13: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
15: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
16: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
15: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, πολύ, πολύ.
15: Πώς το πες αυτό?
17: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ.
9: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
16: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Πρωινό στο FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Με Γιώργο Γιαννίσα είμαστε εδώ σήμερα. Με αρκετή επικαιρότητα. Πλούσια το 24ωρο που πέρασε για την ΑΕΚ από το πρωί. Είχαμε τις δύο μεταγραφές, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στην Ολλανδία, που θα ταξιδέψει για την προετοιμασία της. Βγήκε η αποστολή χωρίς εκπλήξεις. Καν Κάιρινεν, ο Φιλανδός είναι ο εκλεκτός για τα χαφ. Μια μεταγραφή που θα κόσει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ. Αυτά τα λεφτά θα δώσει Σπάρτα Πράγας. Και η πολύ σημαντική, πιστεύω ότι γίνεται και με την προοπτική να διεκδικήσει η θέση στην ενδεκάδα, σε πολλές περιπτώσεις, του Χρήστου Αλεξίου, του κεντρικού αμυντικού της Εθνικής Ελπίδων και αρχηγού της Πριμαβέρα της Ίντερ μέχρι πρωτινός. Δύο πολύ σημαντικές προσήκες για την ΑΕΚ, που ανακοίνωσε και τον νέο προπονητή τερματοφυλάκου στη θέση του Γκαρόφαλο, τον Κρίστιαν Ντόμπνικ, Αυστριακός, 39 ετών. Είναι μια είδηση που προέκυψε το βράδυ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τον Σμάιλο Βετσίδη σε άθεση του από αύριο, νομίζω ότι θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, ο Παθηναϊκός γύρισε και δόθηκε διήμερο ρεπό. Στον ΠΑΟΚ η αναζήτηση αφορά κυρίως χάφο, που υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα Λειψανδρίας στο χώρο αυτό της μέσας γραμμής, και αυτό εντείνει τις προσπάθειες ο διάφορος φορά για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Και στο μπάσκετ είχαμε άλλη μια πολύ κακή βραδιά για την εθνική μας ομάδα με την ΙΤΑ. Δεν θα τη χαρακτηρίσω απλά ΙΤΑ, ήταν διασημό, σαν ντροπιαστική εμφάνιση. Βάλτε ό,τι θέλετε, είναι 71-56 από την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα. Μια ΙΤΑ που θα κουβαλήσει η εθνική και θα είναι σε δύσκολη θέση. Είχα αφήσει το μάτς των Μαυροβούνων με τους Ρουμάνους στο 65-64 από την αλήθεια λίγο πριν πω για το δελτίο, και αφορά για, με ενδιαφέρει την εθνική, γιατί οι νίκες και ΙΤΕΣ από αυτό το, την πρώτη διαδικασία ομίλου μεταφέρονται και στον επόμενο όμιλο, και ήδη έχει ανέβει στο sportfm.gr το πώς διαμορφώνεται ο όμιλος. Τελική βαθμολογία στο δικό μας group, που ήταν το δεύτερο με βάση το πώς είναι αριθμημένα τα group, τέλος πάντων φέρνει το Μαυροβούνιο στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-2 και την Πορτογαλία μαζί με την Ελλάδα στο 3-3. Και τώρα στο επόμενο ξεκινάμε με την Ισπανία να έχει ρεκόρ 5-1, την Ουκρανία ρεκόρ 4-2, το Μαυροβούνιο ρεκόρ 4-2 και την Ελλάδα μαζί με τη Γεωργία να έχουν 3-3. Οι Γεωργιανοί βέβαια έχουν κερδίσει σήμερα τους Ισπανούς κάνοντας ανατροπή από 22 πόντους, και η Πορτογαλία επίσης το 3-3. Το Μαυροβούνιο τόσο έληξε, 65-64, δύσκολη νίκη επί της Ρουμάνιας, αλλά η ουσία είναι το ρόσφυλλο αγώνος αυτά τα πολύ δύσκολα όπως εξελίσσονται προκριματικά, με τους στάρς σε πολλές εθνικές να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση των προπονητών τους, όχι όμως και τους δικούς μας σε αυτή τη διαδικασία. Δύο 15 79 83 4 και 5, για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία, που είναι στο 0-0, χαμένο πέναλτι, θυμίζω, στο πρώτο μήχρονο ο Μπρούνο Γκυμαράης, ο πρώτος Βραζιλιάνος μετά το Ζίκο, που χάνει σε κανονική ροή αγώνα, σε 90 λεπτό δηλαδή, πέναλτι μετά από το παγκόσμιο κύπελλο του 1986. Τότε ο Ζίκο είχε νικηθεί από τον Ζουέλ Μπάτς. Η διαδικασία εκείνη του προημιτελικού έφτασε στα πέναλτι και είχαν επικρατήσει οι μπλε κοντά στην πολύ μεγάλη Βραζιλία. Μάλιστα το πρώτο, από ό,τι θυμάμαι, αν δεν με ξεγελάει η μνήμη μου πάρα πολύ, το είχε χάσει ο μεγάλος Σόκρατες. Λοιπόν, στα 52 λεπτά το παιχνίδι, στο 0-0, είχαν και δύο ομάδες στις στιγμές τους, και ο Ντεγκάρτ είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία που σπατάλησε στο φινάλε, προς το φινάλε του μηχρόνου, με τον Άλισον ατονικά στο τετατέτ. Άλλο ένα σούτ από καλό σημείο του Βινίσιους, πέρα από το πέναλτι που εξωτερώσε με τα πόδια ο Νίλαντ, ο οποίος εξελίσσεται σε κεντρικό πρόσωπο στην αναμέτρηση, και περιμένουμε την εξέλιξη με αγωνία. Κάποιο γκολ, αν θα δώσει και διαφορετικό ρυθμό στο παιχνίδι. Πάμε Στο φίλο του περιμένουν. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Κώστα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλέξανδρος είμαι, τι κάνεις?
0: Καλά είσαι?
1: Αλλά σε παίρνω σπάνια. Έχουμε μιλήσει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα ενίοτε. Δεν έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες βέβαια τα βραδινά που έχεις κάνει.
0: Έκανα Παρασκευή εκτάκτως γιατί λείπουν τα παιδιά με τις προετοιμασίες.
1: Ναι, το ξέρω. Άκουσα τον Ηρακλή που το έλεγε, αλλά δεν σε άκουσα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχω κάτι τρεξίματα, μπασίτους.
0: Περαστικά να μην είναι σημαντικά, τέλος
1: πάντων. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι το οποίο η αλήθεια δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δίνεις κάπου προγνωστικά?
0: Όχι, τώρα όχι.
1: Ούτε στο δικό σου το Facebook?
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ και στοιχηματικά. Όσο σου επιτρέπεται το οτιδήποτε, έτσι.
0: Ναι, παιδί
1: μου. Γι' αυτό σου λέω έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο σε όλο το Μουντιάλ.
0: Συμφωνούμε. Νομίζω και ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί. Όσο μπορώ να καταλάβω κιόλας από κουβέντες που κάνω, συζητήσεις και τα λοιπά.
1: Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση βλέπουμε Μοντιαλάρα. Επειδή...
0: Εντάξει, κατανοητό σε ένα βαθμό, γιατί ο καθένας θέλει να προβάλλει το προϊόν που μεταδίδει, που δείχνει τέλος πάντων, οκ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, κατά δεύτερον, προσπαθώ να το... Επειδή έχω έτσι μια μούρλα γενικότερα με τη στατιστική εμπασίδωση, προσπαθώ να προσεγγίσω τα παιχνίδια με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εγώ δεν έχω και τη δυνατότητα εγώ να πέσω πολλά χρήματα στο στοίχημα. Εμένα το
0: καλά και να έχεις καλό είναι να είναι περιορισμένο το χρηματικό
1: ποσό. Εμένα το ποντάρισμά μου το αρχικό μέχρι τώρα πάει τρένο, ήταν το Μαρόκο. Και πιστεύω δηλαδή ότι θα περάσει και στους τέσσερις και αν τα καταφέρει και πάει μέχρι τον τελικό θα έχουμε κάνει, θα βγάλουμε τις διακοπές μας βασίλους. Λοιπόν, ρε φίλε, είναι τραγικό το γεγονός μπαίνοντας να παρακολουθήσεις κάποιες αποδόσεις όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί το στοίχημα πλέον παίζουν μέχρι και τα πλάγια, μέχρι
0: τα
1: και
0: πάντα,
1: τα
0: ξέρεις
1: πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να παίζουν, γιατί μιλάμε τώρα πλέον για ένα παιχνίδι, δηλαδή ο παίκτης συνήθως πάει για ένα παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί είναι και οι ώρες περίεργες τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο, σε αυτά τα τουρνουά συνήθως ποιος δεν πάει ο άλλος να παίξει, ξέρω εγώ, από τον πρώτο. Την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου μέχρι την έβδομη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, συγγνώμη, του τέταρτου ομίλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έρχονται τελείως ανάποδα. Θέλω να σταθώ όμως σε ένα κομμάτι, το χθεσινό ειδικά. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, με τις κίτρινες κάρτες, 0-3 Παραγουάη Γαλλία.
0: Ήταν προκλητικό, ναι. Όχι προκλητικό, ήταν αχιδαίο.
1: Έτσι.
0: Σε βαθμό που να αρχίσει να σκέφτεται ο κόσμος ότι μήπως ρε παιδιά, ξέρω, δεν γουστάνουν τη Γαλλία να προχωρήσει και τα λοιπά.
1: Αρέσει,
0: γιατί ήταν προκλητικό, πώς να σου πω. Μα και εγώ χθες το βράδυ ήμουν εδώ, την ώρα που εξελισσόταν το παιχνίδι, αυτά που συνέβαιναν στο γήπεδο, το ότι υπήρξε τόσο μεγάλη ανοχή από το διαιτητή, ήταν ανεξήγητο.
1: Ρε Κωστή μου, 0-3 οι κάρτες. Δηλαδή, και να ακούω ένα μεταξύ, θα επανέλθω στους speaker της ελληνική ραδιοφωνική.
0: Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι καχύποπτος. Γιατί η λογική λέει ότι οι Παραγουανοί θα έπρεπε.
1: Ρε φίλε, να λένε ας πούμε ότι και καλά το κάνουν έξυπνα. Το έξυπνα, να μην φαίνεται.
0: Το ότι έξυπνα τι είναι, ότι πήγε ο άλλος και έσκαβε το πέναντι και κλωτσούσε την ώρα που ήταν ο Μπαπέ στη βούλα, να χτυπήσει το πέναντι, τον κλώτσα για ο άλλος τα πόδια, έστω και για πλάκα, δηλαδή που τον ακουμπούσε, ωραία. Και τι είναι αυτό τώρα και επιτρέπεται, δηλαδή είναι κάποια εξυπνάδα. Και στο λόγο που είμαι Γερμανία στα Μουντιάλ, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στους Γάλλους, αλλά okay, θεωρώ ας πούμε ότι οι διοργανώσεις γενικά που γίνονται εκτός Ευρώπης άντε και σε κάποια, και σε κάποια κανονική τέλος πάντων χώρα με ποδοσφαιρική παράδοση στην Νότια Αμερική, ότι εξελίσσεται τώρα σε άλλα μέρη του πλανήτη, το θεωρώ και λίγο, πώς να σου πω, είναι λίγο μυστήριο.
1: Επειδή ανέφερε στη Γαλλία και το ψάξα εχθές το βράδυ, κλείσα ματάκια μου. Ο Σιλαβέρτ, τη διάβασε τις δηλώσεις του.
0: Ναι, εντάξει, μην πούμε τώρα, μην πούμε σε αυτό το. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τώρα μας μιλήσουν στα σχηματικά. Ναι. Άσε αυτό τώρα.
1: Όχι, δώσω ένα άλλο θερόλεπτο. Απλά δεν έχει όμως και πολύ άδικο έτσι, Κώστα.
0: Είναι δηλαδή, ο τρόπος που λες μερικά πράγματα είναι. Αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συνέβη χθες, είναι παράλογο. Και μπορεί να βάλει οποιονδήποτε σε σκέψεις περίεργες.
1: Ωραία. Επίτρεψέ μου λοιπόν, επειδή από μια συγκεκριμένη θέση το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, έβλεπες καθόλου το πρώτο ημίχρονο της Ισραηλίας με την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι το είδες.
0: Μην τα ξεκάθαρα από την αρχή. Τώρα γιατί δεν το έδωσε με την πίεση.
1: Μπράβο, ωραία. Το άγχος στα μάτια του διαιτητή όταν πήγαινε στο ΒΑΡ το είδες. Ρε φίλε, δεν μπορεί, δηλαδή, ή εγώ είμαι υπερβολικά καχυποπτός ή μπορούμε να πω...
0: Κοίτα, και να μην είσαι, βγαίνεις στην κόντρα τώρα, βγαίνεις στην κόντρα η Βραζιλία
1: και το χάνει. Μόλις είδα το Βινίσιος και αφήνει το πέναλτι, λέω εντάξει, οκ, δεν πρέπει να πει ποτέ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, μας κάνουνε. Sorry, αλλά είδα, δεν στη φάση.
0: Ναι, την είδα, τι αφού σου είναι στην έλεγα. Σε έλεγε στα δικά σου, αλλά εγώ την έλεγα τη φάση.
1: Anyway, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, ούτε να... να βάλω περισσότερο δηλητήριο σε αυτό το πράγμα. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον...
0: Δεν του βάζεις εσύ ρε φίλε, εφόσον βλέπεις τώρα το χθεσινό μάτς και τελειώνουμε 3-0 κάρτες... σε βάρος της Γαλλίας, το δηλητήριο το έχει βάλει ο διαιτητής. Δεν το έχει βάλει κανένας από εμάς, δεν είμαστε εμείς εκεί πέρα να το κάνουμε. Δηλαδή οι άλλοι ρίχνουν ξύλο και οι άλλοι που τρώγανε το ξύλο φάγανε και τρεις κάρτες. Εσύ το βάζεις στο δηλητήριο.
1: Και άκου, θες να σου πω και κάτι τελευταίο σχετικά με το κομμάτι το συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά τον Εμπαπέ, ρε παιδί μου, δεν είναι. Όχι, δεν μ' αρέσει να πω το σωριστής. Δεν
0: το έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, οκ. Μα την Παναγία.
0: Το ότι κρατήθηκε, ναι, φίλε, το ότι κρατήθηκε είναι μεγάλο κατόρθωμα. Δηλαδή, δεν ξέρω άλλους ποδοσφαιριστές αν θα έχει κρατηθεί με αυτά που του κάνανε. Πραγματικά, του βγάζω το καπέλο για το ότι ήταν τόσο cool εχθές στις προκλήσεις αυτές.
1: Στη θέση του Εμπαπέ, το Ζιντάν.
0: Δεν θα έχει μείνει κανένας όρθιος, ας πούμε. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Δεν θα σου μιλήσω για την ομάδα μου, γιατί είμαι απογοητευμένος. Τον Ολυμπιακό εννοώ. Λοιπόν, στο τέλος ξέρεις τον γαμπρό, βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ούτε παρέλαση φέτος, να ξέρεις.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: ο Έντζεκ Βινίσιο στο παιχνίδι ήταν αυτός που πήρε τη μαγική πάσα του Βινίσιους, αλλά δεν τα κατάφερε. Να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 61, κόρνερ για την Βραζιλία. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα, κύριε Κώστα μου. Μια
0: γεια σας,
2: μου.
0: Τι κάνετε. Πώς είστε, κύριε Αντρέα μου, καλά είστε, σας κατάλαβα.
2: Κύριε, συγγνώμη ρε Κώστα που σε παίρνω τηλέφωνο. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις μόνο. Δεν ξέρω πώς το λέω πολύ. Τι κάνουν εκεί πέρα η παρέα, όλοι ο κύριος Γιώργος ο Γιάννης, καλά είναι.
0: Όλοι καλά.
2: Παίρνω τώρα τα χαρτικά γιατί είχα και εγώ ένα προβληματάκι με το πόδι μου.
0: Περαστικά να είναι, κύριε.
2: Και έκανα ένα χειρουργείο στο αγαπή κάποτε. Έκανα ένα χειρουργείο, πέρα στο κανένα. Τι κάνεις, Κώστα μου, καλά είσαι.
0: Καλά. Πείτε μου.
2: Η οικογένειά σου καλά είναι.
0: Μια χαρά.
2: Να σου ρωτήσω, ρε Κώστα, κάτι για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού πρώτα.
0: Ο Μπαντιό θα ανακοινωθεί, θα περάσει την Τρίτη ιατρικά κτλ.
2: Είναι κοντά ο Ισακ Μπούκα, ε.
0: Ναι.
2: Είναι κοντά, ε.
0: Άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό ότι θα έχει κι άλλη μεταγραφή την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης
2: του Παναθηναϊκού. Ναι. Πάντως ο Μπόνγκα είναι κοντά.
0: Το μυαλό των περισσότερων εκεί πάει. Τώρα ότι θα είναι ο συγκεκριμένος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο
2: μπορεί. Αυτό σαν ο πονκαθάνητη είναι.
0: Δεν είπε. Το άφησε σαν ένιγμα. Θα το μάθουμε την Τετάρτη.
2: Πάντως είναι κοντά αυτός.
0: Ναι.
2: Δεν μου λύσε ρε Κώστα μου. Ο Παναθηναϊκός τώρα με φάλ, μπατζιό, ο Μπόνικα παίζει τη Ροδεσάνη τεράστια.
0: Τεσάρι. Το πιάνει τεσάρι, και αυτό ο Νίλαντ. Νέα απίστευτη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Παίζει το μόνο στο Νίλαντ.
2: Πάντως εγώ τη Βραζιλία ρε Κώστα δεν την πολύ βλέπω. Δεν μου γεμίσει το μάτι ρε φιλαράκο.
0: Αν πρέπει να είναι εκτεθειμένος έτσι κι αλλιώς ήταν ο Σάιτ. Ο παίκτης που έσωσε την μπάλα στον Μπρούνο Γκυμαράης και πάλι νικήθηκε από τον Ήλαντ, αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε παράβαση του παίκτη που κάνει την παλιά με τον
2: Μπάσκετ.
0: Αν πάρει και τον Μπόγκα δεν είμαι τόσο σίγουρος.
2: Δηλαδή θα μείνει δηλαδή με Φαλ, Λεσόρ, Μπόγκα. Δεν παίρνει άλλο ψηλό.
0: Τι θα μένει και το Μίτογλου. Πώς θα παίζουνε.
2: Δεν μου λες. Ο Παντιό είναι και θα πάρει κι άλλο γκάρτ πάντως.
0: Η λογική αυτό λέει, θα δούμε.
2: Η λογική αυτό δηλαδή βάζεται με Φαλ, Παντιό, Μπόνικα, άλλε δύο κυρίες θα γίνουν που λέμε.
0: Νομίζω ναι.
2: Ναι. Θέλω να δεις και κάτι για το ποδόσφαιρο, ρε Κώστα. Δυναμώνει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και βλέπω το πάω στάσιμο.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Θέλω να σου κάτι για το Παναθηναϊκό. Τώρα, εκτός πέντε μεταβλές που έκανα, αυτές και σε κλείνω αμέσως, θα κάνει αντιστήρηση μέσω και οχτάδι, στόπερ και ριστόρο μπακ, ε.
0: Αυτές λένε, αλλά προκύπτουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Θα δούμε. Αυτά τα αποφασίζει ο προπονητής.
2: Ναι, το οχτάδι θα πάει λίγο πιο πίσω, λένε, ή δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αυτό στις μεταγραφές δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τη σειρά.
2: Να υπολογίσεις, μπορεί, δηλαδή,
0: ναι, μπορεί να σου προχωρήσει μια υπόθεση πιο γρήγορα και να σου μείνει στάση μια άλλη που υπολογίζει ότι θα τελειώνει νωρίτερα. Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα μου.
2: Ακούγει το όνομα μας, οχτάρι.
0: Όχι, τίποτα, δεν έχουνε για την ώρα τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Αντρέα. Καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε. Αλλά εδώ θα μας. Να είσαι καλά.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχουμε.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Και πάντως, κύριε Κώστα, δίκιο έχετε, Μιχάλη με λένε.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Δίκιο έχετε για την Παραγουάη, αλλά και μόνο που απέκλεισε τη Γερμανία, μπράβο της. Μόνο και μόνο για αυτό, γιατί τα Γερμανία, ποια Γερμανία, πόσοι Γερμανοί παίζουν στη Γερμανία.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το θέμα. Εμένα δεν με πειράζει το θέμα της Γερμανίας.
3: Όσο είδα, που δεν είδα πολύ, όντως προτσάκαν άγρια και.
0: Μιχάλη μου, θα σου πω κάτι. Εμένα δεν με πείραξε η. Μακάρι να είχε προχωρήσει η Γερμανία για να τρώγε χθες 5 από τη Γαλλία. Αλλά τουλάχιστον το ξενύχτη για όλο τον κόσμο που κάθεσε χθες να δει η Γαλλία Παραγουάη. Θα άξιζε, ρε παιδί, θα παίζανε δύο ομάδες με μεγάλες φανέλες. Μία ήταν κάποτε
3: Γερμανία,
0: κανονική ομάδα. Ναι, αλλά θα είχε αποκλειστεί η Γερμανία με έναν τρόπο που θα ήταν και πιο απολαυστικός για αυτούς που δεν τυχονεύουν. Δηλαδή, πιθανότατα θα τρώγε πολλά γκολ.
3: Γι' αυτό,
0: σου λέω, η Παραγουάη δεν αξίζει, ρε φίλε, να πάρει κάποια συγχαρητήρια. Γιατί ακόμα και αν έχει κάνει την τέλεια πορεία στο τουρνουά, το να προσπαθείς να κόψεις το ποδόσφαιρο από τον αντίπαλο, γιατί αυτό προσπαθούσαν να θες να κάνουν, δεν είναι κάτι που τιμά μια ομάδα τώρα. Όσο γενναία και να είναι, ή ξέρω να θεωρεί κάποιο συλλογική. Οι άνθρωποι παίζανε για να σκοτώσουν, δεν παίζανε για να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλανε να κόψουν καριέρες αντιπάλων. Δεν ήταν μια αντιμετωπιστική
3: αυτή. Αυτό το παιχνίδι δεν είχε μια κόκκινη. Θα μπορούσε, δηλαδή. Εντάξει, έχετε δίκιο, δηλαδή, σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή,
0: και λέω το εξής, ότι πολλές φορές μπορεί να χαιρόμαστε, μπορεί να χαρώ εγώ, ας πούμε, τώρα, π.χ. που η Νορβηγία δεν είναι τέτοια ομάδα, παίζει, προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Να χαρώ, ας πούμε, αν αποκλειστεί η Βραζιλία. Αλλά μετά, αν η Νορβηγία, ας πούμε, ήταν μια ομάδα, ξέρω εγώ, κακή ποιοτικά, δεν θα έπρεπε να έχω την απέτηση ότι θα δω και παιχνίδι μετά σε ένα πιο δυνατό ζευγάρι που περιμένω να δω. Ας πούμε, όταν παρακαλέσει να αποκλειστεί από η Γερμανία από την Παραγουάη, θα πρέπει να περιμένεις, ας πούμε, ότι στο Γαλλία-Παραγουάη θα δεις 120 λεπτά ξύλο. Και απλά προσεύχεις, ας πούμε, να βάλει ένα γκολ η Γαλλία. Γιατί αυτό ξέρω να παίξουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω να κάνουν κάτι άλλο.
3: Η Παραγουάη προφανώς και περνάει στα Μουντιάλ, γιατί στην προγραμματική φάση που είναι. Ή όντως, άμα εξαιρέσετε τις τρεις-τέσσερις ομάδες, ας πούμε, Βραζιλία, Αργεντινή,
0: Κολομβία, ναι.
3: Δηλαδή περνάει, γιατί τώρα Βενεζουέλα, κάτι άλλες ομάδες εκεί πέρα, ξέρω, δηλαδή χιλή, ξέρω, δεν ξέρω τι χιλή, τι ποδοσφαιρικά, τι πίθες έχει. Λογικό να περνάει.
0: Είναι πεσμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 22, ξέρω, είναι πολύ πεσμένη χιλή που και αυτή ήταν σκληρή, ρε παιδί μου, σκληρή ομάδα πάντα η χιλή, αλλά τουλάχιστον η χιλή πάντα, εγώ από τότε που τη θυμάμαι, προσπαθεί να παίξει κάτι, να παίξει ένα ποδόσφαιρο. Είναι σκληρή και αυτή, πάνε δυνατά, μαρκαρίσματα, τάκλινγκ κτλ. Δυνατή, πολύ, και αυτή. Δεν σου λέω, παίζουν και αυτοί πολύ σκληρά. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έπαιζε αποκλειστικά για να μην, στο χθεσινό παιχνίδι, όχι για να καταστρέψει, για να σκοτώσει αντιπάλους. Δηλαδή, πώς να σου πω, να του κόψει την καρκέρα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, ρε φίλε.
3: Εσείς τώρα τι βλέπετε στο τουρνά, δηλαδή, μέχρι τώρα με τις ομάδες που έχουν περάσει και που συνεχίζουν στα νοκάουτ, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς η Γαλλία είναι καλή ομάδα ή η Αργεντινή.
0: Καλή μου φίλε, θα σου πω κάτι. Υπάρχει τόσο μεγάλο κλείσιμο στην ψαλίδα που όλα τα μάτια είναι πολύ ισορροπημένα. Ακόμα και στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο περιμένανε πολύ, τεσσάρες, πεντάρες κτλ. Εγώ κανένα μάτς δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει έτσι. Ακόμα και το χθεσινό το Μαρόκο-Καναδάς, το σκορ το τελικό είναι μαγική εικόνα. Δεν είναι για 3-0 το παιχνίδι. Απλά στο τέλος θα λέγει η μία ομάδα είναι εντελώς άπειρη.
3: Εγώ ότι παίζουν αρκετά καλά.
0: Αύριο περιμένω, ας πούμε, πολύ σπουδαία μάτς και μεθαύριο.

0: Εγώ την Αγγλία να σας πω την αλήθεια που συνήθω. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο παιχνίδι το Μεξικό. Δεν έχει δείξει αυτό καλό πρόσωπο. Παίζει και στην έδρα του. Απλά η μόνη απορία που έχω, που έχω δει τις διασταυρώσεις και τα λοιπά, είναι ότι μετά τα πρωινά τελικά δεν γίνονται άλλοι αγώνες στο Μεξικό. Γίνονται μετά όλοι στην Αμερική, αν είδα καλά το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, από ένα σημείο και μετά είναι μόνο στην Αμερική.
0: Δηλαδή πώς και δεν τα μοιράσαν αφού γίνονται σε τρεις χώρες. Εντάξει, οι διοργανωτές και εδώ πέρα κάνουν, πώς λένε, αυτό το break.
1: Εντάξει,
0: για το
1: προφανώς ήταν τόσο πολλά τα παιχνίδια που κυρίως το τελικό στάδιο της διοργάνωσης γίνεται στις ΗΠΑ.
0: Θέλω και να πω σε ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου που σίγουρα ακούει που υποστηρίζει η Γερμανία και το λένε Νίκο, να του πω περαστικά καταρχήν και να του πω ότι να σηκώνει το τηλέφωνο καμιά φορά. Αυτό θα ήθελα να του πω μόνο. Αυτό, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, ο Νεϊμάρ περνάει στο παιχνίδι και ο Ντανίλο, μείον ο Μαρτινέλη και ο Ραγιάν. Για να δούμε αν ο Νεϊμάρ μπορεί να οδηγήσει, μπαίνοντας στο 20 λεπτό, την Σελεσάο στην επικράτηση, αν θα έχουμε παράταση, αν θα έχουμε πέναλτι. Είμαστε στο 71 και το αποτέλεσμα είναι στο 0-0.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win, Sport FM, 94,6.

χαλανθούμενα σε ένα ρόλο που ταΐζει τους συμπαίκτες του. Έδωσε μια εξαιρετική πάσα στον Σκέντελουπ, ο οποίος επιχείρησε να νικήσει τον Άλισον. Ο Άλισον έπεσε στην κλειστή του γωνία και αποστόλισε τον κοινό. Άλλη μια σημαντική επέμβαση και από τον Άλισον σήμερα. Πρωταγωνιστές οι δύο τερματοφυλάκες μέχρι τώρα, για να παραμείνει σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ άνετα σε 76. Όχι ότι έχει τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά έχει κάποιες καθαρές φάσεις για τις ομάδες. Έχουν φυσικά πολύ μεγάλο μερίδιο για αυτό το 0-0 μέχρι τώρα δύο τερματοφυλάκες. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίλαντ απέκρουσε και πέναλτι του Μπρούνο Γκυμαράης στο πρώτο μέρος εκεί πολύ νωρίς, το 13-14 θα μπορούσε να έχει ανοίξει η Βραζιλία το σκορ. Άλλη μια προσπάθεια των Νορβηγών τώρα για να πλαγιοκοπήσουν την άμυνα των Βραζιλιάνων, χωρίς αποτέλεσμα, παραμένει το 0-0.

Όχι ότι ποιοτικά είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε βάλει. Θα τέλος πάντων στο μπάσκετ κάνει και μια μεταγραφή Βαλένθια, γιατί μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα μόνο φεύγει ο κόσμος και κανείς δεν πηγαίνει. Ανακοίνωσε τον Ντίλαν ο Σετκόφσκι, τον παίκτη που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν μέχρι πρώτη, όσο ανακοίνωσαν την απόκτησή του για 2 χρόνια. Έχουμε αντίδραση από το Βέλγιο για την απόφαση να παίξει ο Μπάλογκαν στο αυριανό ματς, παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί με την Βοσνία. Έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Βελγίου και με επίσημα ανακοίνωση μάλιστα από την Βελγική ΕΠΟ, να το πω έτσι. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε την έκπληξη για την απόφαση να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ Φολαρίν Μπάλογκαν διαθέσιμο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ΗΠΑ Βελγίου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 ώρα social, τοπική ώρα. Η FIFA στηρίζει την απόφαση στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αναστολή εκτέλεσης της ποινής που ήδη έχει επιληθεί. Ωστόσο, το άρθρο 66 παράγραφος 4 του ίδιου πειθαρχικού κώδικα ορίζει ρητά ότι η αποβολή με κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από τον αμέσως επόμενο αγώνα. Γενικά είναι σαν κάγκελα τώρα οι Βέλγοι με την αποφάση αυτή, ενώ Χάλαντ ανοίγει το σκορ για την Νορβηγία 1-0 με το 6ο γκολ του Χάλαντ στο παγκόσμιο κύπελο στο 80. Οι Νορβηγοί ανοίγουν το σκορ. Τουλάχιστον να με δικαιώσει ο Χάλαντ να προχωρήσει στην Νορβηγία για τον πρώτο σκορ, γιατί τον έχω πιστέψει από πριν από το Μουντιάλ, τον έχω δώσει για πρώτο σκορ. Ο Χάλαντ με κεφαλιά λοιπόν ανοίγει το σκορ, λύνει τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του και πλέον η Βραζιλία είναι στα σκηνιά.

Ο Σκέλντερουπ με μια σέντρα χάδι στην μπάλα από αριστερά με το δεξί πόδι στέλνει στη μέση στο κεφάλι του Χάλαντ. Εκεί βάζει τον Γκέμπριελ, αν προλαβαίνω να δω καλά. Στα δίχτυα μαζί για τον Άλισον, μαζί και όλη την άμυνα της Βραζιλίας. 1-0, οι Νορβηγοί ανοίγουν το σκορ.

απίθανη φάση πριν από λίγο με τον Ίλαντ να κάνει μια ακόμα πολύ μεγάλη επέμβαση. Θα ήταν το αυτογκόλ του Μουντιάλ από μια τρελή κόντρα. Ο Ίλαντ με το αριστερό χέρι βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στο αριστερό του δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κασεμίρο από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να γυρίσει καν την μπάλα σωστά. Προσπάθησε να κάνει κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σουτ. 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις, με τον Ίλαντ να είναι σίγουρα το πρόσωπο του αγώνα. Έχει κάνει απίθανες επεμβάσεις στο αψινό παιχνίδι και νωρίτερα στον Ραγιάν πριν αυτό βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Το πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράης, το πρώτο ημίχρονο το διαγώνιο σου του Βινίσιους και τώρα βέβαια κάνει την απόκριση του αγώνα. Μπάλα με πολύ περίεργη τροχιά έξω από την περιοχή και τις κόντρες κατευθυνόταν στην αριστερή του γωνία πέφτοντας από ψηλά η μπάλα. Πολύ δύσκολη επέμβαση. Θέλει στο δοκάρι, έχοντας βρει ξεκάθαρα την μπάλα με το αριστερό χέρι. Και οι Νορβηγοί που πέρασαν ένα δύσκολο δίλεπτο πίεση στο δικό του τέρμα. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλάζουν την μπάλα σωστά, χωρίς να τρελαίνονται. Με πολύ υπομονή, μια ομάδα που σιγά σιγά χτίστηκε και πέρα από το Χαλάντ έχει και άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν βγαίνουν ταχώς για την σπουδαιότερη επιτυχία της. Με τον Μπομπ τώρα να προσπαθεί να μπει από τα δεξιά, τον Έντεγκαρ να κρατάει την μπάλα, να θέλει να βγάλει τη σέντρα και να κερδίζει ένα κόρνερ. Θα δούμε τους Νορβηγούς λογικά, αν κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα, να κάνουν πάλι κουπί στις κερκίδες μαζί με την ομάδα τους.

Μια γκολάρα του Χάλαντ και βάζει την σφραγίδα του, φτάνει τα 7 γκολ και έχει και μάτς λιγότερο σε σύγκριση με τους άλλους δύο, γιατί δεν είχε αγωνιστεί στο μάτς με τη Γάλλια. Με ένα διαγώνιο σούτ έξω από την περιοχή, την άρεσε τα δίχτυα του Άλισον. Οι Νορβηγοί θα πάνε στα προημιτελικά και περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Φοβερός Χάλαντ, τρομερή παράσταση, τρίτο μάτς που βάζει δύο τέρματα, νομίζω και τα δύο στους ομίλους. Ο πολύ μεγάλος αυτός σεντερφόρ θα γράψει το 2-0 για την Νορβηγία. Την οδηγεί σε μια τρελή κούρσα σε αυτή η οργάνωση και πάλι ο Σκέντρουπ θα δώσει την πάσα, θα οπλίσει αφού πρώτα θα την κοντρολάρει με το δεξί. Ένα άγγιγμα με το αριστερό για να την στρώσει καλύτερα στον εαυτό του. Το δεύτερο άγγιγμα είναι το σούτ με το αριστερό, το τρίτο συνολικά, το δεύτερο με το αριστερό και στην αριστερή γωνία του Άλισον για το Βραζιλία 0, Νορβηγία 2 με άλλη μια γκολάρα από τον Χάλαντ.

Λοιπόν, ο Χάλαντ φτάνει Μπαπέ και Μέση, όπως είπαμε, και έχει παίξει και μάτς λιγότερο. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον και η κούρσα για το πρώτο σκόρερ στη διοργάνωση. Και ανήκει και η όρεξη των Νορβηγών, όπως και να έχει, για να πάνε και παρακάτω. Δεν νομίζω ότι έχουν να ζηλέψουν τίποτα ιδιαίτερο, παρά την απειρία τους, θα λέγαμε, και την απουσία τους από μεγάλες διοργανώσεις εδώ και καιρό. Μοιάζει μια ομάδα που είναι έτοιμη να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Και μόνο η πρόκληση θα πρέπει τελικά είναι τεράστια, και δεν το συζητάμε, για την Νορβηγία, που έχει ακόμα 4 λεπτά ή κάτι παραπάνω να υπερασπιστεί αυτό το 2-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Για πάμε. Χαίρετε. Έλα φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, σε λίγο πλησιάζουμε προς το φινάλε. Θέλουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Πάντα στο 2-0 με τα 2 γκολ του Χάλαντ η Νορβηγία.

can't seem to recall my true given name. Λοιπόν, ο Χάλαντ γράφει την δική του ιστορία. Πλέον φτάνει τα 7 γκολ μαζί με τα 2 σημερινά. Θυμίζω ότι έχει σημειώσει σε όλα τα μάτια που αγωνίστηκε, γιατί ήταν και ένα που δεν αγωνίστηκε. Στο παιχνίδι με το Ιράκ έβαλε 2 γκολ. Τα 2 πρώτα, αν θυμάμαι καλά. Και πράγματι καλά θυμάμαι. Στο 29 και 43 στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στο Ιράκ. Τα λέω σύμφωνα με τα στατιστικά της FIFA, μην έχω κάνει καλά και εγχρεωθήκα αυτόν τον κόλλα. Δεν θυμάμαι να έχει σημεί κάτι τέτοιο. Μετά στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη είχε άλλα 2, στο 48 και στο 58 κάνουν 4. Το νικητήριο γκολ στο μάτς με την Ακτή Λεφαντοστού στο 86, αυτό το πολύ εύκολο γκολ που έδωσε και την νίκη στην Νορβηγία, σχεδόν σε κοινό τέρμα, το 2-1 και η πρόκριση. Και σήμερα βάζει τα 2 γκολ κόντρα στην Βραζιλία. Είμαστε πλέον στο 1 το λεπτό των καθυστερήσεων, δεν έχετε ολοκληρωθεί ο αγώνας ακόμα. Έχουμε τον Ήλαν να έχει μια αψημαχία. Νομίζω ότι το μάτς φεύγει από τα χέρια της Βραζιλίας οριστικά όταν ο Έντρικ με την είσοδο του στο παιχνίδι σπαταλά την πολύ μεγάλη ευκαιρία από την εξαιρετική πάσα του Βινίσιους. Δεν θα νικήσει ούτε εκεί τον Νίλαντ, ο οποίος σίγουρα είναι ο ήρωας του αγώνα. Μια εναέρια διεκδίκηση του Ωστιγκάρτ με τον Κασεμίρο είναι αυτή που άναψε τα αίματα τώρα στο τέλος και έχουμε κάποιες αψημαχίες. Στο 2-0 η Νορβηγία, έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων που έχει δείξει αρχικά ο διαιτητής. Η Νορβηγία είναι στο 2-0 και ενώ έχει κερδίσει πέναλτι τη Βραζιλία. Μας έδειξε μια φάση νωρίτερα. Ο Νεϊμάρ θα εκτελέσει τώρα το πέναλτι, δεύτερο πέναλτι για τη Βραζιλία σήμερα, με αντίπαλο τον Νίλαντ. Έχουν και μια λεκτική αντιπαράθεση ο πορτιέρε της Νορβηγίας με τον Νεϊμάρ. Σπονταλή, επειδή κοιτούσα τα στατιστικά, δεν πρέπει να δω για τη φάση του πέναλτι. Μας έδειξαν μια ενάερια μονομαχία του Κασεμίρο. Προφανώς αυτό θα χρεώθηκε ως πέναλτι, το μαρκάσμα του Ωστιγκάρτ πάνω στον Κασεμίρο. Και τώρα έχουμε τον Νεϊμάρ έτοιμο να εκτελέσει απέναντι στον Νίλαντ και να γράφει το 2-1. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Γίνεται over. Ο Νεϊμάρ κάτι πάει να πει στον Νίλαντ. Τον άφησε όρθιο βέβαια στην εκτέλεση του πέναλτι. Ο διαιτητής εκεί προσπαθεί να χωρίσει τους παίχτες. Δεν ξέρω αν θα αφήσει και άλλο χρόνο ο διαιτητής το πέναλτι Νεϊμάρ. Όρθιο στον Νίλαντ. Πήγε και του είπε και κάποια ακόμα λογά για κάποιες ακόμα κουβεντούλες ο Νέιμαρ. Και με αυτό το πέναντι η Βραζιλία μειώνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος χρόνος για να επιχειρήσει έστω και μια επίθεση.

0: Το 10ο λεπτό καθυστερούσαν, αφήνει ακόμα ο διαιτητής, βγαίνει σε μια σέντρα ο Νίλαν και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο διαιτητής, ο οποίος πάντως τα αφήνει ακόμα. Κάνει μια αναπαίδηση μπάλα τώρα από την κριτική, ο Χάλαν παίρνει οι Βραζιλιάνοι στην κατοχή τους. Νομίζω ότι τώρα το έληξε το μάτς. Ο Χάλαν χαμογελαστός με το 2-1 και σε αυτό το γύρο μπορεί να είναι και το γούρι για την Νορβηγία. 2-1 την ακτή. 2-1 τη Βραζιλία, όλοι πάνω στον Χάλαντ, στον μεγάλο πρωταγωνιστή. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με το σπαθί του, με την αξία του, χωρίς καμία βοήθεια από την ασπιρβούλα, να το πω έτσι, χωρίς να έχει σημειώσει δηλαδή κάποιο πέναλτι. Φιγουράρει μαζί με Μπαπέ και Μέση στην πρώτη θέση των σκόρες. Η Νορβηγία, ιστορική πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 2-1 τη Βραζιλία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Τσίλ, πες παγκόσμιο.
3: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
7: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
8: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
9: Ποιος αγχειρίστηκε.
8: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
10: Νικολάκη.
8: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.

0: το γήπεδο.
1: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
2: Έτσι, δεν θα γίνει κανένα αλληλεγγύη χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα κάνει.
0: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαρδάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
3: Μασονία των ηχολήπτων.
4: Πήρε το ροσφυλλοαγόνο. Αγώνο, ωραίο. Ροσφυλλοαγόνο.
5: Το καλό είναι άλλη γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
4: Στη Ρόδο, ανάμεσα σε κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
6: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
7: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
8: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
9: Ο Διονύσης.
8: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
9: Α.
8: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
10: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
11: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
12: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
11: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
13: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
14: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
15: Έχουμε φίλες.
16: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
15: Φίλους. Τι πιζαλίσατε με τα σαράδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γραφτεί ιστορία σήμερα.
1: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
17: Ναι.
1: Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεξχακίκουκιουεχέκο.
15: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως προσκλάδι. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Λοιπόν, ο αρχηγός Όντεγκαρντ σήμερα παραχώρησε τα κρουστά στον Χάλαντ για να τραβήξουν κουπί οι Νορβηγοί. Τεράστια βραδιά για το ποδόσφαιρο Νορβηγία. 2-1 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ που σημείωσε τα δύο γκολ. Αλλά θα πω και τον Ήλαντ που κράτησε όρθια στα δύσκολα με τις τεράστιες αποκρούσεις και στο 1-0. Πολύ μεγάλη επέμβαση αυτή που βγάζει για το αυτογκόλ του Μουντιάλ. Αν έμπαινε θα άλλαζε τα δεδομένα στο παιχνίδι, αλλά κράτησε και εκεί ορθιά την ομάδα του Νίλαντ. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Φοβερό παιχνίδι πραγματικά. Φοβερό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Η Νορβηγή μου φάνηκε πολύ πολύ πιο εύκολο από ό,τι θα φάνταζε. Πολύ πολύ πιο άνετη η πρόκριση. Περίμενα τη Βραζιλία πιο επιθετική, πιο... Δεν ξέρω. Μεγάλη απογοήτευση σήμερα από την Βραζιλία.
0: Δεν φαίνεται ότι οι δύο οι απουσίες και ο Κασεμίρο δεν πρέπει να ήταν καλά, αλλά οι δύο απουσίες του Πακετά και του Γραφίνια στην εξέλιξη του ΝΟΑ δεν μπορούσαν να τις...
1: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν είναι τώρα μπακ αυτά για τη Βραζιλία.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μείον αυτής της ομάδας, νομίζω, δεν είναι ο Κασεμίρο, αλλά τα μπακ. Δεν μπορεί ο Ντανίλο που να είναι βασικός τώρα σε παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, εξαιρετική όλη η Νορβηγία. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ στο κέντρο ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ,
0: της Μπόντογκλιν.
1: Της Μπόντογκλιν. Τρομερός παίχτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Κρατάει την μπάλα ένα οχτάρι σύγχρονο. Απίστευτος ποδοσφαιριστής. Απίστευτος. Και γιατί όχι να τα βλέπουν και οι δικοί μας. Βέβαια τώρα θα μου πεις η τιμή του θα έχει πάει στο Θεό μετά το Μουντιάλ ειδικά. Αλλά γιατί όχι. Να το κοιτάξουν λίγο ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες να δούνε λίγο το Μουντιάλ. Δεν είναι κακό να πάρουν να χτυπήσουν κάποια πόρτα παραπάνω. Σαν πρεσίνγκ θέλουμε να πάμε, σωστά.
0: Είναι πάρα πολύ, ξέρεις, πολλές φορές λέμε αυτά τα κλισέ, τα άπειροι, το να διαχειριστούν και τα λοιπά. Σίγουρα η Βραζιλία δεν είναι επίπεδο Αργεντινής για να είμαστε δικαίοι. Γιατί και το πράσινο ακροτήρι... Πιστεύω ότι με την εμφάνιση που έκανε απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο θα είχε τύχει να περάσει προχθές με την εμφάνιση που έκανε. Αλλά έβλεπα το πόσο όρημα το αντιμετώπισαν οι Νορβηγοί το παιχνίδι. Είχαν χώρους, αλλά δεν έβγαιναν στις αντεπιθέσεις. Ξέρω εγώ, άντε να πάμε να βάλουμε.
1: Το παράδειγμα είναι ότι μετά το 1-0.
0: Που έχουν εκείνη την.
1: 3-3.
0: Κρατήσαν την μπάλα γιατί. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Κρατήσανε την μπάλα. Γυρίσανε και μετά τη φτάσανε μέχρι και τον τερματοφύλακα.
0: Να πάρουν θέσεις όλοι σωστές μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Αυτό δείχνει οριμότητα ομάδας. Ας μια νεανική ομάδα, έτσι, αλλά με παιδιά που έχουν πολλές παραστάσεις πλέον. Δηλαδή, ναι, όταν ο Ντεγκάρντ είναι ηγετικός, ας πούμε, στην πρωταθλήρια Αγγλίας, ο Χάλαντ έχει διαγράψει όλη αυτή την πορεία με τη Σίτι κτλ. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει.
1: Ο Χάλαντ δεν έχει κάνει αυτή την πορεία μόνο με τη Σίτι.
0: Γενικά όλη την πορεία. Εντάξει, από τότε που ήταν στη Red Bull ήταν.
1: Όχι, με την εθνική Νορβηγία κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτά τα πράγματα που κάνει με την Νορβηγία δεν τα κάνει ούτε με τη Σίτι.
0: Εγώ...
1: 27 γκολ σε 14 επίσημα παιχνίδια.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Τον είχα, επειδή ήταν πολύ δελεαστική η απόδοση, έκανα ένα προνοστικό για πρώτο σκόρ για το Χάλαντ. Mm-hmm. Γιατί πίστευα ότι ειδικά τα μάτς με το Ιράκ και τη Σενεγάλη, ας πούμε, θα μπορούσε να βγάλει πολύ εύκολα και 2 και 3, δηλαδή να έχει 5 μάνι-μάνι. Απλά έχει πάει πολύ ψηλά ο Μέση και ο Εμπαπέ δεν έχει καμία σχέση εικόνα του με αυτή που είχε μέσα σε ζώνη. Δηλαδή με τη Γαλλία είναι άλλος ο Εμπαπέ mm-hmm. όταν παίζει, ειδικά σε Μουντιάλ.
1: Εντάξει, είναι και άλλη ομάδα στη Γαλλία. Το θέμα είναι όμως για μένα τώρα είναι το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες που έχουν τους παίχτες στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ, δυστυχώς. Λόγω της φυσικής κατάστασης, έτσι. Και το βλέπουμε και με τους Νορβηγούς τώρα. Πραγματικά μηχανές. Και ο δραματοφύλακας, 36 χρονών.
0: Απίστευτος.
1: 36 χρονών.
0: Λοιπόν,
1: καλό σας βράδυ.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια να έχουμε στο Μουντιάλ. Yes.
0: Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, έλα φίλε μου.
2: Απατήσε Παναθηναϊκός Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
2: Από την άποψή μου, είναι ευκαιρία τώρα της Αγγλίας να τους πετάξει έξω τους Νορβηγούς, να τελειώνουμε και με τον Χάλαντ και με τον Μπέρκ, πώς τον είπε, και τέτοια. Γιατί η πιο κολόφαρτη ομάδα είναι η Νορβηγία. Ένα παίκτη έχουν μπροστά και τίποτα, το χάος μετά. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν χάνεις ευκαιρίες, η Βραζιλία, ολόκληρη η Βραζιλία, τέτ α τέτ, και δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα μέσα, χάνεις και το πέναλτι. Τι άλλο να. Τι άλλο να γίνει δηλαδή. Δηλαδή σήμερα κανονικά κέρδισε η πιο τυχερή ομάδα, να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, με τα ψέματα φτάσανε ως τους 8. Ποια σπουδαία ομάδα, τι σπουδαία ομάδα έχουν.
0: Με σπουδαία ομάδα είναι ρε φίλε, τώρα εσύ αν το βλέπεις έτσι, είναι σπουδαία ομάδα, γιατί...
2: Έλα μωρέ, κοιμηθήκανε στο δεύτερο γκολ.
0: Γιατί φίλε, απέκλεισαν και την ακτήλεφα τους στον προηγούμενο γύρο. Μα αποκλείουν τώρα και την Βραζιλία. Μια ομάδα που φτάνει σε 8 ρε φίλε δεν είναι κολοφαρδί έχοντας φτάσει να αποκλείσει αυτές τις ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λέω για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Το συγκεκριμένο παιχνίδι τι να κάνουμε. Δηλαδή πόσες ευκαιρίες κάνανε οι Βραζιλοί. Όταν χάσει ένα πέναλτι μέσω παιχνίδι να χάσει και πέναλτι ρε φίλε. Και παίζει και ο τερματοφύλακας.
2: Εντάξει, παίζει και το άλλο που το βγάζει.
0: Ωραία, έκανε 4 καλές ευκαιρίες η Βραζιλία και ο Άλισον έχει κάνει 2 καλές αποκρούσεις. Πολύ καλές. Και στο. Τι πάνω του, το ένα που, το πάνω του δεν είναι μόνο όταν κλείσεις την απόσταση και, και επέμβει σωστά και με μαγιά του τερματοφύλακα είναι. Σωστή απόκριση έκανε και στο Νόντεγκα, στο Τετατέτ, σωστή απόκριση έκανε και στο Σκέλντερου που του μοίρασε πάλι την μπάλα ο Χάλαντ. Με ένα ισορροπημένο παιχνίδι ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο εντάξει ήταν λίγο καλύτερη Βραζιλία.
2: Ένα παίκτη έχει η Νορβηγία, δεν να πω και το τερματοφύλακα. Το Χάλαντ και το τερματοφύλακα. Μετά δεν είναι. Οι άλλοι είναι, δεν είναι τώρα. Σιγά να πω. Μπέρκη, τι που μου βρέθηκε.
0: Κάτσε πρώτα να περάσει η Αγγλία το Μεξικό και μετά συζητάμε αυτό.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αν περάσει η Αγγλία το Μεξικό, αυτό
0: είναι. Αν περάσει, έχει ευκαιρία. Εντάξει, τι...
2: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η Βραζιλία μετά, στους 8, αν περνάει η Βραζιλία. Κι άλλο Βραζιλία σαν Φανέλα κι άλλο. Αλλά όταν χάνει τέτοιες ευκαιρίες σαν Βραζιλία. Εντάξει, δεν μπορείς να κερδίσεις μετά. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Νορβηγία έχει 2 παίκτες μόνο. Μόνο 2 παίκτες έχει. Τον Χάλαντ και τον τερματοφύλακα, όπως απεδειχθεί σήμερα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πιστεύω ότι η Αγγλία μπορεί να την περάσει την Νορβηγία. Όχι.
0: Καλά, όχι, φυσικά δηλαδή, και μπορεί. Δεν είπε κανένας ότι...
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν η Αγγλία περάσει το Μεξικό και δεν περάσει την Νορβηγία... εντάξει, τότε μιλάμε για εντάξει, αυτοχειρία, εντελώς αυτοχειρία. Τι δεν με γεννήσουν όλοι, δηλαδή τι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω ότι και οι ακτιέλεφαντες, όπως είπες, και το πράσινο ακροτήρι, αλλά να λάβουμε υπόψη ότι όταν παίζει η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, εντάξει, κερδίζει στο τέλος η φανέλα, ας πούμε. Γι' αυτό και η Γαλλία.
0: Μα είπα ότι πρόσεχε να δεις ότι στο τέλος, ναι. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη μέρα που έπαιξε η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι,
2: ναι,
0: θα μπορούσε το πράσινο ακροτήρι να έχει περάσει.
2: Θα αποκλειστεί, ναι. Αλλά να πούμε κιόλας ότι εντάξει, υπάρχει μια έτσι, περισσότερο αφιψηλού. Συμπεριφορά της Αργεντινής ή της κάθε Αργεντινής όταν παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο και το είπε και ο Μέση, είπε ότι επειδή μας κατηγορούν ότι ξέρω εγώ έχουμε εύκολο μονοπάτι και τα λοιπά, ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Το είπε. Εγώ δεν είδα την Αργεντινή να υποτιμά, θα το έλεγα. Δηλαδή ότι το πήραν λίγο αψήφιστα οι Αργεντίνοι και το αντιμετωπίσαν το μάτς για πλάκα. Εγώ είδα από την αρχή ότι έπαιζε κανονικά η Αργεντινή. Απλά το πράσινο ακροτήρι, όπως και πολλές αφρικανικές ομάδες, έχουν πάρα πολλές δυνάμεις, κλείνουν τους χώρους σωστά. Τακτικά πλέον δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά πράγματα από τις ευρωπαϊκές ομάδες κτλ.
2: Δεν έχουν το άγχος το κάθε πράσινο ακροτήρι. Δεν έχει το άγχος που έχει μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη φανέλα που πρέπει, που έχει το πρέπει. Δεν έχει αυτό το άγχος το κάθε πράσινο ακροτήρι, έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πιο σταθερές ομάδες. Μετά είναι
0: Σίγουρα είναι η Ισπανία πολύ σταθερή. Θα δούμε τώρα
2: και πάρα πολύ σταθερή και η Γαλλία οπωσδήποτε.
0: Και η Ισπανία πάντα ανεβάζει στροφές όσο προχωράει στο τουρνουά, δηλαδή δεν είναι ποτέ από την αρχή εντυπωσιακή κτλ. Απλά όσο περνάνε οι αγώνες γίνεται καλύτερη η Ισπανία. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Εννοείται. Η Ισπανία είναι από τα φαβορί, μετά από τη Γαλλία και στο τέλος την Αργεντινή, θα πω εγώ.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο για την Βραζιλία. Αναμενόμενο ήταν. Δεν παρουσίασε κάτι καλό. Εγώ θέλω να πω λίγο για το για τη μετάδοση της ΕΡΤ. Δεν είναι ωραίο που θα το πω, αλλά όχι για τον για αυτόν που έκανε τη μετάδοση, για τους σχολιαστή. Κάπου ξέφευγε. Σε κάποια σημεία ξέφευγε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Εγώ δεν μπορώ να κλείνω τώρα γιατί δεν άκουγα. Είμαι την περισσότερα στούντα τώρα.
1: Καταλαβαίνω τη θέση σου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θέση. Αν είχα ακούσει κάτι και εγώ δεν θα μπορούσα να σου πω. Απλά δεν ακούω. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο. Δεν έχω ανοιχτή τηλεόραση να ακούω.
1: Ναι. Κάπου δεν ξέρω.
0: Ανοιχτή φωνή, ανοιχτή τηλεόραση έχω. Έτσι, ανοιχτή φωνή δεν έχω.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιος κύριος ήταν. Κάπου το χάλαγε το πράγμα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Υπέροχη ομάδα η Νορβηγία. Υπέροχη ομάδα. Δεν είναι δύο παίκτες. Όπως έλεγε ο προηγούμενος κύριος, είναι υπέροχη ομάδα, κατά τη γνώμη μου.
0: Και αλλαγές έχουν και πάγκο έχουν, γιατί ο Μπέρκ είναι φοβερός παίκτης στο κέντρο. Τι συζητάμε.
1: Βεβαίως. Εντάξει, ο Χάλαντ, μία θα στην κάνει. Δεν θα στην κάνει 10 φορές. Μία θα στην κάνει.
0: Θα σου πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στο Χάλαντ, που άλλοι παίκτες αυτή την εποχή δεν το έχουν. Σήμερα προσπαθούσε στις περισσότερες φάσεις μέχρι να έρθει η φάση του 79 να μοιράσει το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Σκέντρο που του βγάζει τη σέντρα νωρίτερα, ο Χάλαντ του έχει δώσει την πάσα και το πιάνει ο άλλος στην κλειστή γωνία.
1: Έτσι.
0: Την πρώτη ευκαιρία του Όντεγκαρντ με τα σπροξίματα και αυτά, στην ουσία ο Χάλαντ την έχει δημιουργήσει στο πρώτο ημίχρονο. Που του παίρνει όλου παραμάζωμα του δύο αμυντικού, τα δύο στόπερ τη Βραζιλία. Τώρα την ξαναδείχνει τη φάση. Και τους παίρνει μαζί του και τη φτιάχνει τη φάση για τον Όντεγκαρντ. Σήμερα δεν έπαιζε για να πάει να βγει πρώτο σκόρερ και τα λοιπά. Είχε την υπομονή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι να μοιράσει την παίκτη σου. Και θα έρθει η ώρα που θα πάρεις και εσύ την μπάσα σου, αν είσαι σπουδαίος σεντερφόρ. Πήρε τη σέντρα από το Σκέντερ Χάιδεμα της μπάλας στη σέντρα. Βάζει το πρώτο, βάζει και το δεύτερο μετά από τον ίδιο συμπαίκτη.
1: Μιλάμε για γκολάρες, έτσι.
0: Γκολάρες και τα δύο. Ξέρεις τι, μειώνεται. Το πόσο εντυπωσιακό είναι ένα γκολ του Χάλαντ από το πόσο εύκολο δείχνει να το κάνει εκείνος. Ενώ δεν είναι εύκολα γκολ αυτά που βάζει, τα κάνει εκείνος να φαίνονται πολύ εύκολα. Γιατί λες ότι είναι ο συγκεκριμένος. Δηλαδή τώρα, όταν σηκώνει το πόδι στο δεύτερο γκολ, να το είπα στο Γιάννη εδώ, είναι απέναντι μου, τη στιγμή που κάνει το κοντρόλ και σηκώνει το πόδι, λέω έγραψε. Δηλαδή, μόνο που τον βλέπεις να οπλίζει, λες έχει τελειώσει το πράγμα.
1: Και Σαν να μην έχει κάνει τίποτα, έτσι.
0: Ναι, τίποτα. Μα γυρίζει στην άμυνα, ούτε ξέρει ντίβα για αυτά. Γυρίζει στην άμυνα, παίζει στόπερ, παίζει
1: εξτρέμ.
0: Ναι. Τίποτα. Είναι τρομερός τύπος γενικά. Είναι απίστευτος τύπος.
1: Ναι. Βλέπω και τα βιντεάκια. Δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή ψέματα. Που κοιτάει τον εαυτό του στο καθρέφτη. Εν πάση περιπτώσει. Υπέροχος.
0: Και γενικά νομίζω ότι η παρουσία των Νορβηγών και σαν οπαδοί και ως οπαδών και η παρουσία της ως ομάδα είναι πάρα πολύ αξιοπαίνηση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Βεβαίως. Μακάρι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν ξέρω. Καλά, εγώ είμαι με το Μέση. Εγώ έχω κολλήματα προσωπικά.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλοι έχουν την ομάδα.
1: Με το Μέση είναι.
0: Προτιμούν.
1: Αν δεν μπορέσει να το πάρει
0: πέρα
1: ο Μέση, ας το πάρει ο Ρονάλντο, δεν πειράζει.
0: Για να δούμε τι θα βγει και στα επόμενα ζευγάρια. Θα έχουμε τώρα Μεξικό-Αγγλία, θα γίνει αιμά κι άμμος εκεί.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε ότι έχουν βγάλει την πρόβλεψη για τη...
1: Θα, θα, θα, θα μιλήσει ο...
0: Και για καταιγίδα εκείνη την ώρα έχουν προβλέψει και στο γήπεδο τι θα κάνουν, που θα πάνε τον κόσμο εφόσον το φαινόμενο έτσι σκάσει την ώρα του παιχνιδιού, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λογικά βλέπω τον Μπεχταράτα να προχωράει και αυτός άλλος ένας Μπεχταράς.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ξημέρωμα, αδελφέ, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, Άγκης από Κύπρο.
0: Γεια σου, Άγκη μου, να είσαι καλά, φίλε.
3: Και εσύ, φίλε. Πες μου, εγώ νομίζω ότι χαλαρά πέρασε η Νορβηγία με το μυαλό. Έπαιξε την Βραζιλία όπως έπρεπε να την παίξει. Τη νίκησε κατά κράτος για μένα. Θέλω μόνο να σταθώ λίγο στο πέναλτι, το πρώτο. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν πέναλτι. Ποια είναι η άποψη δική σου?
0: Εμένα άμεσα ήταν ότι υπάρχει πέναλτι. Τον βρίσκει.
3: Ναι, αλλά όταν δεις μετά το VAR από πίσω, από την κάμερα από πίσω, όχι αυτή που έδειξαν του διαιτητή, φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας παίζει για την μπάλα. Δηλαδή, αν...
0: Για ποιο πέναλτι δες τώρα, για το σημερινό?
3: Σήμερα, ναι.
0: Δεν έχει κάνει όχι ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός κάνει το πέναλτι.
3: Κύριε τερματοφύλακα, ναι, ο αμυντικός, συγγνώμη.
0: Μα λέω για κάποιοι, για άλλη φάση μου λέει γι' αυτό.
3: Όχι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, αμυντικός. Παίζει την μπάλα. Και ας πούμε, αν προχθές...
0: Εμένα στην αρχή μου φάνηκε ότι έχει γίνει παράβαση και μετά από το replay μου φάνηκε ξεκάθαρο. Τώρα υπάρχουν και κάμερες που ξεγελούν.
3: Υπάρχει ένα replay, όταν το δεις από πίσω, φαίνεται ότι ο αμυντικός, ναι, χτυπάει την μπάλα, αλλά παίρνει και τον παίχτη. Δηλαδή, εάν στον γκολ της Κροατίας στις προάλλες που ακυρώθηκε διότι έδειξε παλμό η καρδιά της μπάλας, σε αυτό γιατί δεν πιάσαν να δουν αν είχε παλμό η μπάλα? Και στο διαιτητή, γιατί το έδειξαν μόνο από μία κάμερα? Θα έπρεπε να το δείξουν από όλες.
0: Εγώ, καλή μου φίλε, ακόμα και για τον τρόπο διαχείρισης του VAR, γενικά σε όλους τους οργανώσεις έχω πολλές ενστάσεις ακόμα. Όσο και αν προσπαθούν να το διορθώσουν, μπορώ να σου πω και εγώ πολλές
3: φορές.
0: Και γενικά ήμουν άνθρωπος που θεωρώ ότι δεν... Εντάξει, θα μπορεί να διορθώσει μεγάλες αδικίες, αλλά θα υπάρχουν και γενικά πράγματα τα οποία...
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά
0: είναι καθαρά τηλεοπτικά, δηλαδή κάπου το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλλά αν υπήρχε έχει... το VAR, τα δύο γκολ του Μαραντόνα με την Αγγλία δεν θα μετρούσαν.
0: Το ένα γκολ. Δηλαδή, το ένα γκολ.
3: Και τα δύο. Αντί στο δεύτερο γκολ, την κολάρα...
0: Ότι έχει κάνει επιθετικό φάουλ, θα μου πεις.
3: Ξεκινά με φάουλ. Ναι, παίρνω την μπάλα με φάουλ. Η Αργεντίνη. Δηλαδή θα πήγαινε πίσω το VAR και θα το ακύρωνε. Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν μ' αρέσει το VAR. Είναι... Πώς να το πω. Τέλος πάντων. Ελπίζω να το πάρει η Νορβηγία. Διότι είναι ωραίοι.
0: Πάντως με VAR αν υπήρχε δεν θα είχαμε περάσει και εμείς στον τελικό με την Τσεχία, να ξέρεις. Γιατί πιθανότατα θα είχε δοθεί πέναλτι του Κατσουράνη εκεί που χτύπησε ο Νέντβεντ και θα χάναμε από νωρίς 1-0.
3: Εντάξει, οκ. Ευτυχώς δεν υπήρχε. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στο time out.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: κορυφή του πινάκα των σκόρες. Η Νορβηγία προχωρά στα προημιτελικά και περιμένει τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι του Μεξικού με την Αγγλία. Πάμε παρακάτω για να καλησπέρισουμε τον επόμενο φίλο.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις.
1: Μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, καλησπέρα, Ανδρέας.
0: Έλα, Ανδρικό μου.
1: Συναχωρημένος τώρα με τη Βραζιλία.
0: Ξέρεις ποιον σκέφτηκα τώρα που αποκλείστηκε η Βραζιλία, τον Πάνο, το Φούρναρι. Είναι αρρωστάκι με Βραζιλία. Είναι πολύ, πολύ. Πολύ Βραζιλία.
1: Ναι, από παλιά, από μικρός Βραζίλ. Τι να κάνουμε, μόνο από το 2002 και μετά τίποτα, πίκρα μας δίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα τι φταίει. Μια η Κροατία, μια η Γερμανία εκεί που φάγαμε τα 7. Δεν ξέρω. Εγώ το περίμενα. Καθόλου. Λέω εύκολα, δύσκολα και έχασε και το πέρασμα το ημίχρονο. Λέω θα περάσει η Βραζιλία, αλλά... Και τελικά βγήκε καλή ομάδα, έτσι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα και δεν είναι μόνο ο Χάλας καλός επιθετικός, είναι και άλλοι καλοί παίχτες που έχει.
0: Και ο Σκέντερο που είναι πολύ ωραίος και ο Μπόμπ είναι πολύ καλός παίχτες, ο Μπέρκ. Ο Ντεγκάρτ είναι πολύ καλή.
1: Δεν ξέρω, θα έχουμε, δηλαδή βλέπω τώρα θα έχουμε εκπλήξεις. Και τελικό μην πάει καμιά ομάδα πρόβλεψη τώρα, τελικό.
0: Κοίτα, είναι μέσα στο... Η εικόνα των μάτς από τότε που, δηλαδή άσου 32, τώρα σπάσου το 32, ήταν εύκολα τα παιχνία. Από εκεί και μετά δεν έχουμε δει κάτι ξεκάθαρο. Ακόμα και χθες που το Μαρόκο νίξε 3-0, δεν ήταν μάτς, ξέρω εγώ, που η εικόνα του σε πάρει πέμπε σε ένα 3-0.
1: Όχι.
0: Απλά άνοιξε στο τέλος, οκ, okay, ανοιχτήκαν οι Καναδοί.
1: Το Μαρόκο έχει ομαδάρα και παιχταράζμες, εντάξει, πολύ καλή ομάδα.
0: Ας δούμε πόσο ρόλο θα παίξει με το Σαϊμπάρι τώρα που τραυματίσει και αυτούς θα είναι σημαντική απώλεια.
1: Για μένα όμως η Γαλλία έχει παίξει καλά το ποδόσφαιρο. Έχει μια τετράδα μπροστά που είναι φοβερή.
0: Ναι, εντάξει, η Γαλλία όντως είναι φαβορή.
1: Τεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, αυτός ο Λίσε.
0: Ο Λίσε είναι υπερπαίκτης.
1: Τρομερή ομάδα. Αυτοματισμοί βλέπω εκεί πέρα. Την Αγγλία δεν τη βλέπω. Με το Μεξικό μπορεί να την πατήσει σήμερα η Αγγλία. Το Μεξικό. Το έχω δει το Μεξικό. Πολύ καλή ομάδα. Γρήγορη εκεί πέρα. Και η Αμερική είναι για αυτή η γρήγορη ομάδα. Αλλά θα δούμε τώρα. Εντάξει, η Αγγλία έχει μπροστά το Χάρι Κέιν όμως.
0: Για να μάμα βάλει και αυτός δύο. Πάει και αυτός στα 7 σήμερα.
1: Α, και είναι ο τέταρτος θα είναι.
0: Είναι τρεις μαζί τώρα στα 7 γκολ.
1: Επαπέ, Μέση και ο Χάλαντ.
0: Και ο Χάλαντ, ναι.
1: Καλά, εντάξει. Ο Χάλαντ είναι τρας φύση εκεί πέρα. Τον είδα εκεί πώς κοντρώνει την πράγμα και με τη μία που σου δάρε.
0: Ναι, φίλε, είναι τρομερός.
1: Τι την Νορβηγία, το εκεί που δεν το περιμένεις τώρα. Μετά από, είχε να πάει πόσα, 26 χρόνια, είχε να πάει στο Μουντιάλ.
0: Είχε να πάει από το Μουντιάλ του 98.
1: Α,
0: 28 χρόνια.
1: Κοίτα να δεις τι μας έκανε τώρα. Τι, και αυτός ο Νεϊμάρ, γιατί τώρα με τον οτοφύλακα εκεί στο πέναλτι, πριν το πέναλτι, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Μανουριάσανε για το. Έκανε και άσχημο μαρκάρισμα ο Στουτγκάρτ. Μετά το είδα γιατί εκείνη την ώρα έβλεπα εγώ τα στατιστικά του Χάλαντ. Δεν είχαν περάσει ακόμα το 7ο γκολ και ψαχνόμουν να μήπως έχουν χρεώσει κάποιο αυτόν τον γκολ στο Χάλαντ από αυτά που έβαλε. Αλλά όλα κάνουν κάτι. Ήταν καλά τα θυμόμουν, δεν είχε αλλάξει κάτι. Και ψάχνα να βρω ότι όντως το έχουν περάσει τον γκολ. Αργήσανε λίγο στη FIFA. Να το βάλω ότι έχουν όλοι από 7. Να είμαι σίγουρο, παιδί μου, γιατί έλεγα ότι φτάνει. Ήμουν σίγουρο ότι φτάνει του άλλου δύο με 2 γκολ σήμερα.
1: Δεν μου αρέσει την Πορτογαλία, πώς τη βλέπεις.
0: Περίεργο παιχνίδι.
1: Την Ισπανία, και η Ισπανία δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα, δηλαδή.
0: Θα σου πω κάτι, οι Πορτογάλοι πάντα έχουν ένα... εντάξει, μην πω τη λέξη κόμπλεξε, ρε παιδί μου, ένα σύνδρομο κατωτερότητας από τους Ισπανούς. Στο σύνολο των διοργανώσεων, την είχαν πατήσει βέβαια και οι Ισπανοί το 4 από τους Πορτογάλους, στο Euro. Τώρα... Τι να σου πει, η λογική λέει ότι η Ισπανία είναι φαβορή, αλλά οι Πορτογάλοι όταν ξεκινάνε με μανούρες και τέτοια και πάνε, αν περάσουν και το αυριανό, μετά δεν μπορεί να τους βγάλεις απ' έξω.
1: Για να δούμε. Πάλι εκεί αυτός ο Νεϊμά, εντάξει, 3 χρόνια ήταν ξεφαρισμένος, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν η πορεία του τώρα.
1: Τι, μετά, από μόνος είναι αυτό του, και έκλαιγε μετά. Τι. Τέλος πάντων, για μένα η Βραζιλία θέλει, όπως το είχα πει και πιο παλιά, Βραζιλιάνο προπονητή. Γιατί βλέπω εκεί πέρα έχουν οι πιο πολλοί περισσοευρωπαϊκές ομάδες, έχουν το στυλ τώρα...
0: Η Βραζιλία πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να παίξει σαν Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Έχουν προσπαθήσει να προσαρμόσουν λίγο στα ευρωπαϊκά δεδομένα το παιχνίδι τους, να... Τι να σου πω, δεν είναι η Βραζιλία έτσι όπως ήταν, ρε παιδί μου. Δεν παίζουν
1: με το λεπτό. Ούτε φαντασία τίποτα ναι. Από... Κι αυτός ο Βινίσιος να πούμε πολύ ατομιστής, να πούμε. Μια μπάλα μόνος σου θέλει. Και μανουργές εκεί προς το τέλος με τους νορβηγούς εκεί πέρα. Για να δούμε. Αυτή η ομάδα θα... Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι από μεταγραφικά. Ο υπέγραψε ο... αυτός ο Ισμαϊλόβιτς.
0: Είναι στο... Έχει πάει στην Ολλανδία. Θα υπογράψει και νομίζω αύριο θα κάνει και προπόνηση κανονικά.
1: Και για τον Άμπραμπα που ακούγεται δύσκολη περίπτωση, έτσι. Πολύ δύσκολη, ε.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω, επειδή το συζητούσα, δεν ξέρω αν οποιαδήποτε ομάδα και να πήγαινε να τον πάρει. Δηλαδή, ακόμα και η αν πήγαινε να τον πάρει, το Σοφιάν Άμπραμπα.
1: Ωραία, για ποιο θα πάει.
0: Αν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι τα τελευταία χρόνια γενικά. Δεν νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση για οποιοδήποτε και να πήγε να τον πάρει, θα το έλεγα. Ακόμα και την ΑΕΚ αν πήγε να τον πάρει.
1: Όχι,
0: Γιατί είναι στα κάτω του. Τώρα εντάξει, ότι μπορεί να έρθει εδώ, όχι ότι δεν έχει προσόντα ο άνθρωπος ή οτιδήποτε, δεν έχει παίξει από ό,τι θυμάμαι στο Μουντιάλ ούτε λεπτό ακόμα.
1: Μάλιστα. Και να ρωτήσω γιατί το πάση, ο Μοντέρ έχει υπογράψει ή ακόμα. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, έτσι.
0: Έχει κλείσει, έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, φέτος θα έχουμε δηλαδή δυνατό πρωτάθλημα στον μπάσκετ. Εκτός από τους δύο, έτσι.
0: Τον έβαλε, τον είχε βάλει σε δύο μάτς, τον είχε βάλει... Πόσο έπαιξε. Αν τον έβαλε στο τέλος...
1: Εγώ τον έκανε παπάδες εκεί στους τελικούς εκεί με τη Βαλένθια που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν λέω για τον Μοντέρο, για τον Άμραμπα, λέω.
1: Α, τον Άμραμπα,
0: ε. Τα πρώτα παιχνίδια λίγο, κάτσα να δω. Λοιπόν... Αυτά, φίλοι μου.
1: Αυτά, λοιπόν. Άντε, καλή συνέχεια, Κώστα. Άντε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λάμπρος, από Γαλάτσι.
0: Έλα, Λάμπρο μου, να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και είναι κοινωνικό λειτουργήμα αυτό που κάνεις, να το ξέρεις. Πολλοί κόσμος ακούει το βράδυ. Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η Βραζιλία. Δηλαδή, αυτή η ομάδα, 220 εκατομμύρια λαός, τρίζουν τα κόκαλα του Πελέ και του Γκαρέντσα. Μια ομάδα που παρουσιάζει το απόλυτο τίποτα, με παίκτες ακριβοπληρωμένους, εκατομμυριούχους, και παρουσιάζουν το απόλυτο τίποτα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα για την ιστορία της Βραζιλίας και είναι και ντροπή για τον Αντζελότη, τον οποίο τον είχα για σοβαρό προπονητή, με αυτή την εμπειρία που είχε ο Αντζελότη, και οι παίκτες αντί να σουτάρουν όλο πάσα και σέντρα. Δηλαδή παίζανε με σέντρα.
0: Λοιπόν, ο Άμραμπατ απλά να πω ότι είχε παίξει, επειδή δεν το είχα δει το παιχνίδι, ήταν ταυτόχρονα, είχε παίξει βασικός μόνο με την IT, τον είχε βάλει σε όλο το μάτς. Ναι. Στο 4-2 δηλαδή. Και που μπήκε αλλαγή με το Καναδά. Αλλά ναι. Γενικά δεν έχει χάσει θέση του από το...
2: Ο Σοφιάν, λες,
0: Άμραμπατ. Σοφιάν, ναι. Ναι. Είναι σαν κάτω του η καρία του γενικά.
2: Ναι, έχει φτύνους απορία ο παίκτης.
0: Σου λέω και πάλι ότι ακόμα κι αν μου έλεγες, ας πούμε, δεν το λέω επειδή ξέρω που ακούγεται για τον Ολυμπιακό, ακόμα κι αν ακούγεται για την Άκη, θα σου έλεγα ότι δεν...
2: Ναι. Λοιπόν, ένα για τη Βραζιλία. Δεύτερον, τώρα θέλω να πω για την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιάζει την εικόνα τώρα, η εθνική μας ομάδα. Και να βγαίνει τώρα Σπανούλης κατόπιν ορτής να λέει στα επόμενα παράθυρα να είναι όλοι οι παίκτες εδώ.
0: Κοίταξε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σήμερα, όχι, και δεν το λέω από συναδελφική αλληλεγγύη.
2: Ξεφτιστήκαμε από την Πορτογαλία τώρα.
0: Δεν θα το πω από συναδελφική αλληλεγγύη, ούτε το ξέρω ότι δεν έχω κανένα συντεχνιακό, ας πούμε, σύνδρομο να καλύπτω συναδέλφους μου ή οτιδήποτε. η συμπεριφορά του στον ρεπόρτερ της ΣΕΡ.
2: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Δεν ήταν σωστή.
2: Ναι,
0: δηλαδή, δηλαδή πολλές φορές και εγώ εκνευρίζομαι, μπορεί να εκνευρίζομαι να ανάκουγα και τον εαυτό μου, δεν το κάνω συντεχνιακά, σου το λέω. Αλλά όχι, σήμερα δεν ήταν σωστή αντίδραση.
2: Γιατί το είδε τι έκανε.
0: Γιατί δεν φταίει ο άνθρωπος εκεί. Όχι, σου κάνει μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θα απαντήσω.
2: Ναι,
0: δεν είναι ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι σωστό. Και να σου πω για κάτι. Δηλαδή,
0: πραγματικά λυπήθηκα γιατί ήταν και ο συνάδελφος τον βλέπω με γουλωμένο αμάτι και τα λοιπά.
2: Έμεινε αμήχανος.
0: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, οκ, δηλαδή και ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Δύο λεπτά μιλά και οκ, δεν συμφωνείς με την άποψη ότι ξέρω εγώ αν είναι ντροπή και τα λοιπά. Ότι στον αριθμό δεν υπάρχουν αυτά. Άντε να το καταλάβω εκείνη την ώρα. Μετά πάλι και συνέντευξη τύπου κάτι έγινε με κάποιο συνάδελφο.
2: Ναι.
0: Όπου...
2: Και έλεγε να είναι όλοι εδώ. Τι να είναι όλοι εδώ, εσύ κάλεσε τους. Τι να είναι όλοι εδώ. Τι να είναι όλοι εδώ, ποιος θα τους καλέσει, εγώ θα τους καλέσω. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν ο Ντόρση, γιατί δεν ήταν ο Γόκαπ, γιατί δεν ήταν ο Μίτογλου, γιατί δεν ήταν ο Κώστας Αντετοκούμπο. Είναι σοβαρή δηλαδή, είναι σοβαρή αντιμετώπιση της Ομοσπονδίας. Δηλαδή έρχονται εθελοντικά που
0: θέλουν. Όλες τις περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Γιατί για τον Μίτογλου, ας πούμε, ήξερα ότι έχει τραυματισμό. Ο Σλούκας είχε τραυματισμό, το ξέραμε και στους τελικούς.
2: Δεν για τον Σλούκα, ούτε σου λέω για τον άλλο του Παναγικού, το.
0: Ρογκαβόπουλο.
2: Το Ρογκαβόπουλο που ήταν και αυτοί τραυματίες από τους τελικούς. Δεν σου λέω για αυτούς. Σου λέω για τους άλλους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο ήταν τραυματίας. Όχι. Ο Ντόρση, ο Γόκαπ, αυτοί δεν μπορούσαν να παίξουν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και σου λέω. Τι τον κάναμε Έλληνα του Γόκαπ για να έπαιξε μια φορά τότε στην Ολυμπιάδα και δεν θα ξαναπαίξει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να σοβαριστούν στο μπάσκετ γιατί θα είναι κρίμα να αποκλειστούμε από το παγκόσμιο. Λοιπόν,
0: το κρίμα δεν θα είναι. Sorry, φίλε, με αυτή την εικόνα. Ακόμα και αν πάνε οι πρώτες γραμμές, δεν νομίζω ότι πρέπει στον αθλητισμό πρέπει να έχεις φίλε συνέπεια.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή η εθνική ομάδα ειδικά δεν είναι όποτε γουστάρω πάω στην εθνική ομάδα και παίζω.
2: Ακριβώς, αυτό που σου είπα πριν.
0: Χθες έλεγα ένα πράγμα στα παιδιά. Ότι μπορεί να πει οτιδήποτε ο καθένας για τα οπαδικά, να βάζει τη μέση ξέρω εγώ ο Παπα-Νικολάου το ένα το άλλο. Ναι, αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι φίλε στρατιώτη της εθνικής. Και δικαίως είναι και αρχηγός γιατί είναι ο πιο συνεπής. Πάντα είναι με την εθνική, βρέχει χιονίσει, παράθυρα, αυτό, εκείνο το άλλο. Είναι πάντα εκεί. Αυτό ψυχή δεν έχει δηλαδή να πει να κάτσει με την οικογένειά του και τέτοια. Γιατί είναι πάντα.
2: Μα
0: 20 μέρες είχαν περιθώριο να ξεκουραστούν.
2: Βεβαίως. Μα έχουν και χρόνο τώρα εσείς. Τώρα δεν ξεκινάει η προετοιμασία. Οι ομάδες ξεκινάνε.
0: Αύγουστο ξεκινάει στο μπάσκετ.
2: Σεπτέμβριο προετοιμασία του μπάσκετ. Λοιπόν, το τρίτο θέμα που θέλω να σου πω, σε παρακαλώ πολύ, είναι. Τώρα βγήκε ο Μαρινάκης και παρανήκει για το γήπεδο. Τώρα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα ότι παίζεται ένα παιχνίδι τώρα, έτσι. Διότι λέει εδώ και ένα χρόνο δεν κάνουν νομοθετική ρύθμιση για το ύψος. Αυτά είναι γνωστά. Τα ύψη στις διάφορες περιοχές για να χτίσεις είναι συγκεκριμένα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, βέβαια έχει δίκιο για το ελληνικό ότι χτίζουν οι άλλοι ουρανοξύζεις 200 μέτρα και 170 μέτρα και 150 μέτρα και δεν κάνουν νομοθετική ρύθμιση να χτίσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο 52-53 μέτρα. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά αυτό είναι γνωστό ότι στις διάφορες περιοχές, τις πολεοδομικές, υπάρχουν συγκεκριμένα ύψη δόμησης. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, συγγνώμη. Λέει θα βάλουμε 250 εκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε να βάλετε 250 εκατομμύρια. Εδώ στην Νότιχαμ έχει προαναγγείλει να κάνει νέο γήπεδο στην Νότιχαμ και δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως εν έψη εκλογών τώρα θέλουν να μας βάλουν σε μια κοντρά. Αλλά εντάξει, για μένα πρέπει η κυβέρνηση να διευκολύνει την κατάσταση. Εφόσον ζητάνε αυτό και δεν ζητάνε.
0: Ότι είναι και πολιτικό το θέμα το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι...
2: Το καταλαβαίνουμε, αλλά θέλω να σου πω τουλάχιστον δεν ζητάει λεφτά. Εντάξει, γιατί και η ΑΕΚ πήρε λεφτά από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, τώρα του κάνει ο Δήμος Αθήνας 160 εκατομμύρια γήπεδο και εγκαταστάσεις για την Ερασιτέχνη δωρεάν. Του ΠΑΟΚ του δώσαν το κλειστό δωρεάν. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες κάτι δίνουν το κράτος. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να σου πω, δηλαδή τώρα δουλευόμαστε στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Νικολακόπουλος και λέει ο Στάνιτς, λέει είναι λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες ρε παιδιά, μας κοροϊδεύετε. Και λέει χθες το βράδυ κάνανε καινούργια πρόταση, πριν μια εβδομάδα σου λέει τώρα. Δηλαδή όταν λες μένουν λεπτομέρειες στην καταβολή των χρημάτων, πρέπει να πει ότι έχουν αποδεχτεί την πρόταση. Τι μας λες μετά από στην αποστροφή του λόγου έχουν κάνει νέα πρόταση χθες το βράδυ. Δηλαδή εδώ πέρα δουλευόμαστε, έτσι. Δηλαδή ζητάει το κόρα τις 10 εκατομμύρια, δεν τα δίνουμε. Τον Κωστίνη όμως θέλουμε να τον πουλήσουμε 12 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς θέλουμε να πουλάμε 12-15 εκατομμύρια, οι άλλοι να μην πουλάνε 10 εκατομμύρια και 12, να τους παίρνουν 5 εκατομμύρια και 3 και 2. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτοί, ποιος κάνει τον προγράμματισμο στο Ολυμπιακό, δηλαδή εξωφρενών η κατάσταση. Πήγαν και πήραν πάλι 6,5 εκατομμύρια center back, να τον κάνουν τι. Δηλαδή έχεις 3 center back, να πας και τέταρτο. Εδώ πέρα η ομάδα δεν έχει έναν επιθετικό να βάζει γκολ, δεν έχει ένα extreme. Και πάνε και φορτώνουν συνέχεια αμυντικούς, να τους κάνουν τι. Τι να τους κάνει 4 αμυντικούς, θα παίξουν 4 αμυντικοί. Δηλαδή, ενώ η ΑΕΚ βλέπεις κάνει έξυπνες κινήσεις, δεν ξέρω, έχει καλό επιτελείο εκεί πέρα, αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, ο Ριμπάλτα και ένας άλλος που είναι, και βρίσκουν έξυπνες λύσεις και καλούς παίχτες, με λίγα λεφτά. Ακούς.
0: Εγώ ξαναλέω το περσινό.
2: Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει η ΑΕΚ.
0: Το περσινό ήταν η ληστεία του αιώνα με το Μαρίνα, αυτό που έκανε με ένα μισό εκατομμύριο.
2: Τώρα
0: το center back ο Ρέλβας κράζανε οι αγγλίες ότι
2: φοβερές παίχτες ο Ρέλβας. Δώσαμε εμείς 4 εκατομμύρια για το Μάντσα, ένα παίχτη ανύπαρκτο που τον έστειλε στριλάβο, και πήρατε εσείς το Ρέλβας με 1,5 εκατομμύριο.
0: Όχι 1,5, ήταν 3 ακόμα κάτι του.
2: Φοβερές παίχτες και βγαίνει μπροστά και βάζει και γκολ. Βάζει και γκολ ο Ρέλβας. Και ο Μάριν φοβερός παίχτης, δεν ξέρω πού το βρήκατε.
0: Σχεδόν,
2: έχουμε τον Κοβάσιβιτς και τον άλλον εκεί πέρα ποιον έχει και δεν μπορεί να φέρουν ένα παίχτη. Εδώ και δύο καλοκαίρια όλοι οι παίχτες αποτυχίες μεταγραφές. Αποτυχίες μεταγραφές. Αποτυχίες δηλαδή και δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη.
0: Η ΑΕΚ επένδυσε στο Ρέλβας 3,2 με 3,5 είχε πάει, να το πω χοντρικά εκεί ανάμεσα είχε πάει, ρε παιδί μου, από ό,τι θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά ήταν, ρε φίλε, ξέρεις, και πολλοί λέγανε ότι έδωσε τόσα λεφτά η ΑΕΚ. Θεωρούσανε, αλλά μιλάμε για παίχτη που τον κοιτούσαν και ομάδες πρέμιερ.
2: Πολύ καλός παίχτης.
0: Και μπαλάτος παίχτης, δεν είναι στόπερ μόνο που κόβει.
2: Και ξέρει και μπάλα, μπράβο. Ναι. Και ξέρει και μπάλα και τις κεφαλιές και να προωθεί την μπάλα μπροστά.
0: Και να ξέρεις ότι σε αυτό το στυλ, επειδή τον έχω δει, δηλαδή είναι αριστεροπόδαρος και αυτός και με ικανότητα στο κουβάλιμα της μπάλας, στο να ανεβάσει την ομάδα δηλαδή, είναι και ο Αλεξίου της Εθνικής Ελπίδων.
2: Που είναι
0: τον πήρε τώρα, ναι. Που είναι παρτενέρ του Καλογερόπουλου στην Εθνική Ελπίδων.
2: Μπράβο.
0: Αυτοί δύο παίζουν Εθνική Ελπίδων τα στόπερ. Είναι ο Καλογερόπουλος σε αυτή τη φουρνιά, λέω.
2: Μπράβο.
0: Ο Καλογερόπουλος με τον Αλεξίου είναι το δίδυμο στα center back.
2: Τον Καλογερόπουλο, γιατί το διώξανε τον Ολυμπιακό, μπορεί να μου εξηγήσεις. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν έχει Έλληνες παίχτες και συνεχίζουν και παίρνουν ξένους. Και δεν έχει Έλληνες. Τον Αθανασίου τον έχει δώσει τον Όφη δανεικό. Μια χαρά αριστερό μπακ είναι.
0: Εγώ, ρε φίλε, περίμενα τον Αθανασίου πραγματικά φέτος να του δώσουν μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Μετά, δηλαδή, και τη χρονιά που
2: έκανε. Δεν του δώσανε. Το τέτοιο μπορεί να μου εξηγήσει τον Καλογερό που λέει γιατί τον άφησαν να φύγει.
0: Εντάξει, εκεί νομίζω ήταν επιθυμία του παίχτη ότι ήθελε να παίζει και τα λοιπά.
2: Γιατί έχει Έλληνες παίχτες Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόβλημα Ολυμπιακός. Είχε 8 ξένους παίζει και δηλώνει τους 6. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι. Δηλαδή, ακατανόητα αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό. Είναι ακατανόητα. Πήγε και πήρε το Μάντσα τώρα. Δηλαδή όλες οι μεταγραφές αποτυχία, μια αποτυχία. Λοιπόν, δεν έχει ένα χαφ να ξέρει μπάλα να μπορεί να βγάλει μια κάθε την παλιά. Έχει μαζέψει παίχτες που δεν βάζουν γκολ. Όλοι αυτοί που έχει δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Μουζακίτης, Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι, παίχτες.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πάντα Ολυμπιακός παραδοσιακά αυτά τα χρόνια.
2: Είχε
0: χαφ που βάζανε γκολ πολλά, ναι. Το έλεγα και πέρυσι όλη τη χρονιά ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
2: Μπράβο. Και εσύ, να σου πω και κάτι άλλο, εσύ βλέπεις μπάλα. Και όταν παλιά οι φίλοι της ΑΕΚ λέγαν όλο για την Δεσιά, έλεγες εσύ, σε θυμάμαι, παιδιά, να κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα, τι κάνει η ομάδα μας. Αφήστε τώρα τη Δεσιά και το αράουτ και το κόρνερ. Εμείς τι κάνουμε. Και βλέπεις τώρα, η ΑΕΚ έφτιαξε με αυτόν τον προπονητή, έφτιαξε ομάδα, έφτιαξε σύνολο και πήρε το αποτέλεσμα. Όπως το είχε πάρει παλιότερα και με τον τέτοιο που είχατε, τον Ισπανό, τον προπονητή, το Χιμένες.
0: Το Χιμένες, ναι.
2: Που είχε φτιάξει ένα σύνολο που δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Δεν έπαιζε καμιά μπάλα φοβερή, αλλά δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Είχε φτιάξει ωραία συμπαγή ομάδα.
0: Συμπαγή ομάδα, δηλαδή, ναι. Εκείνη του 18 ήταν πολύ συμπαγή ομάδα.
2: Ναι, ήταν συμπαγή ομάδα. Λοιπόν, όταν...
0: Και εγώ πιστεύω να ξέρει και αυτού που παίρνουμε τώρα ο Φιλάδος θα τη βγει. Και με, ναι. Και με έξυπνα λεφτά, δηλαδή δεν λέω ότι είναι λίγο κάτω από 4. Αλλά είναι έξυπνη μεταγραφή και αυτή φαίνεται ψαγμένη μεταγραφή.
2: Μπράβο, είναι ψαγμένη μεταγραφή και είδα ότι ξέρει μπάλα το παιδί και βάζει και γκολ. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Απ' τη μία ο Ολυμπιακός έχει λεφτά και πάει και τα πετάει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα και απ' την άλλη η ΑΕΚ κάνει έξυπνες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα εκατομμύρια, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα πιο πολλά λεφτά από όλους.
0: Εντάξει, αφήξει, εγώ περιμένω και τον Παναθηναϊκό πολύ.
2: Με τόσους παίχτες εσύ είναι δυνατόν να μην φτιάξει ομάδα, με τόσους παίχτες που έχει μαζέψει. Έχει δώσει τα εκατομμύρια ο Αλαφούζης, έτσι που το βρίζαν οι Παναθηναϊκοί. Δηλαδή πήρε τον Ντεφράι, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τον Ντεφράι δεν το λέγανε για τον Ολυμπιακό. Δεν το λέγανε για τον Ολυμπιακό τον Ντεφράι.
0: Ναι, είχε ακούσει πολλά καλοκαίρια.
2: Ναι, το λέγανε και πήγε τον Παναθηναϊκός. Τι να πω, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, από ότι κάνει μια σύνδεση τώρα η ΕΡΤ εκεί με το Mexico City, υπάρχει η βροχή ήδη. Τώρα θα δούμε. Ελπίζουμε να κλείσουν όλα ομαλά και να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εισάξω τουλάχιστον με το δεύτερο ημίχρονο του Βραζιλία-Νορβηγία, που τελείωσε με την θεραπευτική πρόκριση των Νορβηγών για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά και με τις μουσικές επιλογές του Γιώργου Γιάννηση θα σας αφήσω. Να έχετε καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην ακρόαση, πάντα συντονισμένοι εδώ σε 94,6, όπου όλα τα μεταγραφικά σιγά σιγά και το Μουντιάλ οδεύει προς την τελική του φάση. Πάμε πλέον για τα προημιτελικά, μένουν άλλα 4 μάτς για τη φάση των 16, τώρα αρχίζουν τα καλά, τα πολύ καλά. Να τελειώσω κάποιο το ξενύχτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ αυτό το πολύ hardcore υπόθεση με το Μουντιάλ για τις ώρες που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή στο 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πιγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σας. Να είμαστε και πάλι εδώ, αυτό ο Μαρουτσό, η Μαρία Ποταμιάνου δηλαδή. Μια εβδομάδα το ψάχνε το πράγμα, θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Έναν πολύ μεγάλο βάρδο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στράτο Διονυσίου, θα διαπραγματευτούμε σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα, με πάρα πολλά τραγούδια, με πάρα πολλές επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Επιτυχίες που ο κόσμος κυρίως τις έβγαλε στην επιφάνεια. Ήταν ένας άνθρωπος που όπου πήγαινε μαζευόταν πολλοί κόσμος, όπου πήγαινε να τραγουδήσει γινόταν φασαρία. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του, και τα πάνω του και τα κάτω του. Πέρασε και από δύσκολους δρόμους, μπήκε για φυλακή, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ο Στέφανο Παλότρουλο θα είναι σήμερα υπομονετικά μαζί μας. Πολύ καλημέρα σε όλους τους φίλους, είναι αρκετοί και σήμερα εδώ. Τώρα φαντάζομαι ότι θα είσαστε και πολλοί είτε στους δρόμους είτε στο σπίτι σας να απολαύσουμε αυτή τη μουσική πανδεσία.
1: Καλημέρα. Καλώς. Μου επιτρέπετε να την αφιέρω στην εγώμπη στη μανούλα μου που της αρέσει πολύ ο Διονυσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει στηθεί να ακούσει.
0: Να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματά μας, γιατί είχαμε και λιγάκι γρήγορα κτλ. Πάμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

Κάτος Διονυσίου, ο σαμουράι του λαϊκού πενταγράμμου, το γεράκι της πίστας όπως τον αποκαλούσαν οι συναδελφοί του, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Υγρέτα των Σερών. Οι γονείς του ήταν ο Άγγελος και η Στάσα Διονυσίου, μικρασιάτες στην καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν λεβεντάνθρωπος και η μητέρα του δυνατή, ικανή αλλά και όμορφη γυναίκα. Είχαν και δύο καταπληκτικές φωνές όπως θα πει και ο ίδιος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με αγάπη, γέλιο και τραγούδι. Τους άκουγε από μικρούς να τραγουδάνε μικρομανέδες και έτσι έμαθε και αυτός να τραγουδάει. Ύστερα ήρθε η κατοχή του 41, η φτώχεια, η πείνα, πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Το 1947 οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στη Θεσσαλονίκη στις σύες του, γιατί οι μικρούλες καθώς ήταν φοβότανε πάρα πολλούς βομβαρδισμούς. Εκεί θα βγάλει την τελευταία τάξη του δημοτικού. Στη Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει τους πρώτους παιδικούς του φίλους και εκεί θα έχει και την πρώτη του επαφή με το τραγούδι. Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, λέει ο ίδιος, παίζανε. Εγώ καθόμουν με τις ώρες έξω από την ταβέρνα και άκουγα τραγούδια. Με τραβούσε αυτό το πράγμα περισσότερο από το παιχνίδι. Άρπαζα τη σκούπα της μάνας μου, την έκανα μπουζούκι και τραγουδούσα ώρες ατέλειωτες. Το 1948 χάνει τον πατέρα του, το στήριγμά του όπως έλεγε. Σε ηλικία λοιπόν 13 χρόνων ξεκινάει να δουλεύει, πουλάει τσιγάρα, λουκούμια σε ταβλά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και 14 χρονών πιάνει δουλειά στο ραφτάδικο του κ. Λουκά στον Επτάλοφο. Ο Στράτος, έτσι ονομαζόταν το μαγαζί. Κάθε μεσημέρι καθόμασταν με τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί στο ραφτάδικο να ξεκουραστούμε. Εκεί έστεινα μεγάλο γλέντι. Εγώ τους τραγουδούσα όλα τα τραγούδια της εποχής και εκείνοι με ενθάρρυναν. Ρε Στράτο, μου έλεγαν, έχεις πολύ καλή φωνή, γιατί δεν γίνεις τραγουδιστής. Τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη. Έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, όχι για χρήματα αλλά από κέφι. Είχε μαζί του και δύο φιλαράκια του, τον Κώστα τον Τίκογλου, έπαιζε μπουζούκι και τον Νίκο τον Ορφανίδη κιθάρα. Ήξερε πια τον προορισμό του, είχε πάρει την αποφασή του, ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Παράλληλα με το ραφτάδικο άρχισε να δουλεύει και σε άλλες δουλειές, για το μεροκάμα του. Δούλευε σε οικοδομές, σε βαφεία, πουλάγε παγωτά με καροτσάκι. Το 1955 παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβέντη, τη γίτσα του, όπως την έλεγε, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Τον Άγγελο, τον Διονυσίου που όλοι ξέρουμε, την Τασούλα την αδερφή της, το Στέλιο Διονυσίου που πάλι όλοι ξέρουμε και το Διαμαντή. Το 1956 κάνει συμβόλαιο με την εταιρεία Οντεών. Ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο Παλάτια και Παράγκες. Συνθέτης είναι ο Νίκος Μαύρος. Ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο θαύτηκε για ανεξήγητους λόγους. Έχοντας ήδη γίνει γνωστός στα μαγαζιά της πόλης, το 1959 πιάνει δουλειά πλέον επαγγελματικά στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνει πάταγο, τραγουδάει Τσιτσάνι, Χιώτη και άλλους μεγάλους συνθέτες της εποχής εκείνης. Μερικούς μήνες αργότερα, από την εμφάνισή του στη Φαρίντα και μετά από προτροπή του Χιώτη και του Μιτσάκη, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Εκεί συναντάει τεράστιες δυσκολίες. Θα πει και ο ίδιος ότι εγώ εκεί ήμουν ο ξένος και έχω φάει πολύ μεγάλες φάπες. Ώσπου μία μέρα στο καφενείο της οδού Σωτομβριανού, έτσι λεγόταν ο Μάριος, ήταν ένα στέκι καλλιτεχνών. Θα συναντήσει την μεγάλη Κέντι Γκρέι. Εκείνη θα του προτείνει συνεργασία και έτσι θα τον πάρει μαζί του και θα εμφανιστούν στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Ένα βράδυ πάει στο μαγαζί του Κολοκοτρώνη. Εκεί τραγουδάει τότε ο Μπιθικότσης, ο Ζαμπέτας, ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρίτα Σακελαρίου. Του ζητάνε να τους πει ένα τραγούδι για να τον ακούσουν. Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης ενθουσιάστηκε και του δίνει το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Το 1959 γραμμοφωνήθηκε σε δισκάκι 45 στροφών και από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος και η φωνή του Στέλιου ακουγόταν παντού και καθημερινά.

0: Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο Άρχοντας της νύχτας μου γράφει ένας φίλος. Ο φίλος από τη Βουλγαρία, ο Βάζελος, από τη Σόφια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης ο Πράσινος, ο Γιώργος από την Πάτρα, ο Παναθηναϊκός, αρκετοί Παναθηναϊκοί. Ο Γιώργος από το Χαϊδάρι που μας ακούει από τα Γιάννενα. Έχει εξεταστική. Η δική μας πια, το δεξαμενόπλιο Άντες, ο Πλοίαρχος, η αξιωματική. Ελπίζω να βάλετε και το πλήρωμα σήμερα, Πλοίαρχε, όχι μόνοι σας. Χαιρετισμούς λοιπόν στα σπίτια σας.
1: Ο Πλοίαρχος είναι ο συνήθις, ύποπτος.
0: Ναι, ο ύποπτος, Άντες. Λοιπόν, ο Ανδρέας από την Αγγλία, ο φίλος που αναρωτιέται άμα τον βλέπουμε από εδώ. Καλημέρα, βλέπετε το chat εδώ, το βλέπουμε αδελφέ. Ο Κώστας από τον Ντίσελντορφ και αρκετοί πολλοί. Φοβάμαι ότι και σήμερα θα παραλείψουμε αρκετά μηνύματα, γιατί είναι αρκετά αυτά που στέλνετε. Όσα προλαβαίνουμε στην οθόνη μας από εδώ, γιατί δεν είμαστε και τόσοι καλοί χρήστες της οθόνης. Έτσι και γενικά της τεχνολογίας είμαστε λιγάκι οπισθοδρομικοί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, το «Τα πήρες όλα».
1: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκατριώτης, έχει κάνει απίστευτη συνεργασία με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του που είπε το Γιάννη Πάριο ήταν το «Μινόρε Παράπονο» σε μουσική. Πάλι η Θανάση Πολυκατριώτη ήταν ένα τρίο που έκανε θράψη από τη στιγμή που συναντήθηκαν. Έχει κάνει φοβερούς δίσκους και από τους δίσκους μάλιστα του, με τον Πάριο που έκανε γίνανε και χρυσή δίσκοι κάποια από αυτά. Τώρα θα ακούσουμε ποιο είπες.
0: Τα πήρες όλα.
1: Μάλιστα.

0: Το Γιάννη Πάριο τον πρωτοάκουσα ένα βράδυ στην Εράιδα. Και όταν τον πρωτοάκουσε, λέει ότι αυτός ο πιτσιρικάς είναι πάρα πολύ καλός. Τον πήρε μαζί του στα Δειλινά και δουλέψανε μαζί πάρα πολύ. Και αυτός του έδωσε βέβαια φοβερές επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, το Γιατί Θεέ μου η ζωή, τα μάζεψε τα πράγματα, γύρισε κοντά μου.
1: Σχεδόν ίδια ηλικία είναι ο Πάριος με τον. Θα ήταν τώρα με τον. Με το Στράτο.
0: Με το, και με το Βοσκόπουλο, νομίζω, ναι.
1: Με
0: το Βοσκόπουλο, ναι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 60, όταν ξεκίνησε ο Διονυσίου, με φοβερές δυσκολίες όταν κατέβηκε στην Αθήνα, γιατί μεσουρανούσαν τότε τεράστια ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Μπιθικότσης, ο Γαβαλάς, ο Καζαντζίδης, ο Περπινιάδης και την Γκρέη. Περίμενε, λέει, και αυτός υπομονετικά τη σειρά του να του δοθεί μια ευκαιρία για να δισκογραφικά. Έπρεπε, λέει, λοιπόν, λέει, μόνος του να βρεθεί στο δρόμο μου ένας Άκη Σπάνου για να με εκτοξεύσει. Τον Ιούλιο του 66 ξεκινάει η συνεργασία του με τον Άκη Πάνου. Τραγουδάει απίστευτα τραγούδια. Του κόσμου το περίγελο, στο σταθμό του Μονάχου, θα τα ακούσουμε. Ήταν ψεύτικα. Αλλά το τραγούδι που πραγματικά τον ανεβάζει είναι το 1967, το Γιατί, Γιατί, Καλή Γειτόνισσα.

0: Μεγαλώνει η παρέα. Ένας φίλος από τη Χερσόνησο, ο Μάνος, μας γράφει: συγγνώμη που άργησα. Εντάξει, ρε Μάνος, χαρούμενος να είσαι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, φίλε Λάμπρο, από την Αυστραλία. Γεια σας από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Βελιγράδι. Το χιονισμένο, ο Γιώργος από το χιονισμένο Βελιγράδι. Λοιπόν.
1: Και σήμερα,
0: ο Γαβράκος, ο άρρωστος, ο Μιτσάρας από την Πάτρα. Ο Πάριος έχει γεννηθεί το 1946, μας γράφει ένας φίλος εδώ. Πιθανόν, αδελφέ, να είναι και έτσι. Λοιπόν, από τις Αρχάνες, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστούμε πολύ, αδελφέ, για τα καλά σου λόγια. Ένας πιτσιρικάς μαζί με τους γονείς του ακούει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ο Θοδωρής, ο πιτσιρικάς, ακούει μαζί με τους γονείς.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Κώστα,
0: ναι,
1: που μας ακούει από το Εγάλεο.
0: Και θα το Factory.
1: Τα... Ναι, είναι τα παιδιά από το Factory, είναι ωραία. Μόνιμη δική σου αυτή, γιατί είναι πέντε. Με τα ακουστικά στα αυτιά είναι.
0: Ωραία.
1: Άστος.
0: Πάμε σε ένα από τα...
1: Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος πάλι.
0: Ποιο που είπες. Τα μάζμψα τα πράγματα.
1: Άντε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίρτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου φίλε πάνω από την Ολλανδία, φίλε Άρη από τον Κορυδαλό, μάλλον είσαι καθυστερημένος. Καθατζίδη, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεια σου Μάνο, τον εθνικό ύμνο το χωρισμένο, τον Τακτζή, αργότερα αδελφέ.
4: Όλα, όλα.
3: Δύο πράσινοι και ένας κόκκινος από το παγωμένο Νιούκαστλ. Γεια σου Παραλία, γεια σου Ψηλέα από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Νίκο από την Αγγλία. Εντάξει, να καούν και οφτέδες λέει ο άλλος. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε για την αχάριστη.
4: Ναι, αλλά πριν από αυτό, να πούμε έτσι και πολύ σύντομα για τα πιο πριν, το ότι το 1969, γιατί έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους λαϊκούς συνθέτες και στιγουργούς. Με Στέλιο Χρυσίνη, με Γιώργο Μιτσάκη, με Κώστα Βίρβο, Δημήτρη Γκούτη, πάρα πολλούς. Το 1961, που ξεκινάει να κάνει και τις επιτυχίες,

0: Ταλίδη και Κώστα Βίρβο, ηχογραφή και με τη Γιώτα Λίδια κάνουν ντουέτο. Ντουέτα έχει κάνει απίστευτα και με τη Διαμάντη, θα ακούσουμε. Γυρίζει το Φύγε Φύγε. Η Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και η Μπαμπέσα του Γιώργου Μητσάκη και Πριν το Χάραμα, το Παλιογέφυρο του Γιάννη Παπαϊωάννου, το Φτωχομπούζουκο του Χιώτη, του Μπαγιαντέρα, Γιος Νίλος, του Απόστολου Καρδάρα, πάλι θα έρθει. Αυτά είναι σε δεύτερες εκτελέσεις, αλλά αυτές του οι συνεργασίες κρατάνε μέχρι και το 1966.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει να κάνω κάτι για το ίντερνετ. Νομίζω, αδελφέ, κάποιο πρόβλημα έχει το δικό σου ίντερνετ, γιατί εδώ είναι χιλιάδες συνδεδεμένοι με το ίντερνετ που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ. Για ψάξτε το λιγάκι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε από εδώ. Πάμε στην Αχάριστη, Στράτος Διονυσίου, Πόλη Πάνου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η αχάριστη του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη που την είπε ο Στράτος μαζί με την πόλη Πάνου. Να πούμε φιλιά στη Μαρία από το Θανάση, από την Ελευσίνα. Λοιπόν, ο Χρήστος από τη Νέα Μάκρη, ο Άλκης από την Νέα Υόρκη, ο Μάνος που έκανε κινητοποίηση στην Ιταλία, πήρε στην Πάρμα, πήρε παντού. Θα το βάλουμε τα βάσανα, Μάνο, θα το βάλουμε. Λοιπόν, ο Πάνος από την Ολλανδία, είπαμε. Ο Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Την καλημέρα μας στα παιδιά που δουλεύουν στο Security στον Πειραιά, στον Αντώνη. Εδώ μου ζητάνε τη συχνότητα στην Κόρυνθο. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε που είναι. Λοιπόν, σε τι τραγουδάκι πάλι, Πάριο, πάμε.
0: Και λέγε, λέγε.
1: Αυτό το δίδυμο λοιπόν με Πολυκανδριώτη και Πάριο, με αυτό το δίδυμο θα δημιουργήσει και τη νέα δεκαετία του 80 στα κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. Φοβερά τραγούδια. Τη δεκαετία 80-90 είναι και η χρυσή περίοδος, ας πούμε, στην καριέρα του. Έτσι, και συνεργάζεται και στην πορεία και με Νικολόπουλο και με Παπαδόπουλο και με τον Ντόλι το Φωσκόπουλο που του δώσε και το αποκοιμήθηκα. Ο δίσκος με τον Μπάριο και τον Πολυκανδριώτη, τα πήρε όλα και έφυγε, έγινε πλατινένιους.
0: Με άλλα νούμερα τότε.
1: Καλά, εννοείται, με άλλα νούμερα, δύσκολα νούμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,6, ένα μεγάλο αφιέρωμα σήμερα στον Στράτο Διονυσίου, στον άρχοντα της νύχτας αλλά και της διασκέδασης, γιατί πολλοί από εμάς, όσοι πρόλαβαν δηλαδή και στο Στράτος αλλά και σε άλλα μαγαζιά, χαρήκαμε πάρα πολύ τον Στράτο Διονυσίου. Έβγαινε στην πίστα και γέμιζε ο κόσμος μουσική.
1: Στο Στράτος τον πρόλαβα και εγώ, ήμουν πολύ μικρούλα και τον άκουσα οριακά.
0: Θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Άκη Πάνου.
1: Όλα μεγάλα τραγούδια ήταν αυτά που του έδωσε ο Άκης Πάνου. Όλα έγιναν αμέσως επιτυχίες. Από το σημείο εκείνο και μετά τα πράγματα, λέει και ο ίδιος, ότι πήραν τον δρόμο. Δηλαδή του γράψε απίστευτα τραγούδια. Κυκλοφορεί μετά το τραγούδι του Άκη Πάνου πλειάδα τραγούδια που έσπασαν, λέει, τα ρεκόρ πωλήσεων. Ποιο θα ακούσουμε τώρα?
0: Και τι δεν κάνω.

0: Λοιπόν, και τι δεν κάνω, μεγάλο τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα από τα πολλά τραγούδια που του έδωσε ο Άκης Πάνος. Σε λίγο θα πάρουμε και το Σπύρο τον Πουλή να μας πει 2-3 πράγματα για αυτήν την ιστορία. Ξέρει πολύ καλά τον Άκη ο Σπύρος, τον οποίον όταν κάνουμε Άκη Πάνο θα τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας στο Μίλτο και στην Έλληνα από τα Χανιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τους αρέσουν κιόλας πολύ.
0: Σε πάρα πολλούς εδώ καλημέρες. Στο Γιώργο το Χαϊδάρι. Στον Κώστα, τον Γαύρο, τον Γιώργο από τον Λονδίνο. Λοιπόν, να πούμε, να πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι το «Υποκρίνεσαι».
1: Τραγούδια τώρα αυτά που ακούμε είναι που τα έχουν χιλιοτραγουδήσει στην πορεία και άλλοι, έτσι, και παίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα και είναι λες και είναι καινούρια. Το «Υποκρίνεσαι» είναι σε στίχους του Μάκη Αλατζά και του Τάκη Σούκα συνθέτης. Έχει συνεργαστεί και με τον Τάκη Σούκα σε πάρα πολλά τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Αναγκαστικά παίζουμε και Άκη Πάνου, αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε αφιέρωμα.
1: Έτσι έχει δώσει και πάρα πολλά τραγούδια όμως.
0: Ναι, πολλά και καλά.
1: Και πολύ καλά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε. Για το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, λοιπόν.
0: Στο σταθμό του Μονάχου,
1: ναι. Ο Ζαμπέτας πολύ χαρακτηριστικά είχε πει για αυτό το τραγούδι ότι κάθε φορά, λέει, που πήγαινα στο Μόναχο, πήγαινα πάντα στο σταθμό στα τρένα. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Ο Άκης Πάνου, λοιπόν, λέει ότι είναι ο μόνος που έχει δώσει μέσα από αυτούς τους στίχους αυτό το τραγούδι αυτή την εικόνα τόσο ζωντανά και τόσο πραγματικά. Αυτό, λοιπόν, λέει, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Βαρβάτο. Δεν ξέρω, λέει, τι εμπειρία είχε και το έπιασε τόσο καλά. Και το έδωσε, βέβαια, λέει, στο Διονυσίου, αλλά και ο Στράτος φωνάρα. Είχε μπει ο Ζαμπέτας. Ο ίδιος ο Στράτος του Διονυσίου λέει για το σταθμό του Μονάχου ότι επειδή είχε αντιμετωπίσει και θα τις πούμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και από την Κολούμπια, από τις εταιρείες του, και όταν κατέβηκε στην Αθήνα ήταν ο ξένος, το ξενάκι όπως τον λέγανε. Λέει μεταξύ άλλων ότι για το σταθμό του Μονάχου τα τραγούδια που κάτι λένε κρύβουν μια δυναμική που δεν μπορεί να την εμποδίσει κανένα κύκλωμα αλλά και καμία εταιρεία. Διότι αυτό το τραγούδι έκανε.
0: Εντάξει. Πάμε όμως στον Σπύρο το Βουλή. Γεια σου, Σπυράκο.
2: Γεια σου, Μπάμπη, με την παρέα σου.
0: Τι έγινε,
2: Σπυράκο. Να κάνετε αφιέρωμα, όχι να μας συγκινήσετε πάλι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ρε Σπυράκο.
2: Λοιπόν, είναι φοβερό, γιατί ήμουν στα γενέθλια ενός φίλου σου τώρα και μπήκα στα μάξι.
0: Ναι.
2: Και πέφτω πάνω στο και τι δεν κάνω, ας πούμε, και ακούω τώρα όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Ρε παιδιά, είναι φοβερά πώς τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Ο Στράτος Διονυσίου, πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ενώ κατέβηκε στις αρχές δεκαετίας του 60 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έκανε κάποια πράγματα όπως την Αχάριστη, όπως διάφορα τραγούδια του Καλδάρα, τη διασκευή που είπαμε, το Καρδιά μου καημένη, τον Βαστάς και Δεραγίλης. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επειδή η σχέση του Άκη Πάνου με τον Τάκη Λαμπρόπουλο, της Κολούμπια, ήταν μια σχέση αγάπης και μίσους, ας το πούμε έτσι, μια σχέση δηλαδή. Πολύ περίεργη, με πολύ όμως αλληλεκτίμηση. Ο Άκης Πάνος του επέμενε, ας πούμε, το τραγούδι είναι αυτό που είναι πάνω απ' όλα και του λέει, δώσε μια λίστα με τους τραγουδιστές και τραγουδίστρες που, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι για υποαποδέσμευση, δεν λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Τότε, λοιπόν, είχε απογοητευτεί ο Στράτος Διονυσίου, ήταν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα δουλεύει ο Μπογιατής, αν θυμάμαι καλά. Και ανέβηκε πάνω, τον βρήκε ο Άκης, επέμενε στον Λαμπρόπουλο, θέλω αυτόν τον τραγουδιστή, παρόλο που τότε με τον μυθικό είχε σαρώσει ο Άκης Πάνου, με ρολόι, κομπολόι, με καρδιά μου παραπονιέσαι και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο τραγούδι που του δίνει επίτηδες ο Άκης Πάνου σε ένα 45 ήταν το «Μη κατέβεις στο λιμάνι».
0: Ναι.
2: Κλασικό τραγούδι. Το έχει πει και ο Βελής, το έχουν πει διάφοροι. Έτσι για να τον κουρδίσει, ας το πούμε λίγο, τον Λαμπρόπουλο. Και μετά έρχεται ένα 45 που από τη μία πλευρά, ενώ τότε τα 45 πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι στα δύο ήταν 50% ήταν μεγάλη επιτυχία. Εκεί, λοιπόν, είχαμε το εξής, το και τι δεν κάνω στη μία πλευρά και από πίσω το γιατί καλή γειτόνισσα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για γκάλι, σε φτωχία 100%. Είναι πολύ μεγάλη συνεργασία του Στράτου με τον Άκη, όπως και ό,τι τραγούδι στο Στράτος, ακόμη και τραγούδια που δεν είχαν πούνε τίποτα πολλά σαν τραγούδια, όπως και ο καθατήτης τους έδινε χρώμα ο Στράτος. Για το σταθμό του Μονάχου, Μπάμπη, και φίλοι ακροατές, επειδή αυτό που διάβασε την Τραπέζα, ξέρεις, θα έμενε στο Χαϊδάρι που πήγαινα στο σπίτι του με τον Μαγαρίτη, μου είχε πει και εμένα πράγματα στην Τραπέζα και είχα ρωτήσει τον Άκη Πάνο, άκουγα ένα φοβερό πράγμα για αυτό το τραγούδι. Οι φίλοι του Άκη Πάνου στο Μόναχο που τον περιμέναν όταν πήγαινε εκεί πέρα και ταξίδευε και μάλιστα συχνά ταξίδευε με τον Χριστάκη ο Άκης Πάνου, με το τρένο, έτσι,
0: ναι,
2: το Ακρόπολης. Του είχαν εκφράσει ένα παράπονο. Γιατί ποιο τον περιμένανε, τον είχαν, ας πούμε, σαν άρχοντα, ξέρεις, τον Άκη, τον αγαπάγαν πολύ. Αλλά δεν ήταν οι χαρακτήρες του σταθμού του Μονάχου, ας πούμε, τίποτα ναυάγια, τίποτα αποκλείται. Ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι με τη δουλειά τους, ξέρεις, είχαν πετύχει, ας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και τι είχαν ένα παράπονο, ρε μπαγκάζα, του λέγανε, είχες πόσες φορές εδώ πέρα, περνάμε μόρτικα, περνάμε σένια, ας πούμε, και εσύ αυτό είδες από το Μόναχο, ας πούμε, δηλαδή. Και όμως αυτό είδε. Θέλω να μπορώ να λέμε πολλά πράγματα, αλλά η περίπτωση του Στράτου Διονυσίου, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε, που λείπει σήμερα, όπως και του Αγγελόπουλου, η ιατρική φωνή. Η φωνή αυτή που ακουμπάει πάνω στο τραγούδι, και επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές βραδιές στο Στράτο, μου είχε κάνει εντύπωση και μου το έλεγε και η Κική Λουκά, ας πούμε, που ήταν παρτενέρ του και μετά συνεργάστηκε με τον Άκη, τελευταία παρτενέρ του μάλιστα. Έδινε εντολή στους μουσικούς και στους άλλους, και ένας να είναι κάτω, εμείς θα σκίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ένας. Βέβαια ήταν και λίγο σπάνιο, ειδικά στα τουζένια του Στράτου, να βρεις έναν. Έτσι συνήθως έβρισες απ' έξω 100, ας πούμε. Αλλά τόσο. Τίποτα, τραγούδια, να είστε καλά.
0: Γεια σας, Σπύρο.
2: Που κυρίως η ομογένεια, ξέρεις, είναι και λίγο, Μπάμπη, να σου πω, θα είσαι, είναι και λίγο εθνική αντίσταση στην εποχή μας να παίζεις τόσες ώρες μεγάλους τραγουδιστές, γιατί έχουν έχουν λίγο, πώς να πω, εκπαρασυρωθεί από τα Διανά και μεγάλοι τραγουδιστές. Να είσαι καλά και εσύ και παρέα σου.
0: Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σταθμό του Μονάχου λοιπόν.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα έχει βάλει τα μουσικά της. Ο Στέφανο Μπαλότολο είναι στο πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ρυθμίζει τους ήχους και κάνει και μικρές αποστάσεις για να προλάβει τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Η Μαρία Παταμιάνου είναι εδώ και είναι καλά διαβασμένη.
4: Λοιπόν, διαβάζω ότι τον πρωτοάκουσε ο Μητσάκης. Του λέει, τι σε σφύρε παιδί μου, εσύ δεν είναι μόνο που έχεις καλή φωνή, αλλά είσαι και μάστορας. Ο Τάκης Ομπίνης του λέει, εγώ ρε μάγκα υποχράφω στη φωνή σου. Και διαβάζω επίσης ότι τα χρόνια τότε που τραγούδα, για τα δύσκολα αυτά χρόνια, ήταν και οι παραγγελιές. Ήταν και ότι κάθε παραγγελιά συνοδευόταν και με χαρτούρα. Δεν ήταν αστείο και όποιος έκανε την παραγγελιά, μόνο εκείνος μπορούσε να σηκωθεί να τη χορέψει. Κανένας άλλος, απαγορευότανε. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και σε στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη, το χθες το βράδυ στην ταβέρνα.